Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα. Παραγωγική να είναι, χωρίς προβλήματα να είναι. Δηλαδή, η ελπίδα μας είναι αυτή, διότι η πραγματικότητα, η ζωή επιφυλάσσει άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιωάννου, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά πάντα και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, assistant του Παναγιώτη, ο Junior Κλέαντης. Στο μικρόφωνο ο Τέρης Χατζιωάννου, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 διέντη για δύο ολόκληρες ώρες. Λοιπόν, τι έχει επικαιρότητα? Καταρχήν ένας κακός χαμός στο Καστελόριζο με τον αγροτικό ιατρό, με την 10 πεθήμερη άδεια, με το κακό σπίτι, με την εμπλοκή και τη σύλληψη από την ελληνική αστυνομία, με έναν κακό χαμό στα social media. Όλοι εξ αποστάσεως νομίζω γράφουν για ένα περιστατικό το οποίο δεν γνωρίζουν. Άλλωστε και εμείς πολλές φορές δεν γνωρίζουμε και το παλεύουμε μέχρι να καταλήξουμε, αν θέλετε, σε κάποιο συμπέρασμα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ατυχείς χειρισμοί, υπήρξε και μια, αν θέλετε, άτυπη σκοπιμότητα, έχει μάλλον παρασκήνιο, αλλά αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι τα νησιά έχουν πάρα πολλά προβλήματα και βεβαίως το λέω σε σχέση όχι με το Καστελόριζο, αλλά με αυτά τα οποία συμβαίνουν το καλοκαίρι. Λένε στο ΕΣΥ ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να βρεις καρδιολόγο, ειδικά για τα νησιά. Και το έχουμε βιώσει και στην περίπτωση της ΑΚΟ και προσφάτως στην Κάρποδο. Τα θυμάστε όλα αυτά, δηλαδή ότι είναι από τις ειδικότητες που δεν βρίσκεις εύκολα, διότι έχουν μια δυναμική, καρδιολόγοι και παθολόγοι, άντε να τους βρεις στα νησιά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα ζητήματα, δυστυχώς είχαμε ακόμη ένα περιστατικό, έπεσε ο μηχανισμός και γρήγορα έγινε η κατάσβεσή του. Δεν είναι σε κάποιο δάσος, διότι φυσούσε πάρα πολύ. Αν ήταν σε δάσος θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Αναφέρομαι στην περιοχή του προφήτη Ηλίας στα Κοσκινού, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή της Καλυθέας, όπου είναι χορτολιβαδική η έκταση, αλλά όταν είσαι απέναντι σε ισχυρούς ανέμους, όταν υπάρχουν δυσκολίες ακόμη και για τα εναέρια μέσα να πετάξουν, όταν έχεις στο παραλιακό μέτωπο το λεγόμενο άρσος της Καλυθέας, τότε πραγματικά σε πιάνει πυρετός. Και άλλα περιστατικά, φωτιά νομίζω και στην Λέρο, όχι νομίζω, φωτιά είχαμε και στη Λέρο και βεβαίως έχουμε την φωτιά η οποία συνεχίζει να καίει εκείνο το ηφαίστειο της Σκαλίνου. Νομίζω όλοι γνωρίζουν ποιο είναι το ηφαίστειο της Σκαλίνου. Είναι η περίφημη χωματερή στα Γιαννοχώραφα, αυτό το ηφαίστειο και εδώ και 20 χρόνια. Και επειδή είμαστε σε μια διαδικασία μετάβωσης, δηλαδή μετάβασης και όχι μετάδοσης, εντάξει, πρωί-πρωί θα πιω τον καφέ. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν είμαι και βραδινός τύπος, όπως επίσης λέω ότι χρειάζεται λίγη ώρα το πρωί για να λειτουργήσει. Ναι, το μάτι δεν ανοίγει έτσι κι αλλιώς. Είναι αυτό το τσακίρικο μάτι, το κινέζικο σκοπί. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία. Ο εγκέφαλος πρέπει να καφενώνεται και όχι και να οξυγονώνεται για να μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, στα Γιαννοχώραβα εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή κάθεσαι στην ΕΚΟ, είσαι στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη στο Μαστιχάρι, σε ρωτάνε οι επισκέπτες τι είναι απέναντι που καπνίζεις και λες, ξέρετε, εκτός από την Νήσιρο που έχει ηφαίστειο, υπάρχει και το ηφαίστειο της Σκαλίνου. Και εκεί αρχίζουν, λέει, τα περίεργα, πώς μπήκε το βράδυ φωτιά, ελάτε τώρα, σας παρακαλώ τώρα. Μην μας προσβάλλετε δηλαδή, εντάξει. Έχουμε κάνει καριέρα με τα Γιαννοχώραβα, δηλαδή εκεί. Τι να πεις ποιος βάζει τη φωτιά και γιατί να τη βάλει? Δεν έχει σβήσει φωτιά εδώ και 25 χρόνια και να ρωτιέστε αν υπήρχε κάποιος, κάποια σκοπιμότητα να βάλει τη φωτιά, λέει, το βράδυ και όλα τα περίεργα. Μόνο ο Τζέιμς δεν έχει πάει στο θέμα των Γιαννοχώραφων για να βγάλει, έτσι, αν θέλετε, κρίση το τι έγινε. 20 τόσα χρόνια στα Γιαννοχώραφα, Λοιπόν, έρχεται τώρα. Έρχονται και διάφορα μηνύματα για θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Θα το πω στην συνέχεια. Μου το έστειλε ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Έρχονται από τους φίλους τηλεθεατές, ακροατές και πολύ καλώς πράττουν. Γιατί πού να τα προλάβεις όλα, και ειδικά αυτά τα θέματα της καθημερινότητας, όπου δεν αρκεί, μάλλον δεν αρκεί, όχι μία εκπομπή, δεκάδες εκπομπές. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, η ΔΕΙΑΡ μέσα στο Σαββατοκύριακο έστειλε μία επιστολή στην περιφέρεια και τη ζητάει να αναλάβει την δεύτερη φάση του αγωγού, διότι υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, υπήρξε μία έκπτωση εταιρείας και ξαφνικά θυμήθηκε η ΔΕΙΑΡ ότι όλα μπορεί να τα πράξει, να τα κάνει η ίδια δηλαδή, εκτός από το φράμα, θέλει και την δεύτερη φάση. Ενώ μου έλεγε, με το που έσκασα πρωί-πρωί δηλαδή, πριν από λίγα λεπτά, ο Λοΐζος, την περίπτωση που έχει να κάνει με ακόμη μια φορά πανός, είτε βλάβη είναι, είτε συγκυρία ήταν, ή μια κακή στιγμή στην περιοχή του βιολογικού, μου λέει ο Λοΐζος. Θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα, όπου εκεί έχουμε προβλήματα, προέκυψαν και οι νέες εξελίξεις, μάλλον το διαπιστώσαμε ως μια πρώτη αντίδραση, λέω, από καταγγελία ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, ότι δεν λειτουργεί καλά ή είχε πρόβλημα ο βιολογικός, με συνέπεια να έχουμε ζωντανά λίμματα στην θάλασσα. Οπότε ας μεθοδεύσουν πρώτα τα μεγάλα, τα σημαντικά, αυτά τα οποία κινδυνεύουν να φέρουν και στο κόκκινο το νησί με αρνητικά δημοσιεύματα, γιατί είναι σε μια περιοχή που υπάρχει ο αγωγός, τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν έγινε εκεί ένα ξενοδοχείο, το οποίο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τις οσμές πρέπει να χαλάει εκατομμύρια σπαταλαία εκατομμύρια, δίπλα υπάρχουν άλλες πολυτελέστατες ξενοδοχικές μονάδες, είναι μια περιοχή πρώτης γραμμής και δεν είναι δυνατόν εκεί οι οσμές να σου κάνουν welcome όταν επιλέγεις να περάσεις τις διακοπές σου στη Ρόδο. Αλλαγές στις συνθέσεις των Δήμων, είναι εποχή που αλλάζουν οι δήμαρχοι, τα προεδρία, τους αντιδημάχους, οπότε έχουμε εξελίξεις μετά από την περιφέρεια, τώρα νομίζω έχουμε εξελίξεις και νέα ονόματα, νέα σύνθεση και για τον Δήμο της Σίμης. Η χώρα στο σύστημα των καθυστερήσεων σε όλη την Ευρώπη και εδώ τα πράγματα φορτώνονται, γιατί είναι καλοκαιρινή σεζόν, γιατί έχουμε τα γνωστά ζητήματα. Οι Βρετανοί επέλεξαν Brexit, έχουν αλλάξει από τότε 3-4 πρωθυπουργούς και ακόμα που είσαι δηλαδή, και βεβαίως αυτό δημιουργεί μια νέα καθυστέρηση, είναι εκτός Σέγγεν, που σημαίνει αυτόματα νέο σύστημα και για τους Βρετανούς, που σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι δεν είχε προβλεφθεί και αυτή η καθυστέρηση, και έχουμε τεράστιες ουρές στο αεροδρόμιο της Ρόδου αλλά και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας. Λοιπόν, βλέπω επίσης ότι μας προέκυψε TikToker και ο Αντώνης Σαμάρας μαζί με τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου απαντάνε στην Ντόρα με έναν πιασάρικο τρόπο. Να σας πω και το εξής, δηλαδή ο Αντώνης ο Σαμαράς θα βρίσκεται στην Σίμη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Όχι για να κάνει TikTok. Προφανώς θα πάει στον Πανορμήτη εκεί. Εκεί θα γίνει, από ό,τι γνωρίζω, και ο γάμος στον Πανορμήτη. Οπότε θα πάει μπροστά στον ταξιάρχη και θα του ζητήσει την σπάθα του για να λύσει το πρόβλημα εξουσίας της χώρας. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δηλαδή θα κάνει ο ταξιάρχης, αν του πάρει το κεφάλι, αν του δώσει δύναμη. Αυτά μόνο ο ταξιάρχης τα ξέρει. Πάντως εγώ τον ενημέρωσα, μου λέει το ξέρω. Και θυμήθηκε και την τώρα, λέει 17 χρόνια λέει αυτή η κοπέλα πριν να το ξεπεράσει. Έχει ενδιαφέρον το TikTok δηλαδή, με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, δηλαδή επικοινωνίας. Η Ντόρα ετοιμάζει, λέει, TikTok για τον Σαμαρά τώρα. Έχει να γίνει του TikTok στις εκλογές. Το έχουν ρίξει γιατί πάρα πολύ απλά περνάνε πολύ γρήγορα κάποια μηνύματα με χρόνο ντετέ και νομίζω πλέον ξεκίνησε ως το μέσο των νεαρών το TikTok και έχει γίνει το μέσο των γερόντων. γιατί σε 10 δεύτερα σε οδηγεί στο να έχεις άποψη ή να βγάλεις συμπέρασμα. Αν και βεβαίως είμαστε σε μια νέα εποχή, μπαίνεις στην εκκλησία και δίπλα η γιαγιά είναι με το κινητό και μεταδίδει τον αγιασμό, το Πάτερ Ημών, μετά τη δεύτερη ευλογία, τη τρίτη ευλογία. Μιλάμε, έχουμε γεμίσει TikToker. Λοιπόν, αυτά αν θέλετε ως μια πρώτη εικόνα. Εμείς θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε και να δούμε τι έγινε στο Καστελόριζο, να ακούσουμε τις σκέψεις διαφόρων ανθρώπων. Αν και έχω βγάλει συμπέρασμα βλέποντας δεκάδες βίντεο, βλέποντας συνομιλίες, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, βλέποντας μια εξέλιξη, νομίζω ότι ήταν μια άσχημη συγκυρία, δηλαδή ατυχείς χειρισμοί μαζί με κάποιες υπερβολές που οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα, γιατί έχουμε και αυτούς τους εξαιρετικούς δημοσιογράφους που βρίσκονται βεβαίως στο Βανκούβερ, δεν έχουν εικόνα ούτε που πέφτει το Καστελόριζο, αλλά έχουν άποψη διότι σχημάτισαν μία εντύπωση από 10 λεπτά τα οποία είδαν από μία συνομιλία στην τηλεόραση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς που να γνωρίζει την απόλυτη αλήθεια, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε επανειλημμένος, ότι αυτός ο οποίος μπορεί αντικειμενικά να προσεγγίσει την αλήθεια είναι μόνο το υπέρτατο όν, που είναι ο Θεός ψηλά δηλαδή. Και επειδή ψηλά κατεβαίνει, άντε και κανένα ταξιάρχης, δηλαδή ο Πανορμήτης ή ο Γαβρίλης ή όλοι οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι οι οποίοι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε τη δυνατότητα να ορίζουμε σφαιρικά το τι έχει γίνει για να βγάλουμε συμπέρασμα. Οπότε βλέπω από τη μία κάποιοι να τα βάζουμε το γιατρό, να λένε ότι ο γιατρός ήταν τεμπελάκος, ότι είναι αγροτικός ο οποίος κάνει κοζέ, γιατί ήταν ζευγάρι οι αγροτικοί ιατροί. Ήταν ο συγκεκριμένος και η σύμβοιά του, η φιλενάδα του ή δεν ξέρω πώς είναι η σχέση τους. Και βεβαίως από την άλλη και η αγωνία του δημάρχου, το συγκεκριμένο αν θέλετε διαμέρισμα το οποίο στεγάζει αγροτικούς γιατρούς, δεν ήταν στα φόρτε του, είναι μια πραγματικότητα, υπάρχει αυτή η δυσκολία, υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχει το 400, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει λίγο και μια αιμονή και αυτό το βγάζεις. Αν θέλετε καταλήγεις ένα συμπέρασμα όταν ψάχνεις από διάφορες πηγές να ακούσεις και δεν εξαντλείσαι είτε σε αυτά τα οποία είπε ο γιατρός είτε σε αυτά τα οποία είπε ο δήμαρχος, αλλά ψάχνει λίγο παραπάνω το ρεπορτάζ. Και βεβαίως λίγο αυτά τα ζητήματα είναι αυτονόητο ότι δημιουργούν μια πρώτη αντίδραση, γιατί ξέρετε το μεγάλο έλλειμμα των νησιών είναι πάντα οι γιατροί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να ψάξουμε λίγο, ναι, να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε δηλαδή, να δούμε τι γίνεται, να ακούσουμε και τον υπεύθυνο για τα κέντρα υγείας στην περιοχή. Ο γιατρός προφανώς έχει καταλάβει το τι γίνεται, δεν απαντάει σε κανένα κινητό, μάλλον τώρα και μετά από τη φυγή του από το Καστελόριζο σου λέει πού να μπλέξουμε, άστο γιατί δημιουργούνται και διάφορες αντιδράσεις. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο, τον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Βασιλάκη. Ο Γιάννης Βασιλάκης είναι ο υπεύθυνος των κέντρων υγείας και της Ζόδου και των νησιών, δηλαδή αναφέρομαι σε Καστελόριζο, σε Σίμι, σε Χάλκη, σε όλα τα κέντρα υγείας τα οποία υπάρχουν πάνω στο νησί, τα περισσότερα δηλαδή, για να μην είμαστε και απόλυτοι. Και βεβαίως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, το λέω και το πιστεύω ακράδαντα, με πολύ μεγάλο σύστημα, με μεθοδικότητα, χωρίς υπερβολές, χωρίς φωνές, κάνει μια εξαιρετική δουλειά και αυτό το διαπιστώνουν και οι πολίτες όταν επισκέπτονται, να δώσω το παράδειγμα, ξέρω εγώ, το κέντρο υγείας στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Νομίζω ότι λειτουργεί ως ένα μικρό ιδιωτικό ιατρείο πρώτης γραμμής, νοσοκομείο πρώτης γραμμής, το οποίο το ζηλεύουν και στην Αθήνα. Και αυτό το βιώνουν οι ίδιοι οι πολίτες όταν πηγαίνουν για διάφορα θέματα, για εξετάσεις και ό,τι έχουν ανάγκη στο κέντρο υγείας των Αγίων Αποστόλων. Λοιπόν, Γιάννης Βασιλάκης να μας πει πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι έτσι η άποψή του. Το βάλαμε όχι με τον γενικότερο τίτλο για να μην καταλάβετε και εσείς, υπάρχει ο λεγόμενος υποστημονικός τίτλος, αλλά πρόεδρος κέντρων υγείας, για να μπορεί να καταλάβει κανείς και να κατανοήσει με ποιο ποιον συζητάμε. Καλημέρα, γιατρέ, γιατί πρόεδρος είναι πάντα γιατρός.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζημαρκάκη. Καλημέρα στη Ρόδο μας, σε όλη τη Δωδεκάνησο.
0: Λοιπόν, θα πάμε να σας ακούσουμε.
1: Καταρχάς, ναι. Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τα καλά και τα λόγια. Εντάξει. Μόνο σε ένα σημείο που είπατε ότι το κέντρο υγείας έγινε ένα μικρό ιδιωτικό ιατρείο, θα προσθέσω...
0: Νοσοκομείο είπα. Το εδιόρθωσα μετά. Είπα, ξεκίνησα με μία λάθος έκφραση. Το διόρθωσα, είπα ένα εξαιρετικό νοσοκομείο, το οποίο αντί να ανήκει σε αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς στον ιδιωτικό τομέα, ανήκει
1: έχετε
0: στο εθνικό σύστημα υγείας.
1: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, θα δείτε, αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σαν εξωτερικά ιατρία που πρωτοβάθμια περίγραψη πάντα, όπου η καθημερινή προσέλευση μόνο για το κέντρο υγείας είναι πάνω από 450-500 άτομα καθημερινώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα τώρα.
0: Πάμε λοιπόν, να δούμε στο Καστελόριζο τι έγινε τώρα, να καταλάβουμε
1: πριν ξεκινήσω,
0: και...
1: Πριν να ξεκινήσω, να πω ένα πράγμα, ότι στα 3 χρόνια που βρίσκομαι εγώ, με ευθύνη, θα έλεγα, τεράστια, όπου η ευθύνη μας αρχίζει από το κέντρο υγείας Ρόδου, το αεροδρόμιο, τα αγροτικά μας ιατρία εδώ, την Τήλο, τη Σίμη, την Κάρπαθο, την Κάσο, το Καστελόριζο. Mm-hmm. Ειδικά Σίμη και Καστελόριζο, λόγω της γεωγραφικής απόστασης από απέναντι, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι μέσα στα θέματα αυτά δεν είναι μόνο θέματα υψηλά κοινωνικά της υγείας, είναι και θέματα εθνικά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω ακριβώς, συγκεκριμένα, για αυτό που θέλετε, τι συνέβη στο Καστελόριζο από τις 29 Μαΐου έως και τις 3 Ιουλίου, mm-hmm. ημέρα Παρασκευή, η ώρα 10.00 της πρωινής. Λοιπόν, αμέσως με την πρώτη εμφάνιση των δύο γιατρών μας, mm-hmm. που ειλικρινά χάρηκα εγώ, είχα άπειρα τηλεφωνήματα μαζί τους και τα λοιπά, δηλαδή τους αγκαλιάσαμε, πάντα αγκαλιάζουμε τους κερδοφυλάδες μας γιατρούς. Λοιπόν, δημιουργήθηκε το θέμα όσον αφορά με τη στέγασή τους. Mm-hmm. Όπου εκκοινοποιήθηκε όχι μόνο υπηρεσιακά και τηλεφωνικά, παντού. Έτσι. Λοιπόν, μόλις είδα εγώ το θέμα, πήρα τον δήμαρχο, ο οποίος με ενημέρωσε ακριβώς το τι είχε συμβεί, ότι ήταν αυτό, ας πούμε, το τυχές γεγονός ότι δεν βρήκαν τα κλειδιά και ότι αυτός πίστευε, διότι δεν έχει καμία τεχνική υπηρεσία, να ξέρετε, έτσι.
0: Ακόμη, ναι, και βεβαίως, δεν υπάρχει.
1: Ακόμη και το όχημα, το απορριμματοφόρο.
0: Σωστά, ναι.
1: Το οδηγά ο ίδιος ο ασβέστης.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Έχει έναν άνθρωπο ιδιώτικη πέρα.
0: Παλιά οδηγούσαν το ασθενοφόρο και οι δήμαρχοι. Όχι μόνο στην
1: Καστελόριζο
0: και στα υπόλοιπα νησιά. Γιατί διαπιστώσει η ίδια σώμαση, δηλαδή.
1: Ακούτε τώρα τι έγινε, έτσι. Και μου εξηγεί ότι αμέσως μετά από αυτό, μόλις έλαβε γνώση, φρόντισε και τους έδωσε ένα κατάλημα, mm-hmm. όπου θα μένανε για κάποιες μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί το δικό τους. Αυτοί αρνηθήκανε και θέλανε να μείνουν μέσα στο κατάλημα.
0: Κύριε Βασιλάκη, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, λοιπόν, ο Δήμος Καστελορίζου έχει παραχωρήσει στους γιατρούς οι οποίοι έρχονται στο κέντρο υγείας Καστελορίζου.
1: Όχι μόνο
0: γιατρούς,
1: και τις νοσηλεύτριες.
0: Ναι, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει παραχωρήσει, λοιπόν, κάποιους χώρους. Αυτοί προφανώς δεν ήταν οι ιδιατοί, έτσι.
1: Ο ένας. Προηγουμένως ήταν κάποιος άλλος συνάδελφος, ο οποίος έφυγε.
0: Ναι, και δεν είχε τις ίδιες απαιτήσεις. Δεν είχε τις ίδιες απαιτήσεις. Ωραία, λοιπόν, έτσι. Δεν ήταν το ιδιατό. Οπότε, αφού λοιπόν ενημερωθήκατε κι εσείς και ενημερώσατε και το Δήμο Καστελορίζου, είπε θα τους παραχωρήσω κάποιον άλλο χώρο και θα ξεκινήσει η παρέμβαση ή αποκατάσταση των προβλημάτων στο συγκεκριμένο.
1: Ναι, και
0: σωστά.
1: Λέω ακριβώς ότι δόθηκε από τον Δήμαρχο η ευχαίρεια, όπου βρέθηκε ένα κατάλημα να μείνουν οι ίδιοι μερικές μέρες.
0: Ωραία.
1: Μέχρι να γίνει.
0: Ωραία, αυτή, κατανοητό.
1: Δεν δέχτησαν και πήγαν και εμένα μέσα στο αναρωτήριο του ιατρίου, όπως πληροφορώ οι εγκαταστάσεις εκεί.
0: Το ξέρουμε, έχουμε πάλι περισσότεροι.
1: Σύγχρονες, τελείες, υπάρχει ιδιωτική τουαλέτα, μπάνιο, υπάρχουν όλα μέσα. Δεν είναι δηλαδή ένα δωμάτιο, άντε,
0: ναι,
1: δύο κρεβάτι και τέλος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Τι δεπομένη και τι μεθεπομένη. Επειδή εγώ διαπίστωσα κάποια πράγματα, τηλεφωνάω πάνω τη διοίκηση και λέω ότι θα πρέπει η παρουσία του διοικητού να ήταν εκεί άμεσα και επιβεβλημένη. Ήδη εγώ σαν υπεύθυνος διοικητικά μαζί με τη συντονίστρια την κυρία Κινή και την γραμματεία των διοικητικών υπηρεσιών είχαμε ήδη προγραμματίσει να πάμε εκεί πέρα για να λύσουμε κάποια πράγματα διοικητικά στα πλαίσια ρουτίνας όπως πήγαμε πριν μέσα στη ΣΥΜΗ. Λοιπόν, οπότε μαζί βρεθήκαμε όλοι με τον διοικητή μας στη Μεγίστη και με τον Δήμαρχο και με το προσωπικό. Λύσαμε, δόθησαν αμοιβές υποσχέσεις και είπαμε όλα εντάξει. Έτσι. Και φύγαμε. Λοιπόν, εντάξει, μέχρι τις, θα έλεγα, τις 25 Ιουνίου δεν είχαμε τίποτα έτσι σοβαρό, άσχετα αν, το αναφέρω τώρα, διοχετεύτη στα ΜΜΕ και σε διάφορους άλλους παράγοντες και σε μένα τηλεφωνικά το έχει πει ότι δεν είχε τροπονίνες, δεν είχε αυτό, δεν είχε το άλλο. Λοιπόν, επειδή πολύ ακούστηκε αυτή η όμορφη λέξη η έβηχος τροπονίνη, θέλω ακριβώς να πω κάποια πράγματα ρητά και κατηγορηματικά. Η τροπονίνη δεν είναι φάρμακο, δεν είναι ένεση που θα μπορεί να δοθεί στον ασθενή για να τον σώσει. Είναι μια διαγνωστική μέθοδος, είναι ένα αντιδραστηριό το οποίο ανοιχνεύει τα ποσοστά της κάποιας πρωτεΐνης η οποία εκλείεται, δηλαδή παράγεται από βλάβη και μυοκαρδίου.
0: Ναι. Άσχετα είναι στις μάχες. Αυτό που το χρειάστηκε ο γιατρός και δημοσιοποίησε ότι δεν έχω τροπονίνη.
1: Ακούστε με με προσοχή και μετά θα δεχτώ οποιασδήποτε ερωτήσεις, διότι εκτός από διοικητικά ξέρω και αρκετά ιατρικά όπως γνωρίζετε.
0: Ναι, κάτι λοιπόν, ξέρετε κι εσείς.
1: Κάτι ξέρω, ναι. Λοιπόν, άρα η τροπονίνη είναι μια διαγνωστική μέθοδος όπου σε υποψία ένας γιατρός θα πάρει αυτό το υγρό, το αντιδραστήριο, θα το βάλει σε ένα ειδικό μηχάνημα όπου άμεσα βγαίνει αν υπάρχει αύξηση των ποσών της τροπονίνης μέσα στο αίμα του ασθενούς ή δεν υπάρχει. Όμως η διάγνωση δεν μπορεί να τεθεί άμεσα σε πολλές φορές και πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται επανάληψη μετά. Μάλιστα. Από 3, 4 και 5 ώρες.
0: Κατανοητό.
1: Το συμπέρασμα. Ακόμη και ένας γιατρός μας όπως ρητά του τονίζει και επιστημονικά η υπεύθυνη, η κυρία Αγγινή, όπως τους τόνιζαν και οι προηγούμενοι δύο προκατοχοί της στο διάσημο τρόιτο εδώ που έχω την τιμή να υπηρετώ αυτό το ιερό έργο, τους έλεγαν πάντα ένα πράγμα. Αν έχετε υποψία σε συγκεκριμένη περίπτωση εμφράγματος, δεν περιμένετε ούτε στιγμή ακόμη και λάθος να κάνετε.
0: Σωστά, κάντε τη μεταφορά ή ό,τι χρειαστεί και δεν περιμένετε.
1: Άκουστε με. Τηλεφωνάτε αμέσως στο νοσοκομείο αποδοχής. Έτσι λέγεται.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, μην πάμε το. Γίνεται ό,τι πρέπει να γίνει γρήγορα. Μην χάθουμε στις λέξεις.
1: Έχει σημασία. Νοσοκομείο και συνέχεια το ΕΚΑΒ. Η απώλεια χρόνου από εκεί και πέρα ζητώντας τροπονίνη είναι θανάσιμο.
0: Τραγική.
1: Τραγικό.
0: Λάθος.
1: Το ελικόπτερο έρχεται και παραλαμβάνει, δεν πάει να γίνει λάθος. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως διαβεβαιώ εντύμως ότι υπήρχαν 10 τροπονίνες. Μάλιστα. Μέσα στο φαρμακείο. Ναι. Τα οποία οφείλουν όλοι οι γιατροί που πάνε να ελέγξουν πρώτα το φαρμακείο τους.
0: Μάλιστα. Πριν να παραλάβουν ουσιαστικά.

0: έχει στο φαρμακείο του. Πρώτον. Δεύτερο. Εάν διαπιστώσει έλλειψη οποιαδήποτε φαρμάκου,
1: να το επισημάνει.
0: Είναι υποχρεωμένος να συντάξει.
1: Σκρίπτα μάνετ.
0: Να συντάξει έγγραφο.
1: Σωστά.
0: Το οποίο υπηρεσιακά θα έρθει σε μένα.
1: Έτσι.
0: Θα το εγκρίνει συγκεκριμένη ευρωέδρουση κυρία Κοινή. Και από την υπογραφή της διόμασης που πάει πάνω στη ΔΥΠΕ, στο φαρμακείο όπου άμεσα θα σταλεί.
1: Άρα τέλος. Αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε αυτό, οπότε
0: μέχρι,
1: ένα κρατούμενο.
0: Μέχρι την Παρασκευή της απόλυσης, της αποδοχής
1: της παρέτησής
0: δεν έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Μου ζητήσανε άδεια, όπως σας είπα, προτού καν συμπληρωθεί ένας μήνας και μου ζητήσανε μάλιστα και προκαταβολικά, όχι μόνο για τον ένα. Και οι δύο να φύγουν μαζί.
1: Εδώ να εξηγήσουμε έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Είχαν ένα περίπου μήνα που ήρθαν στο Καστελόριζο.
0: Δεν ένα... τον είχα συμπληρώσει. 27 μέρες.
1: 27 μέρες, εντάξει. 27 μέρες λοιπόν ένα
0: Ξέρω
1: ζευγάρι.
0: Ακριβώς τα πάντα με ημερομηνίες τεκμηρωμένα.
1: Okay, that's right. Okay. Λοιπόν, 27 ημέρες ένα ζευγάρι αγροτικών γιατρών. Ζευγάρι ήταν και στη ζωή. Ζήτησαν λοιπόν να έχουν 15 μέρες άδεια. Ενώ είχαν μόλις ένα
0: γύρω
1: μήνα.
0: Γύρω στις 10 μέρες, αν τα αναπάτω με 12, μάλιστα. Δεν έχει σημασία ο αριθμός.
1: Okay.
0: Έτσι. Και τρεις μέρες να ήταν. Λοιπόν, τη ζητήσανε προκαταβολικά, ζητώντας και το ρεπό, προτού καν, το οποίο δικαιούνται κανονικά, γύρω στα δύο ρεπό, αν δεν απατώ, με το μήνα.
1: Ναι. Έτσι,
0: κανένα πρόβλημα, ναι. Αυτό το δίνουμε. Λοιπόν, τον τηλεφωνάω και του λέω, κοίταξε να δεις. Λόγω το ότι να φύγετε και οι δύο, άσχετα, εγώ θα παρακάμψω και θα σας δώσω και τα ρεπό σας, που χρειάζεται, και την άδεια σας, αλλά όχι μαζί.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω μπορώ να σου υπογράψω άμεσα τον ένα τη στιγμή που μένει και η άλλη γιατρός και μετά να πάρει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θέλουμε και δύο μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι το εξής, να μην υπογράψω εγώ τις άδειες τους αυτές, να τις στείλω άμεσα στη διοίκηση πάνω κεντρικά. Οπότε η διοίκηση απαντάει ότι σύμφωνα με την νομοθεσία τάδε δεν δικαιούστε να πάρετε την άδεια τώρα. Και οι δύο μαζί. Για τον ένα νέο. Πάει αυτό. Συνεχίζουμε, προχωράμε. Και μετά λαμβάνω μια άλλη επιστολή, ένα άλλο έγγραφο, με αίτημα την απόλυσή τους.
1: Την παρέτησή τους.
0: Την παρέτησή τους, ναι, να απολυθούν. Να φύγουν, την παρέτησή τους.
1: Ναι, όχι, ένα λεπτό. Για να μην καταλαβαίνω άλλο απόλυση. Απολύωση σημαίνει ενδεχομένως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Την παρέτησή τους. Ζήτησαν, παρετήθηκαν δηλαδή. Αυτό ζήτησαν. Να παρατηθούν.
0: Ακούστε, ζήτησαν μετά την άρνηση, μετά τα όσα τα οποία την ακρίβεια δεν την γνωρίζω στο Καστελόριζο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι μεταξύ πολιτών και αυτό και με αυτό.
1: Ναι, θα τα πούμε στη συνέχεια εμείς. Ναι,
0: έτσι θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, δέχομαι ακριβώς αυτό το αίτημά τους, το έγγραφο. Εγώ αμέσως στην αυτή, ας πούμε, στην εισήγησή μου στο διοικητή, διότι έτσι γίνεται, βάζω αρνητικά. Και επεξηγώ τους λόγους σύμφωνα με την νομοθεσία, το λαμβάνω ο διοικητής και ακριβώς με την νομοθεσία την ισχύω όπως είχα αναφέρει, απορρίπτεται.
1: Ωραία.
0: Με τους λόγους αυτούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ερχόμαστε, προσέξτε, ερχόμαστε στις 3 του μήνα Ιουλίου, την περασμένη Παρασκευή, και ώρα 8, μεταξύ 8.30 και 9 η ώρα. Λοιπόν, αντιλαμβανόμενος εγώ ότι τα πράγματα πιθανόν να εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα, έτσι, και η φροντίδα μας η άμεση ήταν η κάλυψη των κατοίκων, διότι αυτή είναι η ψήστη φροντίδα από πάνω από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη, τον διοικητή μας, τον κ. Ηλό, και από εμάς εδώ την τοπική διοίκηση, να αφήσουμε ποτέ ούτε στιγμή ούτε δευτερόλεπτο κανένα νησί ακάλυπτο. Για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους πολλούς φρόντισα, ειλικρινά σας λέω κύριε Χατζάνο, με μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία και ανάλωση βρήκα γιατρό, ένα πεπειραμένο αγροτικό γιατρό δικό μου, ο οποίος αυθημερών στις 10 η ώρα ήταν ήδη μεγίστη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, προσέξτε, 10 παρά ήταν μεγίστη. Οπότε, αμέσως
1: καλύφθηκε το νησί,
0: μας,
1: δεν έμεινε κενό στο νησί.
0: Αμέσως, κοιτάξτε, έχει σημασία, αμέσως ο κύριος διοικητής μας, επειδή ήρθησαν οι λόγοι η σημεία αποδοχής της

0: παρατησής του, mm-hmm. υπεγράφει Άλιστα. και παραδόθη αυθημερών αυτοστιγμής θα λέγαμε. Άρα από τις 10 η ώρα ακριβώς το πρωί της περασμένης Παρασκευής οι δύο γιατροί ήταν πλέον απλοί πολίτες. Δεν ανήκαν υπό τη δικιά μου διοίκηση, υπό τη διοίκηση...
1: Κατανοητόν, του... ένα τώρα κύριε Πρόεδρε. Ωραία λοιπόν. Πώς ξεκίνησε αυτή η δημοσιοποίηση, δηλαδή, η οποία δημιούργησε μία αίσθηση ότι δεν είχε προηγηθεί όλο αυτό που λέτε, ότι η αφορμή ήταν η πολύ άσχημη εικόνα που είχε η στέγη που χορηγούσε, διασφάλιζε σε εκείνους ο Δήμος Καστελορίζου και ότι η σύλληψή του ήταν ένα γεγονός που αναγκάσει το ζευγάρι να γαναχτίσει και να κάνει το αυτονόητο. Αυτό πώς πέρασε.
0: Ο καθένας μπορεί να φέρει τη δικιά του εκδοχή. Εγώ μιλάω τεκμηριωμένα υπηρεσιακά. Απαντήσεις σε αυτές από ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο έδωσε ο Δήμαρχος.
1: Ναι, ένα λεπτό. Αυτό έγινε την επομένη. Αυτό θέλω να σας πω. Πότε βγήκε. Ακούστε με, Πρόεδρε. Ναι. Πότε βγήκε ο γιατρός και στη δημοσιότητα κατήγγειλε όλα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν το Καστελόριζο.
0: Δεν μπορώ. Κοιτάξτε.
1: Την επομένη, φαντάζομαι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο τα είδα αυτά.
0: Εγώ ενεργώ ακριβώς διοικητικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να μπω μέσα στη σκέψη του και τις αποφάσεις του.
1: Ωραία, αυτό ένα λεπτό. Έχω ερώτημα. Από πού ήρθε αυτό το ζευγάρι, δηλαδή για τρία που ήρθαν, γιατί εγώ έμαθα από το ρεπορτάζ ότι υπήρξε και μια τέτοια τριβή και στην Τίνο από που ήρθαν το ζευγάρι αυτό, φαντάζομαι. Ή ο ένας ο γιατρός.
0: Αυτό το πληροφορήθηκα και εγώ, λεπτομέρειες δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά
1: μάλιστα.
0: αυτό που ξέρω mm-hmm. και πρέπει να διαβεβαιώσω όλους τον κρατός μας mm-hmm. ότι ουδεμία σύλληψη έγινε μέσα στο ιατρείο.
1: Ναι.
0: Μέσα στο ιατρείο δεν προσήχθη, δεν μπήκε αστυνομία και δεν προσήχθη βία με χειροπέδες.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί,
1: Μάλιστα.
0: ανακυκλοφορεί, αναδημοσιεύεται και επαυξάνεται, απέχει κατά παρασάγκας από την ναι. πραγματικότητα.
1: Να σας ρωτήσω
0: όλα
1: τώρα,
0: αυτά
1: σας έχουν...
0: συνέβησαν μετά τις 10 η ώρα πρωινής Παρασκευής, όπου πλέον ήτανε πολίτες.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, από το ρεπορτάζ, από τη συζήτηση, από την ενημέρωση που είχατε από τον δήμαρχο της Σίμης, αυτό που λέτε, δεν μπήκε αστυνομία να συλλάβει τον γιατρό, δεν φόρεσαν χειροπέδες τον γιατρό.
0: Το δηλώνω υπεύθυνα.
1: Ναι, ότι ο γιατρός ζήτησε να πάει η αστυνομία προκειμένου να το μεταφέρει στο αστυνομικό τμήμα για να δει πώς θα αντιδράσει.
0: Αυτά τα διάβασα, τα διάβασα και εγώ, το είδα στο διαδίκτυο.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μπορώ να το σχολιάσω.
1: Η εικόνα του να έχει τα χέρια μπροστά και να μπαίνει στο αυτοκίνητο ήταν μια εικόνα η οποία, αν θέλετε, έχει και μια εκ του πονηρού προσέγγιση και κυρίως ότι υπήρχε και κάμερα εκεί. Δηλαδή το κινητό, πήρε το κινητό μπροστά.
0: Δεν θα το σχολιάσω, απλά θα αντιστρέψω την ερώτηση και θέλω να το σχολιάσετε εσείς.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εκτός από τους δύο αγροτικούς ιατρούς. Ναι, θα το σχολιάσω εγώ, μην με φοβάστε εμένα. Σιγά. Λοιπόν, εκτός από τους δύο αγροτικούς ιατρούς, υπήρχε και άλλος γιατρός του Καστελόριζο.
0: Σας είπα. Ήδη υπήρχε μία γενική γιατρός η οποία φροντίσα...
1: Αυτό θέλω να σας πω, ότι το Καστελόριζο δεν έμεινε από γιατρό. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Ούτε,
1: δεν θέλω να σας ρωτήσω.
0: Ούτε ένα
1: Μάλιστα.
0: κλάσμα
1: Μάλιστα.
0: του χιλιοστού, στο χιλιοστό, χιλιοστή, στο μυριοστό.
1: Γιατί
0: του
1: σας πιέζουμε όλους και είναι η δουλειά σας προκειμένου τα νησιά να έχουν γιατρούς. Είναι μια απίστευτη πίεση. Μου πρεξενεί εντύπωση ότι έρχεται ένα ζευγάρι αγροτικών ιατρών σε 27 μέρες ζητάει να πάρει, δεν ξέρω για ποιους λόγους, μία άδεια. Στη συνέχεια παίρνει πολύ μεγάλη έκταση αυτό το γεγονός που συνδέεται με άλλα ζητήματα, δεν έχει να κάνει με το Δήμο και με τη στέγη, αλλά με συμπεριφορές, με καταγγελίες, με διάφορα τα οποία μαθαίνω από το Καστελόριζο, όχι από τον γιατρό, όχι από τον πρόεδρο.
0: Υπεύθυνοι πλέον είναι η δικαιοσύνη.
1: Ναι, από τον Καστελόριζο μαθαίνω εγώ, από τους πολίτες του Καστελόριζο τα έχουν συμβεί, έτσι όλα αυτά που έχουν συμβεί, και μετά ζητάει λοιπόν παρέτηση, μάλλον καταθέτουν την υποβάλλουν παρέτηση, γίνεται αποδοχή. Πολλά περίεργα έχουν συμπέσει τώρα σε αυτό το θέμα του Καστελορίζου, έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα αυτό, εκτός από αυτά που μου επιτρέπει η υπηρεσιακή μου ιδιότητα, καθώς και συμβάντα γεγονότα. Όπως τονίζω, δεν έγινε καμία σύλληψη, ούτε δία προσαγωγή με χειροπέδες, εν ώρα υπηρεσίας μέσα από το ιατρείο, άσχετα όπως μου λέτε εσείς, οδηγήθηκε το οποίο και εγώ το βλέπω, καθώς μπορώ να το δει με τα χέρια του μπροστά, να πηγαίνει ο ίδιος χωρίς συνοδεία.
1: Όταν γράφει ο ίδιος ο γιατρός ότι εδώ συνελήφθηκα και έχεις μία εικόνα η οποία παραπέμπει, ξέρετε, πάντα η αλήθεια δεν έχει μία όψη. Και υπάρχει και σε όλες τις δημοσιογραφικές σχολές και στα πανεπιστήμια σου κάνουν το μάθημα για να καταλάβεις ότι πρέπει να έχεις μία πλήρη εικόνα σφαιρική για να μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Λοιπόν, οπότε αυτό μεταδίδεται. Ένας γιατρός που μοιάζει να έχει τα χέρια μπροστά, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Αυτή είναι η αίσθηση. Τώρα επιστρέφω να σε ρωτήσω το εξής. Τώρα επιστρέφω στο θέμα που έχει να κάνει με την τροπονίνη. Γιατί χρειάστηκε η τροπονίνη, σε τι περίπτωση και ο γιατρός την επικαλέστηκε φεύγοντας στο Καστελόριζο όταν βρήκε?
0: Δεν χρειάστηκε ουδέποτε.
1: Α, δεν χρειάστηκε. Πώς του ήρθε ότι δεν υπάρχει τροπονίνη και γιατί δεν είχε καταθέσει?
0: Δεν χρειάστηκε ουδέποτε. Μάλιστα. Απλά ο κάθε γιατρός είναι υποχρεωμένος να ανοίξει εκείνο το πορτάκι το ωραίο που λέγεται φαρμακείο.
1: Μα δεν το είπα, αυτό σας λέω. Δεν το είπε, δεν το είχε επικαλεστεί νωρίτερα. Επικαλέστηκε την τροπονίνη και τα λοιπή φάρμακα. Και προσέξτε, στο Καστελόριζο που ήρθε ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, η Vianex, έκανε φαρμακείο για να υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή εδώ έχει βάλει και το κράτος, αλλά και ιδιωτική πρωτοβουλία. Το επισημαίνω, Πρόεδρε, ότι εδώ δεν ήταν μόνο το κράτος, ήταν και η ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία λειτουργήσε τα μέγιστα. Έτσι,
0: μα εκτός αυτού, κοιτάξτε, οπωσδήποτε, και είναι μεγάλο γεγονός ότι σε ένα κριτικό νησί εκεί πέρα υπάρχει. Αλλά σας πληροφορώ ότι όλα τα φαρμακεία τα δικά μας, δηλαδή τα δημόσια, έτσι, έχουν μια
1: τουλάπα. Μείνετε, Πρόεδρε, μείνετε εδώ για να ακούσουμε και το Δήμαρχο τώρα. Νομίζω έχει ακούσει ένα μέρος αυτής της συζήτησης. Να ακούσουμε και τη δική του όψη, διότι νομίζω ότι σταυρώθηκε ο Δήμαρχος και εγώ το λέω και το λέω δημόσια. Γιατί γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις. Γιατί ποτέ δεν βάζω σε κάποιον, αν θέλετε, λίγο πλάτη, εάν δεν καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα. Και γιατί.
0: Να συμπληρώσω
1: τους αγαπώ όλους και έχω πλακωθεί και με όλους. Και αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν,
0: κύριε Χατζιάννη, σας πληροφορώ ότι με τον Δήμαρχο, τον Νικόλα Σβέστη, εδώ και τα 3 χρόνια συνεργαζόμαστε άψογα. Λοιπόν,
1: εσείς λέτε για τον Νικόλα Σβέστη τα 3 χρόνια και εγώ για τον Νικόλα Σβέστη μπορώ να μιλήσω 30 χρόνια. Λοιπόν, και από την εμπειρία μου και στον Δήμο της Ρόδου κτλ.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, καλημέρα, Δήμαρχε.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζιώνα, από το Ακριτικό Καστελόριζο, όπως είπατε κι εσείς. Δεν σταυρώθηκα μόνο εγώ. Σταυρώθηκε και διασύρθηκε το ακριτικό μας νησί.
1: Ναι. Πάντως, πολλά περίεργα συνέβησαν σε αυτή την περίπτωση. Εγώ θέλω να ξεκινήσω καταρχήν από το ζήτημα που είχε να κάνει με τον χώρο. Σας είπαν λοιπόν οι γιατροί σε μία πρώτη αντίδραση ότι δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε, δεν είναι κατάλληλο και θέλω να μάθω τι έκανε σε αυτή την αναφορά ο Δήμος. Πώς αντιδράσατε?
3: Ο Δήμος έδρασε και την επόμενη μέρα έστειλε συνεργείο τους ώστε να επιδιορθώσει τις φορές, να βάψει και να κάνει τις επιδιορθώσεις όλου του κτηρίου και παράλληλα κινήθηκε και του βρήκε διαμέρισμα για να νοικιάσει με 600 ευρώ.
1: Μάλιστα.
3: Στις 5 μέρες πέρασε ξανά από το γραφείο μας και μας είπε ότι Δήμαρχε, ξέρεις, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνω εγώ και η σύντροφός μου από την ΠΝΕ. Θα πάω να μείνω στο Πολυδύναμο για 2 μεγίστες. Και δεν έμεινε στη Βρακία, έμεινε στον Πάνω Όροφο που υπάρχει ένας ξενώνας φιλοξενίας που συνήθως φιλοξενεί την μετακινούμενη νοσοκόμα.
1: Μάλιστα.
3: Η ανακούφιση για μας είναι ότι γράφουν ότι έσπασε τη σιωπή του ο γιατρός που συνελήφθη μετά από μήνυση στο Καστελόριζο και λέει ότι ο γιατρός υποστηρίζει ότι η σύλληψη παρουσιάστηκε διαστρεβλωμένα. Ο γιατρός ουδέποτε συνελήφθηκε. Πήρε το αστυνομικό τμήμα, επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και ζήτησε να κατέβει κάτω το όχημα της αστυνομίας ούτως ώστε να τον ανεβάσει για μια κατάθεση. Σε μια καταγγελία, σε μια μήνυση που του έγινε από ιδιώτη.
1: Ναι.
3: Τώρα όσο αφορά τις χειροπέδες, κάποιον έβαλε να τον πάρει βίντεο κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τον τραβούσε πλάτη με τα χέρια του μπροστά, ούτως ώστε να
1: δημιουργεί μια αίσθηση. Ναι, ακριβώς, δημιουργεί μια αίσθηση ότι ο γιατρός είναι ηλίθι.
3: Βγήκε στα κανάλια και τα υπόλοιπα κανάλια το υιοθετήσανε και βγήκε αυτή η άσχημη εικόνα για το νησί μας.
1: Εντάξει, αυτό.
3: Κανονικά θα έπρεπε να διασταυρωθεί, να μιλήσουν με τον Δήμο, να μιλήσουν με την αστυνομία για να φανεί η αλήθεια στον κόσμο.
1: Ναι. Αυτό τώρα έγινε και λίγο εσκεμμένα, αλλά η πρώτη αντίδραση είναι αυτονόητη όταν ακούει κανείς την είδηση, είναι, ότι εκπαρούμε όλοι να πάνε για τρεις στα νησιά και με λάθος χειρισμό. Ναι, ωραία. Ναι.
3: Όταν έλεγε ότι το νησί θα μείνει χωρίς γιατρό, mm-hmm. την ίδια στιγμή υπήρχε στο νησί μας γιατρός γενικής ιατρικής.
1: Ναι, βέβαια.
3: Και πλέον από τη στιγμή που έφυγε, πριν φύγει από το νησί, mm-hmm. καλύφθηκε η θέση του αγροτικού με μία άλλη. Mm-hmm. Επίσης, επειδή υπάρχει ευαισθησία και από εμάς, και από το δεύτερο ΥΠΕ, και από το κέντρο υγείας Ρόδου, υπάρχει στον, όχι υπάρχει στον αέρα, έχει κλείσει η προκήρυξη επιθητρίας θέσεων. Mm-hmm. ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, ο Δήμος Μεγίστης έχει δεσπίσει και έχει πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να δίνει 1.000 ευρώ μηνιαίως στο γιατρό γενικής ιατρικής.
4: Και να διαβάσω, συγγνώμη, Δήμαρχε, ήδη αυτή η διαδικασία, η προκήρυξη επέβη γόνιμος.
1: Α,
3: και
1: μάλιστα.
3: Υπάρχουν τέσσερις mm-hmm. υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο νησί μας.
4: Είναι γόνιμος
3: και θα έχουμε 2 γιατρούς ειδικότητας σχεδόν τέλος του μήνας, μόλις τελειώσει τη διαδικασία στο νησί μας. Αυτό είναι ένα επίτευγμα, αν μη τι άλλο. Είναι πρώτη φορά που το νησί μας θα έχει 2 μόνιμους γιατρούς γενικής ιατρικής.
1: Ωραία, λοιπόν, εντάξει, πάμε σε αυτό. Εγώ θέλω να πάω στο ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε. Να σας ρωτήσω, γιατρέ, κύριε Βασιλάκη και τον Δήμαρχο. Η καταγγελία η οποία έγινε από κάποιον ιδιώτη σε μια διαμάχη που υπήρχε με τον γιατρό. Δεν είχε καμία σχέση ο Δήμος Καστελορίζου. Αυτό είναι σαφές.
4: Κύριε Χατζιάνη, όπως σας είπα.
1: Ναι, ρωτάω και τον Δήμαρχο, κύριε Πρόεδρε. Ρωτάω και τον Δήμαρχο.
3: Κύριε Χατζιάνη, και ο ίδιος ο γιατρός σε νεότερο δημοσίευμα ότι. Παρά τις αρχικές φήμες που ήρθε αντιμήνυση να έχει κατατεθεί από το Δήμαρχο Μεγίστης, mm-hmm. αποκαλύφθηκε ότι ουδέποτε ο Δήμος κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Επειδή τώρα ζούμε σε έναν τόπο που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, εμένα μου είπανε το εξής. Και θέλω να σας ρωτήσω και δημόσια. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια, αν θέλετε, συμπεριφορά, μια λογική, μια ιδιαιτερότητα. Εμένα μου λένε τώρα οι Καστελοριζοί ότι σώνει και καλά ήθελε κάθε φορά ο γιατρός να πηγαίνει σε περιστατικά στο Καστελόριζο. Μιλάμε, στο κορδόνι και γύρω γύρω με το ασθενοφόρο. Δηλαδή,
3: προχτές με πήραν τηλέφωνο μετά από κλήση που δέχτηκε το πολυδύναμο ιατρείο Μεγίστης για ένα παιδί το οποίο προφανώς περνούσε κάποια ίωση, γαστρεντερίδα κλπ. Και μου είπαν ότι αν δεν φέρεις το παιδί στο πολυδύναμο ιατρείο θα χρησιμοποιήσουμε το ασθενοφόρο. Συνήθως στο νησί μας ο γιατρός κάνει επίσκεψη κατοίκων ή πάει στο ξενοδοχείο, εξετάζει τον ασθενή και αν κρίνει ότι πρέπει να μεταβερθεί στο πολυδύναμο, τότε περνά το ασθενοφόρο. Αναγκάστηκα, mm-hmm. για να μην γίνει ξανά πάλι αυτή η διαδικασία και δημιουργηθούν προβλήματα, γιατί τους τερινούς μήνες γνωρίζετε πως είναι το νησί μας, έστειλα θαλάσσιο ταξί να μεταφερθεί ο ασθενής στο πολυδύναμο να τον εξετάσει. Όπως ο ίδιος ο γιατρός, που δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα πράγματα, του ζήτησε ασθενής η οποία είχε χείρις ανοιχτής καρδιάς να πάει να της κάνει μια αντιπυκτική ένεση και mm-hmm. δεν πήγε, λέγοντάς της έλα αύριο που θα επιστρέψει και είναι νοσοκόμα. Τέλος πάντων, mm-hmm. θα μπορούσατε να ρωτήσετε αν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες, γιατί ο συγκεκριμένος γιατρός έχει ένα μήνα στο νησί μας.
1: Μα έχω μάθει εγώ τώρα.
3: Ήταν στο νησί μας, στο κέντρο υγείας της Τίνου που έκατσε mm-hmm. 3 μήνες. Παρετήθηκε Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη δήλωσε το νησάκι μας.
1: Εντάξει. Αυτό ενδεχομένως να έχει να κάνει και με τη.
3: Και κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, κύριε Κατζηβάνου, κάτι συμβαίνει.
1: Έχει να κάνει με μια επιλογή, όμως εγώ δεν έχω την δυνατότητα να είμαι απόλυτος σε αυτό το ζήτημα. Με ενδιαφέρει το πώς το διαχειρίστηκε το Καστελόριζο.
3: Ακούστε κάτι. Ναι, ναι. Να βρούμε μεταξύ και στα δικαστήρια.
1: Ναι, ένα λεπτό τώρα. Εγώ θέλω άλλο να ρωτήσω. Σε εσάς έγινε ενημέρωση ως δήμαρχος του νησιού ότι λείπουν από το φαρμακείο του Καστελορίζου διάφορα φάρμακα ή.
4: Δεν έχει αρμοδιότητα.
1: Όχι. Να το πρόεδρε. Δεν έχει να κάνει με αρμοδιότητα. Εγώ είμαι δήμαρχος σε ένα νησί και όταν μου λείπει κάτι, βεβαίως παρεβαίνω. Πιέζω τον πρόεδρο, πιέζω το υπουργείο, πιέζω τον
4: δημοκρατικό.
1: Αυτό ρωτάω. Αφήστε αν έχει δικαίωμα ή όχι, λέω ο δήμαρχος. Ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
3: Να απαντήσω.
1: Ναι, δήμαρχε, σας ρωτάω.
3: Λοιπόν, ακούστε με. Όταν ακούσαμε ότι δεν υπάρχουν τροπονίνες,
1: δεν
3: είναι φαρμακό, είναι ένα δικαστήριο.
1: Εξήγησε ο γιατρός το τι σημαίνει.
3: ένα αντιδραστήριο. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε αν κάποιος έχει περάσει έφραγμα. Εν πάση περιπτώσει, όταν άκουσα αυτό το πράγμα, φώναξα τη διοικητικό, η οποία με διαβεβαίωσε και μίλησα και με τον κύριο Βασιλάκη ότι υπάρχουν 10 τεμάχια αντιδραστήρια.
1: Ναι. Λέω γιατί αυτά.
3: Δεν πιστεύετε, μα ακόμα και αν λείπανε, κύριε Χατζιωάννου, θα έπρεπε ο γιατρός ο οποίος έχει αναλάβει να ανοίξει, όπως είπε και ο κύριος Βασιλάκης προηγουμένως, το σιρτάρι του και να δει τη φαρμακοποθήκη του.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ρωτάω όμως, διότι ξέρετε, όταν ακούει κάποιος στην Δράμα, στην Βέρεια, στην Καστοριά, ότι αυτή είναι η συμπεριφορά, επιρρύπτει ευθύνη σε όλους και είναι το αυτονόητο. Μα δεν μπορεί να φωνάζει ο γιατρός χωρίς να έχει δίκιο. Ενώ εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί μου έρχονται και διάφορα σε σχέση με το τι πιστεύει ο γιατρός, ενώ πολιτικά, υπάρχει μια σκοπιμότητα. Δεν ξέρω, γιατρός είναι, υπάρχει μια σκοπιμότητα, υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργεί μια έννοια ταξίας. Λοιπόν, οπότε νομίζω τελειώσαμε αυτή την υπόθεση. Ας πάει στο καλό.
3: Όπως πάλι ο Δήμος και δεν αποποιούμαστε την ευθύνη, είναι ότι το σπίτι έχρισε κάποιες συντηρήσεις.
1: Αυτό πρέπει να φροντίσετε εσείς να είναι.
3: Ένα βίντεο μια εβδομάδα πριν, όχι εγώ προσωπικά, η νοσηλεύτρια είδε το σπίτι. Δεν λέω ότι είναι παλάτι, αλλά ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι το παρουσίασε.
1: Μάλιστα.
3: Και εμένα, άμα με βάλετε σε μια βίλα και τη στήσω έτσι όπως θέλω και τραβήξω ένα βίντεο, αχούρι θα φαίνεται.
1: Εντάξει. Αυτό το οποίο εσείς πρέπει να κάνετε είναι να το έχετε σε άψογη κατάσταση. Δημαρχέ, εσείς πρέπει να παρέμβετε, έχετε ήδη παρέμβει, να είναι σε μια άψογη κατάσταση. Έτσι, και ας κάνουν την επιλογή, αν θέλουν να πάρουν τα 400 ευρώ ή εννοώ ότι χρήματα υπάρχουν από μια βοήθεια.
3: Απλά, όπως τόνισα και στην αρχή, θεσμικά για τον αγροτικό. Δεν έχει πάρθει απόφαση, ούτε ο Δήμος έχει πάρει κάποια απόφαση η οποία να λέει ότι παρακορούμε κάποια κτίρια ή ότι έχουμε υποχρέωση.
1: Να σας ρωτήσω, όταν το ρωτήσατε εσείς,
3: γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολο
1: Δήμαρχε,
3: η έμπρεση να νοικιάσει κάποιο σπίτι.
1: Δήμαρχε, όταν το ρωτήσατε εσείς, μα γιατί ζητάς σε 15, έχεις 27 μέρες από μας, είπε ο κ. Βασιλάκης, και ζητάτε και οι δύο μαζί άδεια. Τι σας είπε ο γιατρός?
3: Δεν δικαιούται ότι το ένα ότι το άλλο. Εγώ δεν γνωρίζω τα διαδικαστικά όσο αφορά το θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ξέρετε κάτι, δεν έχει να κάνει με διαδικαστικά.
3: Δεν κάνουμε εφημερίες.
1: Δήμαρχε, ένα λεπτό, Δήμαρχε. Δήμαρχε, έρχονται γιατροί στο Ακροτικό Καστελόριζο που έχουν απόλυτη γνώση το τι σημαίνει. Τα νησιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και το καλοκαίρι που είναι, έχουν αυξηθεί οι ανάγκες γιατί έχουν και πάρα πολλούς επισκέπτες. Και ξαφνικά σε 27 μέρες λέει φεύγω 15. Δηλαδή, τι σας είπε, ότι.
3: Το ίδιο πράγμα έκανε και στην Δήμο, κύριε.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει, οι γιατροί μεν, αλλά και άνθρωποι δε. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλήγουμε στο γεγονός ότι υπάρχει η κάλυψη των θέσεων για το Καστελόριζο. Καταλήγουμε ότι αυτό θέλει μια άλλη διαχείριση, μια εμπειρία και ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά.
3: Αυτό ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση.
1: Έτσι.
3: Ο προηγούμενος αγροτικός έκλαιγε που έφευγε.
1: Μάλιστα.
3: Η μετακινούμενη γενικής ιατρικής. Με παρακαλάνε όλοι οι δημότες να κάνουμε κάτι να έρθει στο νησί μας.
1: Άλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μετά όλες αυτές τις εξηγήσεις ο κόσμος μπορεί να κατανοήσει ο ίδιος. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα, δηλαδή όταν είναι πλαστή, δηλαδή όταν ζητάς ο ίδιος να πας στο αστυνομικό τμήμα και το στείλει με τέτοιο τρόπο που έχει γίνει σκηνοθέτηση εδώ, φοβερή σκηνοθέτηση, μπροστά τα χέρια ή πάω μόνος μου, ανοίγω την πόρτα κτλ. Αυτό είναι λίγο προβληματικό. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βασιλάκη.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά που κάνετε εκεί.
4: Να είστε καλά.
1: Σε αυτούς τους τομείς.
4: Πάντα με προσφορά και ύψιστο, ας πούμε.
1: Όχι, και τα καλά θα ακούτε και τα κακά θα ακούνετε και την πίεση.
4: Εγώ τα αντιμετωπίζω όλα, με ξέρετε καλά τόσα χρόνια.
1: Βεβαίως, γι' αυτό τα λέω και δημόσια. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσικά, θα πάμε και επιστρέφουμε. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει. Σας λέω τώρα από το ρεπορτάζ, εγώ δεν περίμενα κανένα δήμαρχο να ακούσω τι ακριβώς είναι και δεν περίμενα κανένα πρόεδρο. Πήρα στο Καστελόριζο, έχω πάρα πολλούς φίλους και μου εξήγησαν το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν στο κορδόνι τώρα ζητάς να περνάει συνέχεια το ασθενοφόρο, όταν γνωρίζει ότι το Καστελόριζο δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πάρα πολλούς δρόμους, όταν έχεις ένα φορτωμένο νησί, όταν για διάφορα περιστατικά έχεις σε μια διαδικασία διαμάχης. Είναι αυτά που λένε ναι μεν επιστήμονες, αλλά πάντα είμαστε άνθρωποι. Και έχει να κάνει και με τις δύο πλευρές, αν θέλετε. Αλλά δεν μ' άρεσε το γεγονός ότι είπε καμπανάκι για την Ντροπονίνη, όταν ήξερε πως ήταν η κατάσταση. Και από την άλλη, και ο Δήμος Καστελορίζου, Δήμος Μαγίστης δηλαδή, αλλά και όλα τα νησιά έχουν την υποχρέωση αυτά τα λεγόμενα μικρά παλατάκια να είναι κυριολεκτικά παλετάκια, να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Όταν ο ένας το αφήνει να κάνει τις παρεμβάσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν ευπρεπώς όλοι οι γιατροί. Μεγάλη αγωνία για τα νησιά. Να έχουν τα νησιά γιατρούς χειμώνα καλοκαίρι. Δεν ήταν καθόλου όμορφο. Και βεβαίως έχει να κάνει και μία λογική. Ξέρετε, πολλές φορές, για να πάω στο συμπέρασμα, γιατί λέμε τα κανάλια και δημοσιογράφια και δεν κάνανε, κοιτάξτε, καμιά φορά και υπερβολή σε αυτές τις περιπτώσεις θετικά νομίζω λειτουργεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ήταν υπερβολή, γιατί υπήρχαν και πάρα πολλές, επαναλαμβάνω, διαμάχες με τους κατοίκους. Ήταν μια υπερβολή. Ακόμη και υπερβολή, όταν καταλήγει σε μία πίεση προς την πολιτεία, μόνο θετικά λειτουργεί. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάσταση στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στην εξέλιξη των εργασιών, σημειώνοντας ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που, όπως τόνισε, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για ένα έργο που έχει απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια από τα στελέχη και τους συνεργάτες της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι παρά το μεγάλο αριθμό έργων που υλοποιούνται παράλληλα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, η αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου προχωρά με υποδειγματικό τρόπο. Σε διευκρινήσεις για την υπόθεση των διακροτικών ιατρών προχώρησαν τόσο η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, όσο και ο Δήμος Μεγίστης. Με κοινό σημείο τη διαβεβαίωση ότι η υγειονομική κάλυψη του Καστελορίζου δεν διαταράχθηκε σε καμία στιγμή. Σύμφωνα με τον διοικητή της δεύτερης, είπε Χρήστο Ρόιλο, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης άδειας, το οποίο δεν εγκρίθηκε και στη συνέχεια παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους. Μετά την αποχώρησή τους, είπε, προχώρησε άμεσα στην τοποθέτηση Γενικής Ιατρού και Αγροτικού Ιατρού, ώστε να διασφαλιστεί απρόσκοπτη λειτουργία της δομής υγείας του νησιού. Από την πλευρά του, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, διακινήθηκαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα, τονίζοντας πως το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη και ότι οι υπηρεσίες υγείας συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε σύλληψη του ενός ιατρού με χειροπέδες, όπως είχε αναφερθεί σε ορισμένα δημοσιεύματα. Υπογράμμισε επίσης ότι παρότι δεν έχει ο Δήμος θεσμική υποχρέωση παροχής στέγης στους αγροτικούς ιατρούς, διαθέτει διαχρονικά δημοτικά καταλήμματα για τη φιλοξενία υγειονομικού προσωπικού και παρέχει κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών στο ακριτικό νησί. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γενικούς ιατρούς για την κάλυψη της σχετικής θέσης. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης του έργου Ιντρευσή Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά δεύτερη φάση ζητάει η ΔΕΙΑΡΑ από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο να ξεπεραστεί, όπως αναφέρεται, το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μετά τη διακοπή της εργολαβίας. Με απόφαση του ΔΣ, η επιχείρηση προτείνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και τη μεταφορά των απαιτούμενων πόρων και μελετών, ώστε να προχωρήσει η επαναδημοπράτηση και ολοκλήρωση ενός έργου κομβικής σημασίας για την υδροδότηση της Ρόδου. Επισημαίνει ότι το έργο παραμένει μητελές παρά τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Υπογραμμίζει πως η ολοκλήρωσή του θα ενισχύσει την υδροδοτική επάρκεια, ιδιαίτερα στις περιοχές της Νότιας Ρόδου. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Παράλληλα, όπως είπα, από το βήμα της Βουλής άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καταγγέλλοντας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 καταργείται ο δεύτερος γύρος και η ανάδειξη των τοπικών αρχών θα γίνεται σε μία μόνο εκλογική διαδικασία. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι ένας συνδυασμός εκλέγεται από την πρώτη καταμέτρηση, εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 42%. Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, ο Δήμος Ρόδου επιχειρεί να δώσει ουσιαστική λύση στο ζήτημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο νησί. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβλέπει ένα πλέγμα δράσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Νίκος Χατζηκαλημέρης, το πρόγραμμα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την περισυλλογή, καταγραφή, ηλεκτρονική σήμανση και κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στις στηρώσεις. Με το Δήμο να θέτει ως στόχο για το 2026 τουλάχιστον 400 αδέσποτων σκύλων και εκατοντάδες στηρώσεις γατών σε συνεργασία με φυλοζωικές οργανώσεις. Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν το κοινοκομείο στο Τσαϊρί, οι 153 πιστοποιημένοι εθελοντές του νησιού, καθώς και οι φυστάμενες υποδομές ήτησης και φροντίδας αδέσποτων ζώων. Ο κ. Χατζηκαλημέρης υπογράμμισε πως πάρθηκε στην παρούσα φάση μια έκτακτη χρηματοδότηση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την απασχόληση εργαζομένων. Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Ρόδου ένας 44χρονος άνδρας για πράξεις που φέρεται να διέπραξε λίγες ώρες μετά την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχείου που σημειώθηκε το Μάιο στον δρόμο Ρόδου Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού στοιχείου, καθώς και για απόπειρα παραβίασης φύλαξης της αρχής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάξης 2 ετών και 4 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 15 ευρώ ημερησίως. Η έφεση που ασκήθηκε έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου, Βασίλη, εμέγα, τι μου κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά.
0: Ντράπηκε και η ντροπή σήμερα. Ντρέπεται η ντροπή, δεν ντρέπεται η ντροπή?
1: Δεν ντρέπεται
0: με τίποτα. Κάτω τα χέρια σας, κάτω τα ξερά σας από το Καστελόριζο. Σαν δεν ντρεπόσαστε. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει πραγματικά αυτό το ρεζιλί, και αλήθεια διερωτώ με, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το μίσος το οποίο βγάζουν κάποιοι άνθρωποι? Και όλο αυτό τώρα είναι αντιπολιτευτικό μένος. Σου λέει να πλήξουμε το Γεωργιάδη, να πλήξουμε την κυβέρνηση και ας θυσιαστούν τα πάντα. Ας μην μείνει τίποτα μα τίποτα όρθιο. Και τώρα εφήβραν αυτό εδώ, αυτήν εδώ την περίπτωση. Εδώ μιλάμε τώρα, δηλαδή από πού να το πιάσει αυτό το θέμα και πώς να το ξετυλίξεις. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κουβάρι, μια στημένη δουλειά από πολλές πλευρές. Τι ντροπή, Θεέ μου. Τα έβλεπα από το πρωί αυτά τα γεγονότα. Και πάω να δω λοιπόν εντωμεταξύ ο τίτλος, Φαρδιά Πλατιά. Συνελήφθη ο γιατρός στο Καστελόριζο. Πού να ξεκινήσω και πού να. Καταρχήν δεν φορά χειροπέδες και έβαλε κάποιον να τον τραβά. Δείτε τον, το Λεβέντη. Και μπαίνει μέσα. Δίθεν ότι τα χέρια είναι πιασμένα. Ότι είναι με. Ναι, του έχει βάλει κάποιον να τον τραβάει με το τηλέφωνο. Και τα χέρια τα έχει μπροστά σαν να του έχουν βάλει χειροπέδες. Εντωμεταξύ εδώ η μήνυση έγινε τώρα. Γιατί προφανώς είχε διαφορές με κάποιον πολίτη. Ο πολίτης του υπέβαλε μήνυση και ο ίδιος ζήτησε να πάει στο αστυνομικό τμήμα. Και θέλει να το παρουσιάσει ότι το συνέλαβαν. Και δείτε τώρα, μπαίνει μέσα και με το πόδι του για να δείξει ότι τα χέρια είναι δεσμευμένα, τραβάει μια της πόρτας για να κλείσει. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου δηλαδή. Αυτό το πράγμα τώρα δεν ξέρω. Χάνει κανείς την ψυχραιμία του, έρχεται σε σύγκρουση πλέον με την κοινή λογική. Και λες, ρε παιδί μου, μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση? Μόνο και μόνο για να πάει μετά σε αυτά τα κανάλια τα οποία υπηρετούν την αλήθεια, όπως είναι το κανάλι του Σαββίδη, όπως είναι το κανάλι του Μαρινάκη, να πάει πλέον η υπόθεση και εκεί να αποδοθεί πλέον η πλήρης δικαιοσύνη με βάση τα αληθή
1: γεγονότα. Θα τα δούμε το απόγευμα.
0: Όπως τα παρουσιάζουν. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Εντάξει, ρε παιδιά. Και όλα αυτά τι, το Καστελόριζο, το Καστελόριζο. Που στο τέλος, αυτός εδώ ο τύπος μαζί με την τύπα που πήγανε μαζί, δεν ξέρω τώρα αν είναι παντρεμένοι, αν είναι ζευγάρι, τι σχέση έχουν και δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Πήγανε εκεί για να καλύψουν, ας πούμε, κάποιες και με πρόσκληση να δεις και με επιπλέον χρήματα. Διότι ο μισθός τώρα αυτού του ανθρώπου ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, μπορεί και 5 μαζί με τις εφημερίες, ας πούμε. Δωρεάν, ας πούμε, σπίτι, τα πάντα. Δηλαδή η ενίσχυση που από τα χρήματα Χατζιωάννου, ο μισθός του ο κανονικός. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα δούμε. Αλλά προσέξτε, εγώ στέκομαι τώρα στο πώς πήγανε να δώσουν, να επεκτείνουν, να προεκτείνουν ένα, να ξεχυλώσουν ένα περιστατικό. Ένα γεγονός από εκεί που δεν υπήρχε το παραμικρό. Και πριν σου λέει, μας λέει ο κύριος Βασιλάκης, ο υπεύθυνος, ας πούμε, των κέντρων, που μιλούσε προηγουμένως στον Τέρι Χατζιωάν, πριν ακόμα συμπληρώσουν μήνα, και αυτός και η κυρία μαζί, η άλλη γιάτρισσα, ζήτησαν άδεια. Πράγμα το οποίο σου λέει δεν γίνεται. Εσείς είστε εδώ για να δουλέψετε. Πριν ακόμα συμπληρωθεί ο πρώτος μήνας, θέλετε άδεια? Και ωραία, και οι δύο μαζί, να πάρει ο ένας. Αν είναι κάτι επίγον, βεβαίως. Αλλά και οι δύο μαζί μετά τι γίνεται? Ψηλά γράμματα και οι τίτλοι από κάτω. Συνελήφθη ο γιατρός του. Δείτε τον εδώ τώρα. Εδώ τώρα είναι από το κανάλι του Σαββίδη, του Ιβάν του Τρομερού το κανάλι. Αυτό το αντικειμενικό κανάλι που υπηρετεί την αλήθεια. Εμφανίζεται ο γιατρός στο κανάλι για να πει αυτά τα οποία λέει, προσέξτε, φορώντας τα ακουστικά. Δείτε τα έχει κρεμασμένα μπροστά του. Την ώρα δηλαδή που μιλάει στο κανάλι, έχει τα ακουστικά κρεμασμένα μπροστά του. Για να περάσει το μήνυμα στο Πανελλήνιο, κοιτάξτε να δείτε, ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί ο γιατρός, το λειτουργήμα υγείας και τα λοιπά, αυτός ο άνθρωπος σου λέει συνελήφθη. Μια εικόνα που μπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και να μην αφήνουν τον δήμαρχο να μιλήσει εντωμεταξύ. Να τον... Ποιος είναι ο Χαριτά? Α, μάλιστα. Ο Χαριτάτος, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα η προσωποποίηση, ας πούμε, της αντικειμενικότητας και της αλήθειας. Ο άνθρωπος, εντάξει, εκτελεί πραγματικά, επιτελεί λειτουργήμα. Και ποιος είναι ο άλλος από κάτω? Βρε καλά στον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο. Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα πώς δουλεύει το σύστημα. Μάλιστα. Στο διπλανό στούντιο πρέπει να είναι και ο Αργύριος, ο φίλος μου Ντινόπουλος. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Αχ, Θεέ μου, τι γίνεται. Έχουν λυσάξει όλοι. Να βγάλουν τα μάτια του Άδωνη, να βγάλουν τα μάτια του Μητσοτάκη, να ρίξουν τη Χούντα Κούλη. Έχουν φαγωθεί στην κυριολεξία. Πραγματικά δηλαδή, είναι ασύλληπτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βασίλη, άλλαξε, πάμε στο Σέργη. Τα βλέπει κανείς, όσο ψύχρεμος κι αν είναι. Μα όσο ψύχρεμος κι αν είναι, όσο ήρεμος κι αν είναι, δεν μπορεί. Όταν παίζουν ειδικά με το κεφάλαιο που λέγεται Καστελόριζο και κάτι άλλο, ρε φίλε, Λεβέντες, εκεί πάνω των Αθηνών, το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Άντε μπράβο, ξεστραβωθείτε, μάθετε γράμματα και ορθογραφία. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Δεν αλλάξτε εσείς τώρα την ονομασία του Καστελορίζου. Όλα τα έχετε ισοπεδώσει, όλα τα έχετε φέρει σε μια ευθεία. Να φάμε, σου λέει, το Μητσοτάκη και, και τον Άδωνη και θα πάει στο διάλο και το Καστελόριζο και όλα. Σαν δεν τρεπόσαστε. Και βάλανε τώρα στο παιχνίδι αυτόν εδώ τον γιατρό. Προσπάθησε και τον επόμενο. Και οι δύο γιατροί άδεια. Ακόμα πριν συμπληρώσουν μήνα. Ακόμα δεν συμπλήρωσαν μήνα. Και ήθελαν άδεια και οι δύο. Και πόσα παίρνει ο καθένας τους, θα μας τα πει σε λίγο. Ο διοικητής της Β' είπε, ο κύριος Ροηλός, που συμπτωματικά, ο Ροηλός είναι διοικητής Πειραιός και νήσων Αιγαίου. Σε αυτόν ανήκει και το νοσοκομείο της Νίκαιας. Εκεί με τα γεγονότα, με τον άλλο τον γιατρό. Με άλλο. Θυμόσαστε τα γεγονότα. Έχετε δει υπτάμενο γιατρό. Φορούσε και εκείνο τα ακουστικά κρεμασμένα μπροστά του. Όπως αυτός εδώ ο Λεβέντης που δείχνει τώρα η τηλεόραση. Και έστησε τώρα ολόκληρη φάμπρικα ότι και καλά με συλλάβανε. Γιατί, για να το συνδέσουν ότι η Χούντα Κούλη τα κάνει όλα αυτά. Αυτός ποιος ξέρει, πήγε τσακώδηκε εκεί με κανέναν Καστελοριζιό πολίτη. Ποιος ξέρει, κάτι τέτοιο προφανώς, για να του κάνει μήνυση ο άλλος ο ανθρωπάκος, ο Καστελοριζιός. Εγώ δεν τα ξέρω, τα άκουσα από τον Δήμαρχο που τα έλεγε. Και υπάρχει μια διαδικασία όταν υποβάλλεις μήνυση για συκοφαντική, δεν ξέρω για τι πράγμα, ας πούμε. Αν συντρέχουν λόγοι αυτόφορης διαδικασίας. Και εμφανίζεται, έχει βάλει τον άλλο τώρα και τραβάει βίντεο. Τα χέρια του κρυμμένα και καλά, δίθεν του φόρεσαν χειροπέδες. Έχετε δει εσείς να γίνεται σύλληψη? Έχετε δει να γίνεται σύλληψη χωρίς αστυνομικό? Πού είναι ο αστυνομικός? Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Και έχει κρυμμένα τα χέρια του για να υπονοήσει, υποτίθεται, ότι του φορέσαν χειροπέδες. Μόνος του μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Να το. Ορίστε, το δείχνει η τηλεόραση. Κανείς, ποιος είναι ο αστυνομικός που θα, κανονικά υπό άλλες ηθίκες, αν ήταν σύλληψη, θα έπρεπε να τον πάρει και να τον μπουζουριάσει μέσα. Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα. Κάλεσε ο ίδιος από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, ο ίδιος κάλεσε το περιπολικό να έρθει να τον πάρει, να πάει στο τμήμα, λέει, γιατί είχε να καταθέσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, εντάξει, και για να δείξει και καλά ότι τα χέρια του είναι με χειροπέδες, μπαίνει μέσα και τραβάει. Δείτε το πόδι από κάτω που με το πόδι τραβάει την πόρτα για να κλείσει η πόρτα. Τα χέρια υποτίθεται ότι δεν δουλεύουν. Και επειδή δεν τα κατάφερε, αναγκάστηκε μετά με το χέρι να κλείσει την πόρτα. Αυτά είναι ντροπή πράγματα. Είναι ντροπή πραγματικά. Έτσι θα υπηρετήσουμε την υγεία. Έτσι πραγματικά θα υπηρετήσουμε αυτό το διαμάντι του Αιγαίου. Το μοναδικό στολίδι που ανεβάζει τα όρια της κυριαρχίας αυτής εδώ της χώρας που λέγεται Καστελόριζο. Ακόμα και το Καστελόριζο θα το θυσιάσετε, κύριοι του Όπερ και του Μέγκα, προκειμένου να βγάλετε το αντιπολιτευτικό σας μένος κατά της κυβέρνησης. Μέχρι εδώ θα φτάσουμε δηλαδή. Και καλά να είναι οι καταγγελίες να ήταν στοιχειωδώς αληθείς. Έλα όμως που δεν είναι, να μην αφήνουν τον Δήμαρχο να μιλήσει, να τους εξηγήσει. Παρά μόνο στο τέλος, γιατί πλέον και η ανάγκη φιλότιμο, έτσι. Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο.
2: Το
0: κατάλαβες. Έχεις ξαναδεί εσύ σύλληψη χωρίς τον αστυνομικό να το συλλαβάνει.
2: Συνοδευόμενος είναι ο κρατούμενος, ναι. Του ανοίγουν την πόρτα και μέσα.
0: Του κρατάνε και το κεφάλι, μην τυχόν χτυπήσει να πούμε, ναι, το κεφάλι του.
2: Εδώ στο πλάνο δεν υπάρχει
0: τίποτα. Απολύτως τίποτα.
2: Τα χέρια είναι μπροστά και.
0: Και πρόσεξε τώρα. Τώρα θα ακούσετε τώρα. Τώρα θα ακούσετε και την αλήθεια. Πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τα γραφεία της Β' είπε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διοικητή, τον κύριο Χρήστο Ροηλό. Κύριε διοικητά μου, καλή σας ημέρα.
3: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσείς αναγκαστήκατε να κατεβείτε στο Καστελόριζο για αυτό το περιστατικό, από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
3: Εγώ κατέβηκα 10 μέρες πριν.
0: Α, πριν από 10 μέρες.
3: Αλλά κατέβηκα διότι...
0: Γιατί εγώ επικοινώνησα με το Υπουργείο Υγείας και από το γραφείο του Υπουργού μου είπαν θα μιλήσετε με τον κύριο Ροϊλό, ο οποίος γνωρίζει το θέμα από πρώτο χέρι. Ελάτε παρακαλώ.
3: Πριν 10 μέρες πληροφορήθηκα ότι υπήρχε μια δυσκολία επικοινωνίας.
0: Νίκο, άκου εσύ τώρα την ιστορία πώς έχει. Άκου. Ελάτε, κύριε Διοικητή.
3: Με το Δήμαρχο, διότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το διαμέρισμα που διατίθεται δωρεάν από το Δήμο. Είναι στα πλαίσια των κινήτρων δηλαδή, ναι, που υπάρχουν για τους γιατρούς που πάνε στο Καστελόριζο. Δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες διαμονής. Και υπήρχε έτσι μια δυσκολία στη συνεννόηση. Έκανα λοιπόν αυτό το ταξίδι γιατί, ο ίδιος, γιατί πραγματικά το Καστελόριζο είναι πάντα στην προσοχή μας και ποτέ δεν θέλουμε να δημιουργείται πρόβλημα. Κατέβηκα λοιπόν κάτω, μίλησα με τους γιατρούς εκτενώς, πολλές ώρες, μίλησα και με τον Δήμαρχο, βρήκαμε μια λύση. Ο Δήμαρχος ήδη είχε ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης κάποιων μικροπροβλημάτων που υπήρχαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκε το διαμέρισμα όπως έπρεπε στους γιατρούς και μετακόμισαν στο διαμέρισμα κανονικά.
0: Ναι, αλλά ήταν χτυπημένη η πόρτα σε ένα σημείο και αυτό ενόχλησε όμως τον...
3: Ναι, αυτό λέω ότι εγώ όταν φεύγοντας έμεινα με την εντύπωση ότι είχαμε βρει μια άκρη. Μάλιστα μου έλεγε ο συγκεκριμένος γιατρός ότι έχει ενδιαφέρον, του αρέσει το Καστελόριζο, ναι, θέλει να μείνει εκεί, ναι, ότι θέλει να εκπαιδευτεί για την τηλιατρική. Κανόνισα αυτομάτως την ίδια ώρα που μου το είπε. Πήρα τηλέφωνο, κανόνισε να γίνει εκπαίδευση του γιατρού και της γιατρού, της δεύτερης γιατρού, στην τηλεϊατρική, γιατί έδειξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και να κάνουμε.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά η πόρτα όμως ήταν εφθαρμένη, κύριε Διοικητά μου.
3: Τώρα που πήγε μετά εγώ το άλλο
0: κομμάτι. Είχε η πόρτα, κύριε Διοικητά μου.
3: Εγώ θα σας πω αυτό που ξέρω το κομμάτι το δικό μου. Όταν γύρισα λοιπόν μετά από 2-3 μέρες, μου ήρθε μια αίτηση πριν καν κλείσουν οι γιατροί ένα μήνα στο νησί, έτσι. Να πάρουν άδεια και οι δύο μαζί,
0: και οι δύο μαζί
3: 15 μέρες.
0: Μας είπε ο κύριος Βασιλάκης πρωτύτερα, στις 27η μέρα ζήτησαν και οι δύο άδεια. Ναι.
3: Ακριβώς. Δεν γινόταν ποτέ αυτά, να το αποδεχτώ εγώ αυτό το πράγμα και προφανώς είπα ότι δεν γίνεται και οι δύο μαζί, ένας-ένας, πάρτε λίγες μέρες, 15 μέρες και οι δύο μαζί για να μείνει το νησί χωρίς γιατρό, δεν γίνεται. Αμέσως μετά έστειλαν αίτηση παρέτησης. Ταυτόχρονα εγώ ξεκίνησα διαδικασία, μετακινήσαμε μια γιατρό, ειδική γιατρό, γενική γιατρό στο νησί και μια ειδικευόμενη από τη Ρόδο για να καλύψουμε το νησί και βεβαίως αμέσως μετά αποδέχτηκα τις παρετήσεις τους. Δηλαδή δεν μπορώ να παρακαλώ.
0: Τι λεφτά θα εισέπρατε αυτός ο γιατρός τώρα και οι άλλοι, ήταν σύζυγός του ή απλώς συνέπεσε δύο γιατροί μαζί?
3: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η αμοιβή των ανθρώπων αυτών των γιατρών τώρα στο Καστελόριζο, στην προκειμένη περίπτωση?
3: Κοιτάξτε, παίρνουν το μισθό τους που είναι νομίζω γύρω στα 1.800 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
3: Παίρνουν τις εφημερίες τους, τις οποίες τους δίνουμε εμείς. Δηλαδή οι διαγροτικοί κανονικά, ναι, δεν παίρνουν εφημερίες. Αλλά εμείς σαν κίνητρο, σαν δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, σαν κίνητρο δίνουμε κάποιες εφημερίες.
0: Χωρίς να τις κάνουν, υποτίθεται δηλαδή, έτσι, μόνο για ενίσχυση.
3: Οι αγροτικοί είναι υποχρεωμένοι να είναι κάθε μέρα
0: εκεί. Παρακάτω τα χρήματα αυτά τα οποία.
3: Είναι κανένα πεντακοσάρικο αυτό.
0: Πάμε στα 2,5.
3: Τα 400 ευρώ που παίρνουν από την περιφέρεια. Είναι η στέγη που προσφέρεται από το Δήμο.
0: Πάμε στα.
3: Και βεβαίως αν έμεναν εκεί θα είχαν.
0: Δεν μου λέτε το βοήθημα του εφοπλιστή.
3: Του Χατζιωάννου.
0: Άλλα πόσα, 1.500 είναι και αυτό. Δηλαδή πάνω από 5.000 πάει αυτός εδώ τώρα.
3: Πώς το λένε, αφορολόγητα.
0: Αφορολόγητα. Και ποιος παίρνει τόσα χρήματα, κύριε Ροϊλέ μου? Για πείτε μου. Δηλαδή, ωραία, εντάξει. Να υπάρχουν κίνητρα στους γιατρούς μας. Αλλά με τη λογική αυτή, γιατί να μην υπάρξουν κίνητρα και για τους εκπαιδευτικούς μας που θα πάνε στο Καστελόριζο και στο κάθε νησί μας? Με την ίδια λογική στον κάθε ένα πολίτη.
3: Θα σας πω ποια είναι η διαφορά.
0: Ποια είναι η διαφορά?
3: Η εκπαιδευτική. Επειδή το γνωρίζω το θέμα, η σύζυγός μου ήταν εκπαιδευτικός και έχω ζήσει.
0: Εγώ τώρα παράδειγμα έφερα, έτσι.
3: Ναι, ναι. Οι εκπαιδευτικοί πάνε σε ένα νησί, πάνε για 9 μήνες.
0: Ναι.
3: παίρνουν τα μόρια τους και το πιθανότερο είναι ότι την επόμενη χρονιά δεν θα ξαναπάνε.
0: Μάλιστα.
3: Όταν στέλνεις έναν γιατρό για 3 χρόνια, μιλάω για ειδικευμένους μόνιμους
0: ναι,
3: γιατρούς τώρα.
0: Το βάζετε σε αυτή τη λογική, εντάξει.
3: Ναι, ο άλλος πρέπει να
0: μείνει. Ναι, αλλά υπάρχει όμως και τεράστια διαφορά. Ο εκπαιδευτικός θα πάρει 700.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο γιατρός θα πάρει 4, 5, 6, 7. 7.000 σας κόστησε ο γιατρός της στήλου. Η γιατρός της στήλου. Τη στήλου η γιατρός σας κόστησε 7.000 το μήνα. Τα βάλαμε κάτω με τον κύριο Βασιλάκη και τα βγάλαμε. Και λέω, έλεος ρε παιδί μου.
3: Πάντως, απλώς να ξέρετε και για τους ακροατές σας, πιο πολύ το λέω τώρα εγώ αυτό, ότι στην προκήρυξη αυτή που έχει μόλις ολοκληρωθεί και ήδη ξεκινάμε τις διαδικασίες τοποθετήσεως των γιατρών, υπάρχουν 3 ειδικοί γιατροί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Καστελόριζο. Πιστεύω έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το οικονομικό κίνητρο από την δωρεά του Χατζιβάνου, του Ιδρύματος Χατζιβάνου.
0: Βέβαια, λίγα είναι 1,5 χιλιάρικο αέρα πατέρα.
3: Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι ένα νησί με 2, γιατί 2 θέσεις προβλέπονται, ειδικευμένων γιατρών και 2 αγροτικών, έχει καλυφθεί το Καστελόριζο.
0: Έχει καλυφθεί, ναι. Μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Ξέρετε
2: και
0: ότι η δουλειά.
2: Πώς έγινε η εμπλοκή, δηλαδή τα υπηρεσιακά αυτά κατανοητά δίνονται σοβαρά κίνητρα. Η εμπλοκή με την αστυνομία
3: δεν,
2: και
3: δεν το ξέρω. Αυτό είναι αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Η εμπλοκή έγινε γιατί υπέβαλε μήνυση πολίτης εναντίον του γιατρού. Τσακώθηκαν. Ο πολίτης με τον γιατρό. Για άλλο πράγμα.
2: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση με τα ιατρικά.
3: Είναι το περιστατικό αυτό που λέει.
0: Αλλά σου λέει να το αξιοποιήσουμε, κύριο Σέργη.
3: Δεν ήταν πια γιατροί του ΕΣΥ. Είχαν ήδη παραιτηθεί.
0: Ήταν ήδη παραιτημένοι.
3: Γίνει δεκτές οι παραιτήσεις.
0: Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη. Όταν έγινε αυτό το περιστατικό, ήδη είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους. Ήδη η θέση είχε καλυφθεί από άλλον γιατρό, ο οποίος έφυγε από τη Ρόδο και πήγε στο Καστελόριζο.
3: Και μία ειδική γιατρός.
0: Και μία ειδική γιατρός. Πάντως, κύριε διοικητά, κύριε Ροηλέ. Δεν ξέρω σε εσάς τυχαίνουν όλα. Έχετε στην αρμοδιότητά σας την Νίκαια και συνέβησαν εκείνα τα γεγονότα με τον Υπουργό Υγείας. Τώρα με το Καστελόριζο, αλλά το Καστελόριζο.
3: Θα με απολύσει ο Άδωνης μετά.
0: Θα σε απολύσει ο Άδωνης. Εδώ όμως το. Άκουσα να σου πω, κύριε Ροηλέ. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα μας.
3: Συμφωνώ.
0: Και όταν δεν το έχουν καταλάβει κάποια γκρουπούσκουλα, να τους το πούμε φωναχτά. Γιατί με ευγένεια και ψιθυριστά δεν καταλαβαίνουν. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο και δεν αναφέρομαι στους γιατρούς. Αναφέρομαι γενικότερα στο κλίμα το διαδικτυακό το οποίο έχουν φτιάξει κάποιοι αλυταράδες του διαδικτύου, οι οποίοι προσβάλλουν εμβεβάλλον τρόπο το νησί το οποίο προσδίδει εθνική κυριαρχία στην Ελλάδα. Αν δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η αξία του Καστελόριζου, να πάνε να πνιγούνε. Και με το Καστελόριζο δεν πρέπει να παίζει κανένας κεράτας από αυτούς εδώ.
3: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Επίσης θέλω να πω, για να μην το ξεχάσω, ότι με το Δήμαρχο και το Δήμο, γενικά και τη Δημοτική Αρχή, η συνεργασία μας είναι άψογη.
0: Το ξέρω. Το ξέρω γιατί μας το είπε ο κ. Δασβέστης προηγουμένως.
3: Και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που πάντα μας βοηθάει στις κάποιες φάσεις που έχουμε πρόβλημα με γιατρούς, πάντα μας βοηθάει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
0: λοιπόν,
3: με οπλίτες γιατρούς.
0: Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Ροηλέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, Νίκο, ακούς τώρα που βρίσκεται η αλήθεια. Κατάλαβες τώρα, κατάλαβες τώρα πώς το στείλουνε.
2: Ξέρω από ποιο χώρο ξεκίνησε.
0: Έλα, σ' ακούμε λοιπόν. Ξεδίπλωσε τώρα τις πληροφορίες σου.
2: Ανταρσία, εκεί γύρω. Όλη η παρακμή. Η γνωστή παρακμή, τις γνωρίζω εδώ και 10 και πλέον χρόνια από το Facebook. Έτσι είναι το στυλ τους, έτσι δουλεύουν. Τώρα επειδή υπάρχει μεγαλύτερη άφηση, να το πούμε έτσι, στα social, μπορεί να ανεβάζει ο καθένας πανεύκολα ό,τι βιντεάκι θέλει, να δημιουργεί εντυπώσεις και μέχρι να αποσαφινιστεί έχει δημιουργηθεί κάτι το οποίο μετά πρέπει να καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια ώστε να το ανατρέψεις.
0: Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως. Πρέπει να καταλάβουν και αυτοί. Μπορεί να το καταλαβαίνουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί ενδεχομένως να μην τους πονάει, ας πούμε, η πατρίδα όσο πονάει εσένα ή κάποιον άλλο, λέω τώρα εγώ. Δεν τους ενδιαφέρει το Καστελόριζο.

0: Χωρίς να υπολογίζουν τη ζημιά που κάνουν στην πατρίδα, να πούμε.
1: Δεν θέλουν καμία βελτίωση. Ίσα ίσα, όσο βελτιώνεται το σύστημα, αυτοί τόσο τρελαίνονται περισσότερο και αντιδρούν με τέτοια βίντεο. Αν δεν υπήρχε αυτή η βελτίωση, δεν θα κάνετε τέτοιο αγώνα. Τους, ακόμη και η βελτίωση τους πονάει πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα.
0: Πρέπει να μελαγχολούν τελικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, έτσι.
1: Γιατί έχουν πρόβλημα, συνεχώς θέλουν να βρουν.
0: Μα δεν μου λες, κάποια στιγμή η Αξιόγλου δεν ήταν αυτή που είπε ότι η αριστερά τρέφεται με την ανομαλία, γιατί
1: σωστά
0: όταν είναι ήρεμα τα πράγματα.
1: Σωστά το είπε, και αυτή είναι της ίδιας σχολής. Όσο πιο στα άκρα πάμε, αυτοί εκδηλώνονται.
0: Εσύ όμως μου είπες τώρα ανταρσία, ακόμα πιο πέρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι πιο πέρα αυτοί οι άνθρωποι, είναι ανταρσία.
0: Κατά... Είναι αυτοί τους οποίους είχε βάλει τότε ο Βούρτσης, νομίζω, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής τους. Όχι, η Κωνσταντοπούλου τους πήρε, κάλεσε ταξί από τη Βουλή όταν πήγανε να κάνουν κατάληψη στη Βουλή. Βρε, τι μου έρχονται τώρα στο μυαλό, Βρενικό. Το θυμάσαι αυτό, που κάλεσε ταξί να τους πάρει να πούμε.
1: Η παρακμή υπήρχε πάντοτε, υπάρχει και τώρα, απλώς όπως είπαμε, τα social πλέον μπορούν να κάνουν γνωστό ένα περιστατικό το οποίο σκηνοθετούν.
0: Και να το παρουσιάζουν όπως θέλουν.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ εύκολα. Τραβάει κάποιος με ένα κινητό, γίνεται αναμπουμπούλα.
0: Μα δεν μου λες τώρα, αυτός εμφανίζεται, γιατί το βλέπω τώρα στο βίντεο ξανά και ξανά, το δείχνει τηλεόραση. Δεν μου λες, αυτός τώρα έχει τα χέρια του κρυμμένα μπροστά, έχει την εντύπωση. Δείτε, ρε Βασίλη.
2: Δίθεν ότι φοράει χειροπέδες.
0: Σαν να φορά χειροπέδες, ρε παιδί μου.
2: Ακριβώς.
0: Και μπαίνει μέσα. Δείτε.
1: Μόνος του, χωρίς.
0: Και δε το πόδι τώρα από κάτω. Όπα, τραβά την πόρτα και την κλείνει με το πόδι.
2: Ότι δεν μπορεί με τα χέρια.
0: Ότι τα χέρια δεν μπορούν να πιάσουν, υποτίθεται, την πόρτα.
2: Μετά όμως κλείνει η πόρτα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσε να τα κλείσει εντελώς. Πόδι μας.
2: Έτσι.
0: Καλά, δεν τρέπονται.
2: Κατασκευασμένο.
0: Ναι, φαίνεται πλέον, μιλάει από μόνο του.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση σε περιπολικό στο πίσω κάθισμα να μην σου ανοίξουν και να μην σου.
0: Ορίστε, ο αστυνομικό κάθεται μπροστά. Καλά, μας περνάνε για τόσο ηλίθιους, δηλαδή. Αυτοί είναι οι έξυπνοι, αυτοί εδώ οι τύποι. Δηλαδή, τόσο πολύ πλέον, μέχρι εκεί έχει φτάσει, να πούμε, το ρεζιλίκι σε αυτήν εδώ.
1: Είναι εξαιρετικά ακραίοι. Είναι όλοι αυτοί που μπορούν να σπάσουν την πλάκα κάποιων ανθρώπων που οι ίδιοι σύντροφοί τους κάψανε στη Μαρφή, είναι οι ίδιοι που υποκροτούν αυτό.
0: Και όταν μιλάμε το Χαριτάκο, εντωμεταξύ, Χαριτάτος λέγεται, πώς λέγεται αυτός αυτός ο καλός δημοσιογράφος που υπηρετεί την αλήθεια, πώς λέγεται, Χαριτάτος Χαριτάκος, Χαριτάτος. Πιο δίπλα θα τον δείτε τον γιατρό, φοράει και ακουστικά την ώρα που μιλά στο κανάλι. Να το. Έχει κρεμασμένα τα ακουστικά μπροστά του. Δείτε θέατρο, παιδιά, εδώ μιλάμε τώρα. Ναι. Στήσιμο, ε! Πόπο, εδώ θέλει.
2: Στήσιμο.
0: Κύριε Καλπακίδη, είστε τίποτα ως σκηνοθέτης μπροστά στη σκηνοθεσία αυτή εδώ πέρα, την οποία έχουν στήσει οι λεβέντες. Δεν φτουράτε, κύριε Καλπακίδη μου. Η σκηνοθεσία σας είναι πολύ πενιχρά, να πούμε, μπροστά σε αυτά τα οποία βλέπω τώρα να έχουν στήσει οι Αθηναίοι. Για βάλτε τα δυνατά σας, τους βάλτε από κάτω, κύριε Καλπακίδη.
1: Αν θυμάστε, είχαμε και το βίντεο με την γιατρό που έκλαιγε.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Είναι της ίδιας λογικής όλοι αυτοί.
0: Ίδιας,
1: ό,τι πάρουν κάτι, το τραβάνε από εδώ, το τραβάνε από εκεί. Αντέχει 2-3 μέρες,
0: ναι.
1: Αλλά γενικώς κάνουν τώρα. Κάνουν τώρα, αυτό θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχει γιατρό, τι γιατρό έχει, πώς είναι, τι είναι. Θα βρούνε κάτι να κάνουν, να προκαλέσουν. Δεν ενδιαφέρουν για τίποτα άλλο.
0: Πόπο ρε ζηλίκη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πραγματικά, αυτό το οποίο συνέβη με το Καστελόριζο, είναι πραγματικά, δηλαδή, είναι να κλαίει η ψυχή σου. Γιατί στοχοποίησαν τώρα ένα νησάκι, το οποίο ως κόρη οφθαλμού το έχουμε. Έτσι πρέπει να το προσέχουμε, και το προσέχουμε, η αλήθεια. Και βλέπουμε ότι γενικώς στην ευαισθησία, δηλαδή τα αιτήματα του Καστελορίζου de facto είναι δεκτά εκ προημίου. Μα ακόμα και αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι λογικό το αίτημα, παρά τα αυτά δεν πρέπει να χαλάμε χατήρι. Αυτό το νησί είναι αυτό το οποίο ανεβάζει πραγματικά την εθνική κυριαρχία αυτής εδώ της χώρας. Η ευλογία του Θεού να το ορίσει στη θέση που βρίσκεται, πραγματικά είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει.
1: Η θέση αυτή, μην ξεχνάτε ότι έχει αφισβητηθεί.
0: Και συνεχίζει.
1: Από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια.
1: Δεν ανήκει στο Αιγαίο, δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανήκει στη Μεσόγειο, δεν ανήκει στη
1: Ρωσία. Είναι κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αναιρεί το αν έχει ή δεν έχει ΑΟΣ.
0: Ακριβώς.
1: Είτε είναι είτε δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, είναι της ίδιας λογικής αυτοί οι άνθρωποι όλοι, και είναι πάντοτε σταθερά με τους άλλους, όχι με εμάς.
0: Σταθερά με τους άλλους. Τι ωραία που το σερβίριζες. Σταθερά με τους άλλους, όπως το λες. Με τους άλλους. Ό,τι σημαίνει αυτό εδώ.
1: Υπάρχει μια σταδιακή χαλάρωση στρατικούς εξοπλισμούς της Ευρώπης εδώ

0: και 30 χρόνια περίπου. Οπότε επιχειρησιακά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν μπορεί να συμμετέχει. Τόσο χάλια είναι. Αυτό που ζητάει ο Τραμπ είναι να δώσουν χρήματα για εξοπλισμούς για να συμμετέχουν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε ένα στολίσκο να πάνε να κάνουν κάτι σημαντικό. Δηλαδή είναι τόσο χάλια και η Αγγλία και η Γερμανία. Όλες οι χώρες αυτές δίνανε τα χρήματα αλλού για κοινωνική πολιτική, ναι, για οτιδήποτε άλλο για να περνάνε καλά. Υπήρχε ηρεμία με τη Ρωσία η οποία δεν ενοχλούσε. Τώρα ξύπνησαν ξαφνικά, αλλά δεν είναι η Ρωσία το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις το Ισλάμ μέσα σου, στη χώρα σου. Πριν από λίγο έβλεπα πάλι ένα βίντεο από Ηνωμένο Βασίλειο. Έφαγαν πάρα πολύ ξύλο δύο αστυνομικοί από κάποιον παράνομο. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς. Ο εχθρός είναι μέσα πλέον, δεν είναι έξω και δεν έχεις και στρατό και για έξω όπως υποστήριζες παλιά, ας πούμε, επιχειρήσεις σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορούν.
1: Να είσαι καλά Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα
1: μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Γεια.
1: Λοιπόν, κλείσαμε και σήμερα, τελειώσαμε και σήμερα. Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας, Άννα.
2: Και το Ροδίνο, παιδεία, που δημιουργείται πρωτοπόρο του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, γεια σας, αγαπημένοι μας φίλοι. Γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι εργασίες αποκατάσταση στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του νησιού. Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στην εξέλιξη των εργασιών, σημειώνοντας ότι στην πρόσωψη του κτιρίου τοποθετήθηκε εκ νέου το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα. Μια παρέμβαση που, όπως τόνισε, πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα του θεάτρου. Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για ένα έργο που έχει απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια από τα στελέχη και τους συνεργάτες της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι παρά το μεγάλο αριθμό έργων που υλοποιούνται παράλληλα στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, η αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου προχωρά με υποδειγματικό τρόπο. Σε διευκρινήσεις για την υπόθεση των διακρατικών ιατρών προχώρησαν τόσο η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, όσο και ο Δήμος Μεγίστης. Με κοινό σημείο τη διαβεβαίωση ότι η υγειονομική κάλυψη του Καστελορίζου δεν διαταράχθηκε σε καμία στιγμή. Σύμφωνα με τον δίκτυ της δεύτερης, είπε Χρήστο Ρόιλο, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι δύο γιατροί υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης άδειας, το οποίο δεν εγκρίθηκε και στη συνέχεια παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους. Μετά την αποχώρησή τους, είπε, προχώρησε άμεσα στην τοποθέτηση Γενικής Ιατρού και Αγροτικού Ιατρού, ώστε να διασφαλιστεί απρόσκοπτη λειτουργία της δομής υγείας του νησιού. Από την πλευρά του, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, διακινήθηκαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα, τονίζοντας πως το νησί δεν έμεινε ποτέ χωρίς ιατρική κάλυψη και ότι οι υπηρεσίες υγείας συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε σύλληψη του ενός ιατρού με χειροπέδες, όπως είχε αναφερθεί σε ορισμένα δημοσιεύματα. Υπογράμμισε επίσης ότι, παρότι δεν έχει ο Δήμος θεσμική υποχρέωση παροχής στέγης στους αγροτικούς ιατρούς, διαθέτει διαχρονικά δημοτικά καταλήμματα για τη φιλοξενία υγειονομικού προσωπικού και παροχή κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών στο ακριτικό νησί. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γενικούς ιατρούς για την κάλυψη της σχετικής θέσης. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης του έργου ίδρυυσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά δεύτερη φάση ζητάει η ΔΕΗ ΆΡΑ από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο να ξεπεραστεί, όπως αναφέρεται, το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μετά τη διακοπή της εργολαβίας. Με απόφαση του ΔΣ, η επιχείρηση προτείνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και τη μεταφορά των απαιτούμενων πόρων και μελετών, ώστε να προχωρήσει επαναδημοπράτηση και ολοκλήρωση ενός έργου κομβικής σημασίας για την υδροδότηση της Ρόδου. Επισημαίνει ότι το έργο παραμένει μητελές παρά τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Υπογραμμίζει πως η ολοκλήρωσή του θα ενισχύσει την υδροδοτική επάρκεια, ιδιαίτερα στις περιοχές της Νότιας Ρόδου. Την ικανοποίησή του για τη σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών παρεμβάσεων και διεκδικήσεων από το 2024. Παράλληλα, όπως είπα, από το βήμα της Βουλής άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καταγγέλλοντας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Νόμος του κράτους αποτελεί πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εγκρίθηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 καταργείται ο δεύτερος γύρος και η ανάδειξη των τοπικών αρχών θα γίνεται σε μία μόνο εκλογική διαδικασία. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι ένας συνδυασμός εκλέγεται από την πρώτη καταμέτρηση, εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 42%. Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, ο Δήμος Ρόδου επιχειρεί να δώσει ουσιαστική λύση στο ζήτημα των αδέσποτων ζώων συντροφιά στο νησί. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβλέπει ένα πλέγμα δράσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμο ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα συντροφιά Νίκος Χατζηκαλημέρης, το πρόγραμμα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την περισυλλογή, καταγραφή, ηλεκτρονική σήμανση και την ιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στις στηρώσεις. Με το Δήμο να θέτει ως στόχο για το 2026 τουλάχιστον 400 αδέσποτων σκύλων και εκατοντάδες στηρώσεις γατών σε συνεργασία με φυλοζωικές οργανώσεις. Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν το κοινοκομείο στο Τσάιρι, οι 153 πιστοποιημένοι εθελοντές του νησιού, καθώς και οι φυστάμενες υποδομές σύντησης και φροντίδας αδέσποτων ζώων. Ο κ. Χατζηκαλημέρης υπογράμμισε πως πάρθηκε στην παρούσα φάση μια έκτακτη χρηματοδότηση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την απασχόληση εργαζομένων. Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Ρόδου ένας 44χρονος άνδρας για πράξεις που φέρεται να διέπραξε λίγες ώρες μετά την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχείου που σημειώθηκε το Μάιο στον δρόμο Ρόδου Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού στοιχείου, καθώς και για απόπειρα παραβίασης φύλαξης της αρχής, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάξης 2 ετών και 4 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 15 ευρώ ημερησίως. Η έφεση που ασκήθηκε έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Τιμονέκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
0: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
2: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
3: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
3: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
2: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,20 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική τομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη, κυρίες και κύριοι. 4 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη, 7 Ιουλίου. Συντονισμένοι στους 93,8 στο ραδιοφωνο Κόσμος είναι ο Λοΐζος Λοΐζος και ξεκινάμε μία ωρίτσα μέχρι τις 9, ό,τι προλάβουμε να ενημερωθούμε. Λοιπόν, νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκινάει στην Άγκυρα. Τα βλέμματα στρέφονται στην επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Σε εθνικό επίπεδο φουντώνει σύγκρουση μεταξύ του Σαμαρά και της κυβέρνησης. Σε προεκλογική τροχιά τα κόμματα. Ενώ σε τοπικό επίπεδο φουντώνει ξανά η σύγκρουση ΔΕΙΑΡ Περιφέρειας μετά την επιθετική εισαγωγικά ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΙΑΡ και ζητάει από την περιφέρεια το έργο της δεύτερης φάσης του φράγματος του Γαδουρά. Είχαμε και καταγγελίες όσον αφορά τον ΒΙΟΚΑ και το τι πέφτει μέσα στα καβουράκια. Η περιοχή έχει γίνει, θα μπορούσαμε να πούμε, πραγματικά εστία μόλυνσης εξαιτίας των λιμάτων που καθημερινά εδώ και μήνες φεύγουν κατά μαρτυρίες ακατέργαστα σχεδόν. Λοιπόν, και δεν πάει άλλο, αλλά η εικόνα είναι σχεδόν η ίδια σε όλο το νησί. Φουλ κόσμος έχει έρθει και οι υποδομές του βιολογικού κυρίως και της επεξεργασίας των λιμάτων για το νησί μας τόσα χρόνια, μην πω ότι είναι επίοικος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι για τα μπάζα. Πάμε τώρα να δούμε από την πλευρά της περιφέρειας τι απαντάει σε αυτήν εδώ την πρόσκληση της παραχώρησης της δεύτερης φάσης του φράγματος του Γαδουρά, της επέκτασης δηλαδή των σωληνώσεων μέχρι και την Νότια Ρόδο για την υδροδότηση όλης της Νότιας Ρόδου σχεδόν. Καλημερίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ταρασλιά. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
10: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σε εσάς και τους ακροατές του κόσμου.
9: Πάμε, τι συνέβη τώρα πάλι στις σχέσεις με την ΔΕΙΑΡ?
10: Νομίζω ότι όσο και αν προσπαθεί το ChatGPT να φτιάξει την καλύτερη δυνατή απάντηση, αν δεν το τροφοδοτήσει με τα πραγματικά στοιχεία, υπάρχει πρόβλημα. Και είναι γεγονός ότι για μία ακόμη φορά η ΔΕΙΑΡ παρουσιάζει μία επιστολή που, όπως εσείς είπατε προηγουμένως, ζητάει να αναλάβει ένα έργο. Δυστυχώς η ΔΕΙΑΡ ασκεί μέσω συγκεκριμένων τρόπων πολιτικές, οι οποίες δεν νομίζω ότι είναι σε μια κατεύθυνση να βοηθήσει μια κατάσταση. Περισσότερο θέλει πολιτικά να διαχειριστεί πράγματα. Αυτό το οποίο εμείς πρώτα απ' όλα θα θέλω να τονίσω είναι ότι στηρίζει μια ιστορία πάνω σε ένα τραγικό γεγονός. Ο θάνατος ενός εργαζομένου, το οποίο δημιούργησε την καθυστέρηση στο έργο, αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης από την ΔΕΙΑΡ και πάνω σε αυτό στηρίζει την πολιτική του.
9: Για ποιο λόγο, δηλαδή, συγγνώμη, καθυστέρησε το έργο λόγω του τραγικού δυστυχήματος εκείνου, απεντάχθηκε και τώρα τι?
10: Σαφέστατα. Η απένταξη δεν είχε να κάνει με αυτό το γεγονός. Η απένταξη είχε να κάνει με τα χρονικά όρια, κύριε Λοΐζο. Το γεγονός ότι συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός και έπρεπε η δικαιοσύνη να απαντήσει, να αποφανθεί, να κάνει τις έρευνες.
9: Καθυστέρησε το έργο την πορεία του έργου.
10: Σαφέστατα μαζί με αυτό, με αυτή την καθυστέρηση, έληξε η προηγούμενη προγραμματική περίοδος που ήταν ενταγμένο το έργο. Εμείς σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο λέμε είναι ότι έχουμε ξαναζητήσει τη χρηματοδότηση και την ένταξη του έργου σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι ήδη από τον Φεβρουάριο έχουμε καταθέσει στο ΥΠΕΡΑ, το ειδικό ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφορά το περιβάλλον, τους υδάτινους σπόρους και ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά. Και αυτό το οποίο εμείς περιμένουμε πλέον, διότι υπάρχει μια διαδικασία γραφειοκρατική, κύριε Λοΐζο, όπου καθυστερεί από το κέντρο, το οποίο έχει να κάνει με τις κατανομές. Αυτοί επικαλούνται ότι υπάρχει χρηματοδότηση, επικαλούνται ότι υπάρχουν τα χρήματα. Εμείς απαντάμε ότι, ξέρετε, η γραφειοκρατία έχει μία μεγάλη διαδικασία και ακόμα σε αυτό το θέμα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες κατανομές. Ναι, έχει ενταχθεί, αλλά δεν έχουν γίνει κατανομές. Δεν μπορούν να μιλάνε για επάρκεια και για διαχείριση έργων άνθρωποι, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, έχουν δείξει ότι δεν είναι συνεπείς υποχρεώσεις. Επίσης, να πούμε ότι δεν μπορεί να μιλάει η ΔΕΙΑΡ και να διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο το τραγικό γεγονός, όταν η ίδια η ΔΕΙΑΡ τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει να παρουσιάσει 4 ατυχήματα εργατικά, 2 εκ των οποίων θανατηφόρα. Κανείς δεν στείνει την πολιτική του πάνω σε τέτοια τραγικά γεγονότα, κύριε Λοΐζο. Yes. Και κανείς, μα κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι όταν μιλάμε για δημόσιο λογιστικό και διαχείριση μεγάλων προγραμμάτων, οφείλει να ξέρει τη διαδικασία και να απευθύνεται στον κόσμο με τα ακριβή στοιχεία και όχι με αυτόν τον τρόπο.
9: Περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή επικοινωνιακή παρά ουσιαστική ήταν η παρέμβασή της και πολιτική όπως τη χαρακτηρίζεται, διότι με τέτοιες σχέσεις, δηλαδή είναι και προκλητικό να βγαίνεις και να λες δώσε μου να το κάνω εγώ το έργο γιατί εσύ δεν μπορείς και καλά. Δηλαδή είναι λίγο προσβλητικό, αν κατάλαβα, με πολύ απλά λόγια προς την πλευρά σας από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ. Κάπως έτσι δηλαδή, αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
10: Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια πολιτικής διαχείρισης γεγονότων, τα οποία εμείς σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να στυλιτεύσουμε και να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο πώς ακριβώς έχουν. Από εκεί και πέρα η περιφέρεια δεν φίδεται κόπου και χρόνου για να πραγματοποιήσει με αντανακλαστικά τα οποία απαντάνε άμεσα. Αυτό κάναμε, αυτό έκανε ακόμα μία φορά ο Γιώργος Χατζημάρχος, ο Περιφερειάρχης. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε.
9: Και μάλιστα την ημέρα που παρέδωσε και κάποια πολύ ωραία εικόνα στο Εθνικό Θέατρο. Έτσι. Δηλαδή αυτό εδώ.
10: Δεν μπορούμε να μην στυλιτεύσουμε αυτά τα οποία βλέπουμε, διότι δεν είναι στην κατεύθυνση την οποία πρέπει να έχουμε όσον αφορά τα έργα.
9: Με το θέμα όμως το βιολογικό στο Βόδι, τώρα τι γίνεται, γιατί η εποπτική αρχή, αν δεν κάνω λάθος, είναι η περιφέρεια, το γνωρίζετε. Χθες είδανε κάποιες καταγγελίες, δηλαδή.
10: Σήμερα θα παραμείνουμε σε αυτήν τη συγκεκριμένη ενέργεια. Ναι. Στη συνέχεια θα μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε για πολλά. Εγώ επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν αξιοποιούμε για πολιτικούς λόγους τέτοια τραγικά γεγονότα και δεύτερον οφείλουν να είναι λίγο πιο διαβασμένοι. Λίγο πιο διαβασμένοι όσον αφορά το πώς βγαίνουν τα προγράμματα και αν μη τι άλλο αυτό που έχει αποδείξει η περιφέρεια είναι ότι δεν έχει χάσει κανένα μα κανένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Γιατί να ξέρετε κύριε Λοΐζο και το γνωρίζετε πολύ καλά από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα δημόσια έργα έχουν όχι μόνο διαδικασίες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις πολλές καθυστερήσεις. Όταν μιλάμε για δημόσιο λογιστικό, μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες έχουν πολλούς λόγους καθυστέρησης και δεν είναι χρηματοδοτήσεις, είναι πολλές φορές οι ίδιες εταιρείες, είναι οι ενστάσεις, είναι χίλια δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτήν τη συγκεκριμένη εργασία, την πολύ σημαντική εργασία της β' φάσης του υδραγωγείου στην Νότια Ρόδο, το οποίο έχει περάσει πάρα πολλά βάσανα. Ας μην το βασανίζουμε άλλο πλέον.
9: Ωραία. Το αφήνουμε αυτό εδώ το θέμα στην άκρη. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας βάλω ένα θέμα, μια καταγγελία να την ακούσετε, σε περίπτωση που εκεί στην περιφέρεια δεν την έχετε λάβει υπόψη. Πάμε. Τι προβλήματα έχουμε?
11: Όλα τα απόβλητα βγαίνουν έξω στη θάλασσα, στην παραλία, ανεβαίνουν όλα πάνω.
9: Πόσο καιρό?
11: Δεν δίνει σημασία. Πόσο... Εδώ και 5 μήνες είναι αυτό σχετικό όλο. Είναι στο βιολογικό ακριβώς στα 100 μέτρα.
9: Ένα σύννεφο, σαν ένα σύννεφο είναι.
11: Δεν είναι μόνο αυτό. Ειδικά όταν είναι νοτιάς, ναι, τα απόβλητα όλα βγαίνουν έξω στην παραλία. Αυτό είναι έσχος, γιατί κάνουν οι άνθρωποι μπάνιο, οι τουρίστες.
9: Αυτό τώρα είναι μόλυνση.
11: Η θάλασσα εκεί πέρα έχει μολυνθεί. Αν κάνει μπάνιο και συχαίνεσαι να κάνει μπάνιο εκεί.
9: Υπάρχει κακοσμία.
11: Και κακοσμία υπάρχει και πολλή φρουδιά, παιδιά. Και βλέπετε στα βίντεο καθαρά το πώς βγαίνει. Είναι περίπου στα 50 μέτρα.
9: Εσύ αυτό που βλέπεις να βγαίνει είναι νερό ή είναι ακατέργαστο, κατά τη γνώμη σου?
11: Ακατέργαστο είναι αυτό.
9: Λοιπόν, ακατέργαστο. Εδώ πέρα υπάρχει θέμα με το βιολογικό στο Βόδι. Δεν ξέρουμε να δει τώρα τι. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν και η πρώτη ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ περιφέρειας και ΔΕΙΑΡ δημοσίως τα λήματα στο Φαλιράκι που φεύγανε από τον αγωγό και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Αλλά εδώ πέρα είχε πει τότε ο κύριος Χατζημάρκος ότι τι υποκρισία είναι αυτή. Στο Βόδι φεύγουν χρόνια τώρα ακατέργαστα μέσα και τι πέφτει μέσα στη θάλασσα και είχε γίνει ο χαμός. Την ίδια εικόνα βλέπουμε και τώρα όμως σήμερα, κύριε Ταρασλιά. Έχετε εικόνα εσείς τι γίνεται με αυτό το θέμα? Ναι.
10: Για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνομιλία, θα πρέπει να σας πω το εξής. Η δημοτική επιχείρηση ίδρευσης, αποχέτευσης Ρόδου έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει και πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Ας ασχοληθεί λίγο με την εργασία και ας αφήσει την πολιτική. Οι πολιτικές είναι καλές. Υπάρχουν όμως πράγματα στα οποία πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να οργανώσουν. Αυτοί οι οποίοι δηλώνουν επαρκείς όταν άλλοι θεωρούνται κατά αυτούς ανεπαρκείς, θα πρέπει να το αποδείξουν με τα απλά πράγματα τα οποία υπάρχουν. Αυτό Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και πρέπει να σταματήσει η οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Δαρασλία. Γεια σας. Γιάννη Χατζιαντονίου, τι κάνεις? Καλημέρα.
12: Γεια και χαρά σας. Καλημέρα.
9: Πώς είσαι, τι λέει η κατάσταση, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
12: Αντέχουμε εσείς.
9: Αντέχουμε και εμείς. Προσπαθούμε να αντέξουμε. Όλος ο κόσμος προσπαθεί να αντέξει.
12: Αγανταρούμε.
9: Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου.
12: Τι να κάνεις.
9: Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα σήμερα εκεί στο ΝΑΤΟ, τι λένε οι πληροφορίες σου?
12: Οι πληροφορίες και οι δικές σου και οι δικές μου και οι άλλες είναι ότι πώς τα έφερε, πώς τα πήγε, πώς ήρθε πάλι,
9: ναι,
12: πρωταγωνιστής ο Σουλτάνος.
9: Θέλει να είναι ο πρωταγωνιστής. Εντάξει, είναι και οικοδεσπότης, έτσι.
12: Ναι.
9: Το είναι, ΝΑΤΟ τώρα στην Άγκυρα συνεδριάζει.
12: Είναι λοιπόν η ικανότητα, η μεθόδευση, η επάρκεια τόσο μεγάλη της τουρκικής πολιτικής ή μήπως η ανεπάρκεια, η ανικανότητα των εκάστοτε εδώ και πολλά χρόνια των ελληνικών πολιτικών ηγεσιών, η ανεπάρκειά τους και η ανικανότητά τους είναι που φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Να απειλεί,
9: λοιπόν,
12: να επεκτείνεται και αντί να κρίνεται και να επικρίνεται γι' αυτό, να θριαμβεύει. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα αυτό?
9: Πάμε να δούμε λίγο πώς θα μπορούσε να γίνει. Εμένα το μικρό απλό μυαλό μου ξέρει τι λέει, ότι εάν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί στηρίξουν την Τουρκία και τις δώσουν F-35 κινητήρες Καάν, για τα Καάν, τα αεροσκάφη της απέμπτη γενιά οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι τώρα βλέπω ότι ανοίγει το δρόμο για πιθανή πώληση πυράβλων ΣΑΜΠ στην Τουρκία. Εάν όλα αυτά ισχύουν, γιατί δεν είναι και σίγουρο, δηλαδή λένε διάφορα στα πλαίσια των πληροφοριών και οι δημοσιογράφοι και αφήνουν να ιδρυθούν και οι πολιτικοί, αλλά στην πράξη αυτά δύσκολα εφαρμόζονται και γίνονται. Εάν όμως γίνει αυτό, λέω εάν προχωρήσει, πάει να πει ότι η Τουρκία κάνει μια μεγάλη στροφή, δηλαδή παίρνει αυτά τα όπλα για να τα στρέψει στη Ρωσία.
12: Στη Ρωσία.
9: Βεβαίως, για να τα στοχεύσει στη Ρωσία, διότι το ΝΑΤΟ είναι ένας συνασπισμός κρατών που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η Ρωσία. Δηλαδή ο αντίπαλος ο κύριος του ΝΑΤΟ είναι η Ρωσία και βέβαια στη Ρωσία. Εάν λοιπόν η Τουρκία πάρει αυτά τα όπλα από το ΝΑΤΟ και βρεθεί σε αυτό εδώ το στόχαστρο, βέβαια θα ζητήσει ανταλλάγματα, αλλά το ΝΑΤΟ θα έχει την απέτηση από την Τουρκία να ξεκαθαρίσει τη στάση της έναντι της Ρωσίας. Και η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι τόσο δεσμευμένη οικονομικά αλλά και στρατιωτικά με την Ρωσία και γεωπολιτικά, που το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό εδώ το αφήγημα αυτή τη στιγμή που χτίζεται στα πλαίσια της επίσκεψης των ηγετών στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να ευωδώσει. Η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή. Βέβαια πάντα στην πολιτική και σε αυτά το επίπεδο δεν είναι τίποτα απόλυτο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Το θέμα είναι ότι η Άγκυρα για να τα δεχθεί όλα αυτά, δηλαδή να πάρει δηλαδή για να στρέψει ουσιαστικά, για να γίνει εχθρικό κράτος προς την Ρωσία η Άγκυρα και να το εφαρμόσει στην πράξη, δηλαδή να σταματήσει να παίρνει φυσικό αέριο, να σταματήσει να παίρνει πετρέλαιο από τη Ρωσία, να σταματήσει να έχει διπλωματικές στάσεις, να πολεμήσει τα συμφέροντα της Ρωσίας όπου απλώνεται το δίκτυο το δικό της και τα λοιπά, που θα ζητήσουν οι νατοϊκοί από τον Ερντογάν, για να το κάνει όλο αυτό θα ζητήσει ανταλλάγματα. Και τα ανταλλάγματα είναι ανταλλάγματα τα οποία πλήττουν την Ελλάδα. Εδώ είναι λοιπόν τώρα το ελληνικό ενδιαφέρον στην όλη ιστορία. Και πάμε να ακούσουμε έτσι μερικές πληροφορίες, Γιάννη μου, και μετά να τις σχολιάσουμε. Εντάξει, okay. Πάμε.
13: Τώρα, Εφη Κουτσοκώστα, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε ήδη στην επόμενη μέρα με τις σχέσεις του Τραμπ με τους Ευρωπαίους και τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ να έχουν μπει μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν για τα καλά στον πάγο, διότι ο Τραμπ θεωρεί πως του γύρισαν την πλάτη, δεν τον βοήθησαν.
14: Έτσι είναι, Εύα. Είναι προφανές ότι σε αυτή τη σύνοδο κορυφής ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, που για πρώτη φορά κοιτάζει περισσότερο προς τα μέσα και λιγότερο προς τα έξω. Γιατί για πρώτη φορά, εδώ και 80 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται η σχέση της συμμαχίας με τον έξω κόσμο και κυρίως με τη Ρωσία, αλλά βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, που είναι σαφές ότι μετά τον πόλεμο στο Ιράν έχει διαταραχθεί. Και ο Τραμπ έρχεται λοιπόν να φέρει το λογαριασμό στους Ευρωπαίους, γιατί είχε πει πάρα πολλές φορές ότι ενώ εμείς σας προστατεύαμε εδώ και δεκαετίες, εσείς την κρίσιμη στιγμή που ζήτησα εγώ προσωπικά τη βοήθειά σας στον πόλεμο στο Ιράν, μου γυρίσατε την πλάτη. Και είναι κάτι, Εύα, το οποίο βλέπουμε να αποτυπώνεται και σε κάποιες δημοσκοπήσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, η κοινή γνώμη συμφωνεί με αυτό. Συμφωνεί δηλαδή ότι η Ευρώπη πούλησε την Αμερική σε αυτή την κρίσιμη στιγμή του πολέμου. Και αυτό έρχεται να προστεθεί στην εκπεφρασμένη εδώ και καιρό άποψη του Ντόναλντ Τραμπ ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσει η Αμερική τους δεσμούς με τη συμμαχία. Άρα, αυτό σημαίνει για την Ευρώπη ότι η επόμενη μέρα έχει ήδη έρθει και ήρθε η ώρα, το έχουμε πει πολλές φορές άλλωστε, αλλά νομίζω ότι πλέον το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι Ευρωπαίοι, να ενηλικιωθεί όχι μόνο διπλωματικά, αλλά και στρατιωτικά. Και δεν βρίσκεται στο σημείο που βρισκόταν πριν από μερικά χρόνια και κυρίως πριν από το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπου υπήρχε μια κάπως λειτουργική σχέση με τη Ρωσία, το οποίο σήμαινε και μια γενικότερη ισορροπία στην περιοχή. Η σχέση πλέον είναι πάρα πολύ κακή με τη Ρωσία, ίσως και χειρότερη από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Και σε αυτό το περιβάλλον, το πολύ δύσκολο και εύθραυστο περιβάλλον στην περιοχή, η Αμερική, την οποία η Ευρώπη έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ, απομακρύνεται. Και εδώ λοιπόν έρχεται ο Ερντογάν και φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό, κυρίως ως σταθεροποιητικός παράγοντας, όχι μόνο ως περιφερειακή δύναμη, αλλά ως ένας καθοριστικός παίκτης που θα συμβάλλει στην ασφάλεια της περιοχής, παρά το γεγονός ότι έχει και ο ίδιος τα δικά του και διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά ζητήματα.
13: Έτσι, τώρα, είναι σαν αυτή τη φορά ο Τραμπ να απευθύνεται στο εσωτερικό του. Μας ανέφερες και αυτή τη δημοσκόπηση. Περίπου το 57% των Αμερικανών θεωρούν πως το ΝΑΤΟ δεν είναι ικανό να το.
9: Λοιπόν, πάντως κάπου εδώ πέρα γελάμε. Γιατί το να αντικαταστήσει η Τουρκία την Αμερική όσον αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης, δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό το καινούργιο αφήγημα, αλλά δηλαδή και ως σκέψη μόνο είναι κάτι που προκαλεί γέλιο. Και μόνο γέλιο, τίποτα άλλο. Αυτό μπορεί να το λέει ο Ερντογάν, μπορεί να το θέλει ο Ερντογάν, μπορεί να το πουλάει στους Ευρωπαίους ο Ερντογάν και να τους λέει δώστε μου τα 900 δις που έχετε για την άμυνά σας και εγώ θα σας προστατεύσω. Εγώ είμαι η περιφερειακή δύναμη που θα αντικαταστήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όλο αυτό νομίζω είναι αστείο, ρε Γιάννη. Εσένα δεν σου φαίνεται αστείο, τι λες?
12: Αστείο είναι όπως το λες και όπως το συζητάς.
9: Έτσι όπως το ακούσαμε τώρα από τη δημοσιογράφο, δεν είναι αστείο.
12: Δηλαδή, όταν ακούς όμως την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πηγαίνει και να εκθιάζει 10 φορές περισσότερο από τον Τραμπ την Τουρκία, εκεί μέσα λες εν τέλει το σπίτι μας που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς συμμετέχουμε, διαμορφώνουμε πολιτική. Όταν η Επίτροπος, η Ευρώπη δηλαδή, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, λέει αυτά μέσα στην Τουρκία που είναι πολύ περισσότερα από αυτά που λέει ο Τραμπ, που τέλος πάντων ξέρουμε πώς μιλάει και πώς κινείται ο Τραμπ και αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Όταν λοιπόν η Ευρώπη λέει αυτά, τότε ποια είναι η επιρροή της ελληνικής πολιτικής? Και όταν σε απειλεί με κάζους μπέλι, όταν χίλια δυο πράγματα έχει κάνει, γαλάζια πατρίδα και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς, κάπου αρχίζει να αναρωτιέσαι. Υπάρχει άραγε ελληνική πολιτική που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση? Και ποιος θα είναι ο ρόλος τώρα σε αυτή τη σύνοδο της ελληνικής κυβέρνησης? Με τα στρατηγία, όπως λένε όλοι οι αναλυτές στην Αθήνα, και οι απόστρατοι και οι καθηγητές και οι άλλοι αναλυτές, τα στρατηγία στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη που καθιστούν την Τουρκία και κυρίαρχο στη Μεσόγειο και κυρίαρχο στο Λεύκο. Εν τέλει εμείς πού είμαστε? Πού είναι η επιρροή μας? Πού είναι η απάντησή μας? Λοιπόν, όταν βλέπεις αυτά απογοητεύεσαι και λες εν τέλει κάποιος δεν πρέπει να μιλήσει, να κινηθεί και πρέπει να βάλει πάνω από όλα, πάνω από το πολιτικό του κόστος, ακόμα και αν χρειαστεί να συγκρουστεί, ακόμα και αν χρειαστεί να συγκρουστεί μες στο ΝΑΤΟ και να βάλει βέτο, δεν πρέπει να βάλει πάνω από αυτά το συμφέρον της πατρίδος και της χώρας.
9: Εσύ τώρα πάλι.
12: Υπάρχουν εσύ αυτά πάλι τα ζητήματα.
9: Τώρα το,
12: και,
9: τώρα
12: και δεν
9: το,
12: μιλά
9: το,
12: κανείς.
9: Το, το
12: πρόσεξε, δεν μιλά κανείς. Ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αντιπολίτευση. Αντιθέτως, ακούγονται κάποιες φωνές και ποιο πρέπει να είναι και τι κακό έχει φιλανδοποίηση του Αιγαίου και τι έχει αυτό και τι εκείνο και αν μπορέσουμε τα 12 μίλια να τα κάνουμε 7, 8. Ακούς τέτοιες φράσεις στην Αθήνα και στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης που τελικά όχι μόνο σε απογοητεύουν, αλλά λες εν τέλει έχουν αποδεχθεί δευτερεύοντα και τριτεύοντα ρόλο.
9: Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
12: Οι Ευρωπαίοι όμως
9: αναγνώρισαν...
12: είναι το σπίτι μας, Λοΐζο.
9: Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη συνάντησή τους στην Τουρκία αναγνώρισαν τη στρατηγική αξία της Τουρκίας στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό και συμφωνήθηκε ότι η Ευρώπη και η Τουρκία μοιράζονται την ευθύνη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων μέσω ενισχυμένου συντονισμού. Ξέρεις τι μου βγάζει όλο αυτό? Μία τρύπα στο νερό. Δηλαδή ουσιαστικά πήγανε εκεί οι Ευρωπαίοι, συναντήθηκαν με τον Ερντογάν, αναγνώρισαν ότι η Τουρκία είναι μία χώρα που πρέπει να συμβάλλει στην παγκόσμια σταθερότητα και στην σταθερότητα της περιοχής και συμφώνησαν ότι η Ευρώπη και η Τουρκία πρέπει να μοιραστούν ευθύνη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.
12: Η Ευρώπη,
9: πιάσε
12: η Τουρκία.
9: Το αυγό, η Ευρώπη και η Τουρκία. Πιάσε το αυγό και κούρεψε.

0: συχαθεί το μεγαλύτερο μέρος του τουρκικού λαού και επίσης ο Ερντογάν έχει και τις χειρότερες σχέσεις αυτή τη στιγμή με τον Νετανιάχου και με το Ισραήλ, που μην κοροϊδευόμαστε, το Ισραήλ είναι ο εγκέφαλος των Ηνωμένων Πολιτειών και η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο και αν θέλουν αυτό οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί να μην το, δηλαδή να το παραμερίσουν αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει τον πρώτο λόγο παγκοσμίως σε όλο αυτό εδώ το σκηνικό. Όλα δηλαδή περιφέρονται γύρω από το Ισραήλ, το ζούμε, το ξέρουμε, γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Άρα το αφήγημα του Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα. Και αυτό που τώρα που γίνεται και όλη αυτή τη στιγμή είναι ένα πυροτέχνημα. Σχετικά τώρα με τα δικά μας, με τους δικούς μας Έλληνες πολιτικούς. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω κάτι αρνητικό για τη στάση της χώρας μας, είτε από την πλευρά της κυβέρνησης, είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, για το τι θα μπορούσε να κάνει μέσα σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και δεν έκανε. Γιατί ακόμα δεν έχει υποθεί επισήμως μέσα εκεί τίποτα. Και δεν νομίζω ότι οι Έλληνες που θα συμμετέχουν σε αυτήν εδώ τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εάν πάει να γίνει κάτι το οποίο είναι αντίθετο στα ελληνικά συμφέροντα, θα σιωπήσουν.
1: Δηλαδή, το στρατηγείο, τα στρατηγεία.
0: Μην ισοπεδώνουμε δηλαδή τη χώρα μας και έχουμε μία ητοπαθή και στάση και έχουμε μία, ξέρω εγώ, μονίμως. Μία μονίμως, ξέρω εγώ, μιζέρια πάνω από το κεφάλι μας.
1: Πριν από λίγο καιρό, αν θυμάσαι, υπήρξε απόφαση του Κισεα να αποσύρει τους αντιαεροπορικούς πυράβλους Patriot από τα νησιά μας και από εκεί που τοποθετήθηκαν.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, πρόσεξε.
0: Κάνεις λάθος. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Δεν
0: μεταφράζεται έτσι.
1: Δεν αποσύρθηκαν. Υπήρξε η δήλωση του αρχηγού της αεροπορίας που λέει «Εγώ δεν έχω καμία εντολή να αποσύρω τους αντιαεροπορικούς». Και γεννάται το ερώτημα.
0: Μα μιλάς τώρα για αυτούς που πήγαν στην Κάρπα.
1: Αφού δεν φεύγουν οι αντιαεροπόροι.
0: Μα έχουμε Patriot στα νησιά. Ποιος είπε ότι δεν έχουμε?
1: Αλλά
0: αυτή η συστοιχία που πήγε.
1: Γιατί τότε υπήρξε η απόφαση του Κιτσέα που έγινε δια την πανίστηκε παντού ότι αποφάσισε να αποσύρει και να στείλει 2 αεροπλάνα στην Κάρπαθο? Γιατί τότε έδωσαν αυτό το επικοινωνιακό δώρο στην Τουρκία? Γιατί το έκαναν αυτό τότε? Όπως τότε και πιο πριν, αλλά και σήμερα δεν ακούμε τίποτα. Ποιες είναι οι επιδιώξεις της χώρας σε αυτή τη σύνοδο? Δεν είναι μεμονωμένα αυτή η σύνοδος. Είναι μια σειρά πραγμάτων που τελικά εμείς δεν έχουμε ρόλο, δεν έχουμε λόγο, δεν έχουμε συμφέροντα τα οποία πρέπει να προασπίσουμε, όταν μάλιστα απέναντί μας έχουμε αυτούς με τη γαλάζια. Δεν έχουμε επιχειρήματα τα οποία δεν λέμε, όπως είναι ο καθορισμός των συνόρων μεταξύ Δωδεκανήσου και Μικράς Ασίας, που είναι προκαθορισμένα από το 32 με τέτοια ακρίβεια που δεν υπάρχει άλλο σημείο. Αυτά όταν απειλεί, όταν εκβιάζει, όταν λέει ότι επεκτείνεται και λέει εγώ είμαι στη μέση του Αιγαίου. Δεν υπάρχει κανείς πολιτικός στην Αθήνα κεντρικά που να βγει και να πει εδώ υπάρχουν οι συνθήκες που λένε αυτά. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο της Ήμβρου και της Τενέδου, το οποίο δεν εφάρμοσε ποτέ η Τουρκία και δεν το διεκδικεί κανείς. Ποτέ.
0: Μην πηγαίνεις τώρα, μην κουράζεσαι. Υπάρχει μια Τουρκία που έχει εισβάλει και έχει πάρει τη μισή Κύπρο με τις ευλογίες των Αμερικανών και των Βρετανών.
1: Έχει.
0: Ωραία, τι θέλεις να κάνουμε η Ελλάδα? Πάμε να κάνουμε ντά τους Αμερικάνους και τους Βρετανούς και όλη την Ευρώπη?
1: Μα να μιλάς, να διεκδικείς.
0: Ναι, να πάμε να τους κάνουμε ντά.
1: Να διεκδικείς.
0: Είσαι έτοιμος να τους κάνεις ντά όλους αυτούς?
1: Δεν θα τους κάνεις ντά. Θα διεκδικήσεις.
0: Ναι,
1: το
0: ωραία.
1: Διεκδίκησε
0: το. Μπράβο, διεκδίκησε το και κάνε τους και ντά. Γιατί θα σου πούνε κάτσε στη γωνία και μην μιλάς. Γιατί αν θέλω, αύριο δεν θα έχεις χώρα. Σωστά πλάκα μου κάνεις τώρα. Δηλαδή έχουμε τώρα τους Αμερικανούς, τον Τραμπ, να συγκρούονται εκεί πέρα, να γίνεται μέσα ένας πόλεμος με τους Γερμανούς, οι Γάλλοι το ένα το άλλο, και θα πάει η Ελλάδα να σηκώσει ανάστημα. Μακάρι να μην πήγαινε ούτε καν εκεί πέρα και να το βλέπει που λέει ο λόγος από το σπίτι της η Ελλάδα. Αλλά και τέλος πάντων.
1: Αυτές οι δυνάμεις.
0: Υπερβολές τώρα λέω.
1: Αυτές οι δυνάμεις.
0: Δηλαδή πρέπει να έχουμε και το μέτρο.

0: συμμαχικές
1: πρέπει
0: και να, έχουμε συμφωνίες.
1: Πρέπει να έχουμε και το μέτρο του αναστήματός μας.
0: Ποιο, να μην μιλάμε.
1: Αν χρειαστεί
0: το
1: να
0: μέτρο,
1: μιλήσει η Ελλάδα. Αν χρειαστεί να μιλήσει η Ελλάδα και να υπερασπιστεί κάτι, θα το κάνει. Αλλά δεν μπορείς τώρα εκεί πέρα μέσα να πας να κάνεις τον μάγκα. Και να τους πεις εγώ είμαι ο Έλληνας, ο μάγκας, ο Ερντογάν εδώ πέρα. Πήγατε εσείς, μας πήρατε την Κύπρο, είσαστε δολοφόνοι, βαράτε τους Παλαιστίνιους. Κακώς χτυπιέστε με τη Ρωσία, είναι καλοί άνθρωποι οι Ρώσοι. Το Αιγαίο είναι δικό μας, δεν θα περπατάει κανείς χωρίς την άδειά μας. Πού πας, δηλαδή Γιάννη, αυτά. Αυτά ούτε στο Facebook δεν λέγονται πια. Δηλαδή αυτά μπορεί να τα γράφουν μερικοί ακραίοι και αυτό. Ορισμένοι. Αλλά εντάξει, μην χάσουμε τώρα την εκπομπή μας και να ακούω τώρα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, λίγο εντάξει, να έχουμε λίγο.
0: Ό,τι θα επιτεθούμε.
1: Μην με στεναχωρείς τώρα.
0: Και θα επιτεθούμε και θα μιλήσουμε.
1: Θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα εδώ πέρα.
0: Αλλά
1: όσον αφορά τα θέματα αυτά.
0: Όταν
1: γιατί άλλος... υπόθηκε ότι θα μοιραστεί το Αιγαίο στο ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Υπόθηκε κάτι τέτοιο. Γιατί έτσι όπως το λες, είναι σαν να μου λες ότι θα πάνε εκεί και θα μοιράσουν το Αιγαίο, να το δώσουν στους Τούρκους. Αυτό γίνεται. Αυτό καταλάβεις. Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Για όλους τους απόστρατους και αυτούς που μιλάνε εδώ και αυτούς που.
1: Ποιο τον Καλεντερίδη και τον κάθε Παλαβό που βγαίνει και μιλάει τώρα στα αυτά. Δηλαδή θα καθόμαστε και τον. Γιατί είπε ο Κολφόπουλος τίποτα για αυτήν εδώ την ιστορία.
0: Και τους άλλους να λέει.
1: Ούτε και ο Καλεντερίδης είπε κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στην τελευταία που τον άκουσα, λέει: δεν πρέπει κι εμείς κάτι να πούμε για να δείξουμε την περηφάνεια μας και την αξία μας. Το είπε στο τελευταίο κανάλι που τον άκουσα την εβδομάδα που πέρασε. Δεν πρέπει και εμείς να έχουμε άποψη. Δεν πρέπει και εμείς να δείξουμε την περηφάνεια μας. Έλεγε.
1: Την περηφάνεια τη δείχνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες με Μητσοτάκη, με ΣΥΡΙΖΑ και με ΠΑΣΟΚ όταν κάνουν παρέλαση περηφάνειας στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Άσε τώρα με την περηφάνεια τώρα. Λοιπόν, δεν μπορώ τώρα να ακούω περί περηφάνειας εδώ πέρα. Ντροπή είναι. Η κατάστασή μας είναι. Εδώ πέρα τώρα
0: είναι
1: ρε
0: τόσο,
1: Γιάννη.
0: Τόσο
1: δύσκολο. Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου. Άστο, ας μην μιλήσω άλλο.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλω να μιλήσω άλλο.
0: Λοιπόν, εγώ
1: δεν μπορώ
0: θέλω
1: να ακούω
0: να
1: όμως ψευτομαγκές.
0: Όχι, μαγκές.
1: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά θα απαντήσεις όταν σε απειλεί με πόλεμο. Θα απαντήσεις.
1: Ωραία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Άκου τώρα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πάει να κάνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων στην ιστορία της. Πάμε να ακούσουμε.
2: Στις 14 Φεβρουαρίου ξεκινάει η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Εφόσον το δυνητικό κοίτασμα αποδειχθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, τότε το όφελος για το ελληνικό δημόσιο μπορεί να φτάσει και τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος μίλησε στον Sky.
3: Σε 7 μήνες η Ελλάδα μπαίνει και πάλι στον χάρτη των θαλάσσιων γεωτρήσεων. Στις 14 Φεβρουαρίου, μετά από σχεδόν 40 χρόνια, το γεωτρύπανο της ExxonMobil και της Energean θα τρυπήσει τον πυθμένα του Block 2 στα βορειοδυτικά του Ιωνίου Πελάγους, στην περιοχή Ασοπός.
4: Αποτελεί ορόσημο για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κοινοπραξίας, μιλάμε για ένα κοίτασμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και ένα δυνητικό όφελος για το δημόσιο 10 δισεκατομμυρίων.
3: Εφόσον οι υπολογισμοί της κοινοπραξίας αποδειχθούν ορθίως προς το μέγεθος του κοιτάσματος, τότε θα μπορούσε δυνητικά να καλύψει τις εθνικές ανάγκες για 39 έως 45 χρόνια. Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φτάσει έως τις 4.622 μέτρα και το κόστος της στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας τοποθετείται στο 16%, που για τον τομέα των υδρογονανθράκων κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό.
4: Την άνοιξη του 2027 θα έχουμε σαφέστερη εικόνα αν τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, τότε η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2031-2032. Αξιοποιούμε με αποφασιστικότητα και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον όλους τους ενεργειακούς μας πόρους.
3: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, για να μπούμε στη φάση της παραγωγής, θα απαιτηθούν από την κοινοπραξία επενδύσεις ύψους 3 έως 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Λοιπόν, εδώ είναι και η άλλη πλευρά δηλαδή της Ελλάδας, η οποία προχωράει και πάει μπροστά και ξεκινάει. Τώρα, εγώ δεν κατάλαβα, θα είναι 10 δις στο σύνολο το όφελος αυτής εδώ της γεώτρησης ή θα είναι 10 δις ετησίως, μάλλον 10 δις ετησίως πρέπει να είναι.
0: Γιατί... από την ποσότητα που λέει,
1: ναι,
0: τα 270 πόσο είπε δισεκατομμύρια κυβικά,
1: ναι,
0: φαίνεται ότι θα μπορεί, όπως είπε και το ρεπορτάζ, θα μπορεί για 30, 40, 45 χρόνια
1: ναι,
0: να
1: τροφοδοτήσει
0: τη χώρα.
1: Και αυτό από ένα κοίτασμα. Αν όλα πάνε καλά και είμαστε τυχεροί. Βέβαια πρέπει να είναι 10 δις το σύνολο. Ουσιαστικά αυτή η γεώτρηση μπορεί να δώσει ένα δις το χρόνο.
0: Ετησίως φαίνεται να είναι. Αλλά...
1: Όχι, 10 δις ετησίως είναι τεράστιο ποσό. Προφανώς τώρα αυτό εδώ θα είναι 10 δις στο σύνολο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Αλλά σε σχέση και με άλλες γεωτρήσεις που τρέχουν, καταλαβαίνεις ότι 10 και 10 και 10 και 15 και 10, δηλαδή είναι πολλά χρήματα. Είναι πολύ πακέτο. Αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος. Για συνέχισε.
0: Άρα, να το δω άρα λίγο. Του χρόνου τέτοια εποχή θα ξέρουμε σίγουρα και θα μπορούμε να πούμε ότι από εκεί θα έχουμε αυτά. Τα ποσά ενέργειας που είναι τεράστια και πολύ μεγάλα και για πολλά χρόνια θα μπορεί η χώρα μόνο από αυτό να τροφοδοτείται. Επιτέλους κάποτε έπρεπε να ξεκινήσουν αυτά, να γίνουν, να υλοποιηθούν και από τις εξαγγελίες να περάσουμε και στην πράξη. Δηλαδή να το δει ο κόσμος και να το νιώσει στις τσέπες του ότι κάτι πήγε καλύτερα, κάτι καλυτερεύει και βελτιώνει τη ζωή του. Διότι μέχρι σήμερα ακούμε εξαγγελίες. Θα γίνουν, θα γίνουν, θα γίνουν. Κάποτε ας υλοποιηθούν επιτέλους όλα αυτά, να μπορέσει και η χώρα
1: τώρα ξεκινάει.
0: Να πάει καλύτερα.
1: Σε λίγους μήνες, μακάρι. Σε λίγους μήνες, Γιάννη, ξεκινάει. Λοιπόν,
0: μακάρι.
1: Αφορά τα 10 δις, αφορά έσοδα σε βάθος χρόνου και όχι ετησίως.
0: Έσοδα σε βάθος χρόνου.
1: Ναι, σε βάθος χρόνου. Αν η πρώτη ερευνητική γεώτρηση της Exxon Mobil στο θαλάσσιο οικόπεδο δείξει αξιοποιήσιμο εμπορικό εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, η γεώτρηση είναι προγραμματισμένη για το Φεβρουάριο του 2027. Η κατανομή, εφόσον το κοίτασμα είναι επιτυχές, οι συνολικές επενδύσεις θα είναι 3 με 4 δις. Το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει συνολικά έως και 10 δις ευρώ σε βάθος χρόνου εκμετάλλευσης. Ποσό που αντιστοιχεί στο 38 με 40% επί των κερδών παραγωγής μέσω φορολογίας και δικαιωμάτων. Καλό ποσό, 38 με 40% ποσοστό κέρδους για τη χώρα μας. Τώρα, 10 δις σε βάθος χρόνου. Αν δηλαδή ουσιαστικά προχωρήσουν, γιατί εδώ πέρα είναι ένα από τα 15-20 οικόπεδα που είδαμε, έτσι. Αν είμαστε τυχεροί και είναι εκμεταλλεύσιμο, τότε καταλαβαίνουμε.
0: Συνήθως ότι... δεν πέφτουν έξω στις εκτιμήσεις όταν έχουν κάποια αρχικά στοιχεία αυτές οι εταιρείες, αλλά και όσοι ασχολούνται με αυτά, πέφτουνε μέσα πάντοτε.
1: Δες πόσα οικόπεδα είναι, δείξε λίγο πάλι τη φωτογραφία, το χάρτη. Ναι, εδώ βλέπουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 οικόπεδα είναι μόνο δυτικά της Πελοποννήσου. Και σε αυτό εδώ τώρα, εντάξει, είναι το πρώτο, έτσι. Δεν είναι βέβαια εύκολες ιστορίες αυτές. Πρέπει να είναι και εκμεταλλεύσιμα τα συγκεκριμένα ευρήματα. Να συμφέρει δηλαδή να τα βγάλεις. Εντάξει, δεν θα γίνουμε και πλούσιοι, αλλά ας δοθεί και στο κράτος ένα ποσό ετησίως 4-5 δις και γινόμαστε άλλη χώρα μετά. Έτσι, δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Αν αυτά βγαίνουν μόνο από εκεί, υπάρχει μια ελάφρυση στην φορολογία του κόσμου.
1: Δεν βέβαια. Υπάρχει. Εννοείται και στο συνταξιοδοτικό και παντού. Και επίσης και νοτίως της Κρήτης. Έρχονται και τα επόμενα, βέβαια και είναι λίγο πιο σύνθετη κατάσταση
0: εκεί,
1: και βλέπουμε.
0: Εκεί είναι τα δύσκολα.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι τα δύσκολα.
1: Ναι, γιατί εκεί είναι και το τουρκολιβικό μνημόνιο εκεί πέρα που εμπλέκεται. Είναι πολλά.
0: Είναι πολλά. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα και αύριο στην Άγκυρα και πώς θα πάνε τα πράγματα από εκεί. Για να δούμε και πώς θα είναι το μέλλον.
1: Δεν νομίζω να γίνει και τίποτα το πολύ σημαντικό.
0: Δεν
1: βασικά
0: ξέρω.
1: Θα δείξει και σήμερα η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ πώς θα πάει. Κάτσε να ακούσουμε μερικές πληροφορίες για το τι πάει να γίνει εκεί πέρα από Τουρκία.
5: Είναι πρωταγωνιστής και φυσικά θα... Εδώ η Άγκυρα, η τουρκική πρωτεύουσα και ο ίδιος ο Ερντογάν περιμένουν πώς και πώς τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα έχουν αλλάξει, θα λέγαμε, ακόμη και την πόλη. Έχουν ασφαλτοστρώσει δρόμους, έχουν βάψει κτίρια, έχουν παντού σε όλη την πόλη έχουν βάλει διαφημιστικές πινακίδες που δείχνουν τα αμυντικά όπλα της Τουρκίας για να κρύψουν έτσι και τις φτωχές συνοικίες, αλλά και για να δείξουν στους 32 ηγέτες που θα καταφτάσουν αύριο εδώ ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός αμυντικός παράγοντας, ότι δεν είναι πλέον μόνο σύμμαχος, ότι είναι ένας αναντικατάστατος εταίρος προκειμένου η συμμαχία να έχει μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
6: Τώρα, αυτά βέβαια τα επιφανειακά βήματα εδώ επικρίνουν κάποιοι, δεν μπορούν να επισκιάσουν τα πραγματικά δομικά διπλωματικά ζητήματα που έχουν οι δύο χώρες. Να πούμε πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα. Αύριο στις 2 και 4 φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα. Στις 3 η ώρα θα τον υποδεχτεί επισήμως στο προεδρικό μέγαρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, με τα τυρκουάζ χαλιά όπως ξέρουμε, με τα άλογα και τις έφηβους και τα έφηβα γήματα, και στις 3 και 4 θα είναι η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, η οποία αναμένεται να κρατήσει πολύ. Και μάλιστα στις 7 η ώρα θα υπάρχει το δείπνο, θα υπάρχει μετά τη συνάντηση και οι αντιπροσωπείες που θα συναντηθούν και τα βασικά τώρα θέματα. Ποια
2: εδώ
6: είναι
2: ο Ερντογάν, Μαρία, θα τη διώξει F-35 και, τους κινητήρες για τα μαχητικά καν. Αυτά τα δύο είναι πολύ ψηλά στο μυαλό του.
6: Πρώτα απ' όλα έρθει, θέλει να άρει τις κυρώσεις, να βρεθεί τρόπος να έρθουν οι κυρώσεις κάτσα, έτσι ώστε να πάρει τα F-35. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ, δεν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες ότι θα το πετύχει, αλλά αυτό που
2: αυτό
6: θα
2: πρέπει να περάσει από την Αμερικανική νομοθεσία, Μαρία, γιατί είναι νόμος του κράτους. Δηλαδή δεν μπορεί να το καταφέρει ένα τέτα-τέτ με τον Τραμπ.
6: Πολύ σωστά, αλλά αυτό που θα προσπαθήσει τουλάχιστον ο Ερντογάν να κάνει είναι να παρακάμψει με κάποιο τρόπο την νομοθεσία, δηλαδή τη γερουσία. Μήπως μπορεί να γίνει μέσω Υπουργείου Άμυνας, θα πει ο Ερντογάν στον Τραμπ, και θα δούμε ο Ερντογάν αν θα του δώσει, συγγνώμη, ο Τραμπ, αν θα του δώσει και αυτό το δώρο. Το έχει δώσει ήδη και αύριο θα επισφραγιστεί. Mm-hmm. Το έχει δώσει ήδη κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη που κατασκευάζει η Τουρκία. Τα ΚΑΝ αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Πιθανότατα δηλαδή η Τουρκία το μόνο που θα πάρει θα είναι μια υπογραφή για αυτούς τους κινητήρες και ίσως ευελπιστούν κάποιοι, αλλά κάποιοι, όχι η πλειοψηφία, μια υπόσχεση ότι κάτι μπορεί να γίνει με τα F-35. Και βέβαια να πω, Εύη, ότι το επόμενο...
2: Εύα, η Εύη είναι εκεί δίπλα σου, στην Άγκυρα, δεν πειράζει.
6: Ναι, σωστά. Λοιπόν, να πω ότι θα εξετάσουν και συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα και στον πυρηνικό και στην πυρηνική ενέργεια, αλλά ενδεχομένως να θέσει ο Ερντογάν, αυτό λένε στην Τουρκία, και αγωγούς μέσω της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή να περνούν αγωγοί από τη Μέση Ανατολή μέσω Τουρκίας και από εκεί Ανατολική Μεσόγειο και Ευρώπη.
1: Mm-hmm. Εδώ έχει ενδιαφέρον. Περίμενα να το σχολιάσουμε αυτό. Εδώ αυτό ο Γιάννη μου υπογράμμισε.
6: Ήθελε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να έχει έναν κύριο λόγο και σε αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπει την Ελλάδα και το Ισραήλ να πρωτοστατούν στο θέμα της ενέργειας. Να πω ότι πριν από λίγο ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, έδωσε μια συνέντευξη τύπου που εκθίασε και πάλι τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, είπε πόσο φιλόξενος είναι και όταν ρωτήθηκε όμως για το θέμα της δημοκρατίας στην Τουρκία, είπε ότι η δημοκρατία... Ναι, περίπου. Είπα ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών.
2: Μάλιστα.
6: Τόνισε ότι και η ελευθερία του τύπου αποτελεί προτεραιότητα.
2: Λοιπόν,
1: τι τους έριξε ο Ρούτε εκεί πέρα, δηλαδή το πιάσαμε αυτό.
0: Αυτός δεν πρέπει να τον έχει ξεπεράσει κανείς άλλος.
1: Άκου τι είπε, η δημοκρατία λέει δεν είναι μόνο η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών.
0: Υποτίθεται. Κάνουνε πως δεν βλέπουνε.
1: Ναι, αλλά πάμε λίγο στην ουσία. Βλέπεις τον Ερντογάν πως είναι εκεί πέρα μέσα.
0: Αγωγός που θέλει να περάσει μέσω Τουρκίας.
1: Ένα μικρό σχόλιο. Βλέποντας τον Ερντογάν να ζητάει κινητήρες για μαχητικά που θέλει να φτιάξει, να ζητάει F-35, να ζητάει αγωγούς να περάσουν μέσα από την Τουρκία, τι σου βγάζει, δεν σου βγάζει την εικόνα ενός ζητιάνου? Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι ένας διεθνής ζητιάνος οικοδεσπότης στο ΝΑΤΟ. Αυτή την εικόνα βγάζει του ανθρώπου που ζητάει όλη την ώρα. Είναι ενοχλημένος με την Ελλάδα και με το Ισραήλ, γιατί αυτές εδώ οι δύο χώρες πρωταγωνιστούν ενεργειακά σε όλα τα επίπεδα, από την ενέργεια την καθαρή μέχρι και τα ορυκτά καύσιμα, με τους σχεδιασμούς που έχει κάνει η ίδια η Αμερική. Και έρχεται τώρα ο Ερντογάν να πει τι στους Αμερικάνους?
0: Ότι αλλάξτε, περάστε και από εδώ,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Μπράβο, αλλάξτε τους, αλλάξτε τους αγωγούς και από το Ισραήλ, το κακό Ισραήλ που θέλω να πάω να το κατακτήσω, στείλτε μου τους αγωγούς εδώ.
0: Ναι. Αυτό. Σαν τον υπουργό του που θέλει να γίνει νομάρχη στην Ιερουσαλήμ.
1: Ναι, σαν... δηλαδή δεν είναι παλαβό όλο αυτό? Δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο αστείο σε αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος?
0: Παλαβό μπορεί να είναι, αλλά... και άλλοι πρόεδροι έχουν μπει πιο παλαβά από αυτό.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι τον κοροϊδεύουν κιόλας.
0: Και αυτός που πάει, οι αξιωματούχοι.
1: Δεν άκουσες τι είπε ο Μαρκ Ρούτε? Όταν του είπανε, λέει, για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Εντάξει, λέει, δεν είναι, λέει, μόνο οι ελεύθερες εκλογές και η δημοκρατία. Τι είναι αυτά, κοροϊδευτικά είναι? Εκεί, λέει, σταμάτησε να μιλάει, πάγωσε. Τέλος πάντων.
0: Ακριβώς γιατί δεν θέλει.
1: Μέχρι και η δημοσιογράφος, αν δεις η κυρία Ζαχαράκη στο τέλος, όλα αυτά εδώ, το διακομωδεί. Κατάλαβες? Δείξανε λίγο την κυρία Ζαχαράκη, ας το πούμε.
0: Μόνο που μέσα από τη διακομόδηση μπορεί να περάσουν οι αξιώσεις και να γίνουν πράξη αυτά που εμείς τα λέμε ζητιανιά.
1: Εσύ πιστεύεις, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι η Αμερική θα αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη όπως τον έχει σχεδιάσει επειδή της το ζητάει ο Ερντογάν?
0: Όχι, δεν πιστεύω ότι η Αμερική θα αλλάξει τα σχέδιά της, αυτά που έχει κάνει, και ο παράγων εκείνος δεν έχει μιλήσει ακόμα.
1: Ξέρεις πότε θα ανησυχήσουμε?
0: Το Ισραήλ δεν έχει μιλήσει ακόμα, ή μάλλον μια τηλεφωνική επικοινωνία, λένε, που είχε πρόσφατα με τον πρόεδρο, του συνέστησε να μην είναι υπερβολικά παραχωρητικός.
1: Λοιπόν, άκου. Αν δεις τον Ερντογάν να πηγαίνει στο Ισραήλ και να φοράει την κιπά την εβραϊκή, να προσκυνάει στο τείχος των δακρύων,
0: ναι,
1: και να...
0: Δεν θα είναι ο Ερντογάν, και είναι προσωμείωσή του.
1: Και να φυλάει το χέρι του Νετανιάχου,
0: ναι,
1: τότε να ανησυχήσεις.
0: Όχι, θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη που το έκανε αυτό, δεν θα είναι ο ίδιος. Θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Γιατί μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει ή να πάρει κάτι από αυτά που ζητάει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή από τους Αμερικανούς. Δηλαδή να πάρει F-35 κινητήρες και αλλαγή του ενεργειακού χάρτη και να περάσουν από την Τουρκία αγωγή. Και για να περάσουν από την Τουρκία αγωγή θα πρέπει να μπουν μέσα από τη Συρία. Δηλαδή τώρα η Συρία είναι ένα πεδίο μάχης μεταξύ Κούρδων, Σύριων, Ισραηλινών. Από εκεί μέσα θα πάνε να περάσουν αγωγή. Είναι λίγο όλο αυτό εδώ, καταλαβαίνεις.
0: Ζητάει 10 για να πάρει στο τέλος 2-3.
1: Εκτός και αν θέλει,
0: είναι η λογική του.
1: Εκτός και αν θέλει να φύγουν οι αγωγοί από το Ισραήλ, να πάνε στην Κύπρο που κατέχει τη μισή παράνομα, και από την Κύπρο να φύγουν να πάνε στην Τουρκία. Να κολυμπήσουν δηλαδή οι αγωγοί και να πάνε από την Τουρκία, διανύσουν όλη την Τουρκία, ανέβουν τέρμα πάνω και μετά να πάνε απέναντι στην Ευρώπη. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι,
0: για να δούμε στο
1: πολύ
0: τέλος,
1: απίθανα.
0: Τι θα απομείνει από όλα αυτά?
1: Τι θα απομείνει? Από την Τουρκία έτσι όπως το πάει ο Ερντογάν θα απομείνουν από καΐδια πάντως έτσι όπως το πάει. Τώρα μιλάει και για πυρηνική ενέργεια, γιατί έχει τους Ρώσους και έχει δώσει στη Ρωσία 2 πυρηνικά, έχει δώσει η Ρωσία στον Ερντογάν.
0: Το φυσικό αέριο όμως έρχεται από εκεί σε
1: εμάς. Υπόσχεση. Αυτό είναι αναγκαίο κακό των Ευρωπαίων. Αλλά και πάλι έρχεται. Αυτό έχει εκμηδενιστεί.
0: Και αν κάποτε γίνει κάτι.
1: Α, ωραία, πάσα
0: μου κλείσει τις τρόφιγες.
1: Μπράβο. Ναι, ναι.
0: Κλείσει τις τρόφιγες. Μπράβο. Τι έγινε, η μισή
1: Τέλεια,
0: Ελλάδα
1: πάμε.
0: Έσβησε.
1: Όχι, λάθος. Κάποτε ήταν έτσι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξάγει ενέργεια σε τρίτες χώρες. Ειδικά στις Βαλκανικές αλλά και στην Ιταλία. Και γιατί το έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να εξάγουμε ενέργεια και να είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτάρκης? Γιατί ο Μητσοτάκης παρέκαμψε τις πιέσεις των πετρελαιάδων των εχώριων εδώ στη χώρα, των μεγάλων συμφερόντων που τον πολεμάνε, Βαρδινογιανέοι κτλ. έκανε παιχνίδι με την ΑΠΕ, με τις ΑΠΕ, με τις κακές ανεμογεννήτριες και με τα κακά φωτοβολταϊκά πάρκα, κατάφερε να παράγει το 50% της ενέργειας της χώρας από πράσινη ενέργεια, μειώνοντας όλη τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τέλη ρήπων και τα λοιπά, όσο δεν πάει άλλο, και ανεξαρτητοποιήθηκε και η χώρα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά και από τις εισαγωγές ορυκτών.
0: Από το Αζερμπαϊτζάν έρχεται. Αυτό περνάει μέσω Τουρκίας και έρχεται.
1: Ναι, αυτό, λοιπόν, αυτό και πάλι η Ευρώπη.
0: Τα λιγνητικά.
1: Μισό λεπτό. Η Ευρώπη, για να μην λέμε, για να μην αδικούμε την Ελλάδα και την κυβέρνηση, αυτό η Ευρώπη έχει βγάλει νόμο που λέει ότι απαγορεύεται.
0: Ποιο?
1: Το να φέρνεις ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει στην Ευρώπη, ναι, το έχεις ακούσει, απαγορεύεται, αλλά να απαγορευτεί και το μεταμφιεσμένο, το καμουφλαρισμένο, και εννοεί τον αγωγό ΤΑΠ που φέρνει το αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, στο οποίο προστίθεται και το ρωσικό φυσικό αέριο στον κόμπο που έχει κάνει η Τουρκία, και το παίρνουν οι Ευρωπαίοι κυρίως. Και δεν μιλάνε οι Ευρωπαίοι, αλλά κάποια στιγμή και αυτό θα σταματήσει, διότι ο Τραμπ έχει πει ήδη στον Ερντογάν να σταματήσει να παίρνει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Τουρκία στην τελευταία επίσκεψη που είχε κάνει ο Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τα πράγματα, η θηλιά κλείνει, στενεύει. Σε λίγα χρόνια, κατά τη γνώμη μου, όταν θα έχουν ετοιμαστεί κάποιες υποδομές, δηλαδή όταν θα αρχίσει να βγαίνει φυσικό αέριο από την Κέρκυρα και από το Ιόνιο, όταν το καλώδιο, αν ποτέ γίνει, από την Αίγυπτο μέχρι και την Αττική ενέργειας υλοποιηθεί. Γιατί εκεί αυτή τη στιγμή, διαβάζαμε την προηγούμενη φορά, υπάρχει ένα τεράστιο project στο οποίο ηγείται ο Κοπελούζος, ο όμιλος Κοπελούζου το τρέχει, και τι κάνει, φτιάχνουν τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα στη Σαχάρα, στις ερήμους εκεί της Αιγύπτου, συν τις ανεμογεννήτριες, γιατί έχει ανέμους εκεί, τους ανέμους της ερήμου.
0: Από τα οποία θα παίρνουμε καθαρή ενέργεια.
1: Από τα οποία σχεδιάζεται μετά με καλώδιο αυτή η καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο να έρχεται στην Ελλάδα.
0: Και πρώτα να την εξάγουμε. Πρέπει να απλώσουμε τα καλώδια. Αυτό γιατί δεν είναι αδύναμη η χώρα.
1: Αυτό το καλώδιο θα απλωθεί όμως, πρόσεξε, δεν ήταν σαν το καλώδιο που ερχόταν από το Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, που εκεί πέρα είναι οι Τούρκοι κακώς πολύ σκληροί. Εδώ έχουμε ένα καλώδιο που θα πάει από τη δυτική Κρήτη. Δηλαδή έχουμε ένα καλώδιο που θα πάει από την Αφρική και θα ξεκινήσει και θα πάει κοντά Πελοπόννησο. Εκεί θα τολμήσουν οι Τούρκοι να έρθουν και να κάνουν τα ίδια με αυτά που έκαναν στην Κάσο?
0: Έλαντε, εδώ είναι τόσο αδύναμη η χώρα που δεν μπορεί να δώσει αυτά τα καλώδια.
1: Εδώ παίζουν και οι Αιγύπτιοι, παίζουν
0: το
1: πολλά.
0: Το πολυβικό μνημόνιο και κάνουν τα ίδια που κάνανε στην Κάσο, τότε τι θα λέμε και πάλι?
1: Για να δούμε.
0: Για να μην γίνουν λοιπόν αυτά.
1: Για να δούμε.
0: Πρέπει, δεν μπορεί.
1: Πάντως αυτό, Γιάννη,
0: μας η Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: να μην μας στηρίξει. Έχεις δίκιο. Αυτό τώρα που μιλάω, αυτό το project που μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή τρέχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κάποιες άλλες μελέτες, και το έργο θα ξεκινήσει να υλοποιείται όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες από το 2028 με αποπεράτωση το 2031-32. Άρα 29-30, εκεί θα παίξει το σκηνικό δυτικά της Κρήτης. Εκείνη την εποχή θα πλώνεται το καλώδιο. Σε 2 χρονάκια από τώρα.
0: Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από το τι κάνουμε σήμερα. Πόσο ισχυροί είμαστε, γιατί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, όπως λέμε, έχουμε και ενισχύονται. Χρειάζονται και ισχυρές πολιτικές δυνάμεις να έχουμε για να γίνουν όλα αυτά που είπες.
1: Πάντως μπορεί να μην έχουμε εμείς την ισχύ, την πολιτική και την πυγμή, αλλά την έχουν άλλοι.
0: Την έχει το Ισραήλ που συμφωνούμε μαζί.
1: Την έχει ο Νετανιάχου, ο οποίος τι είπε στον Ερντογάν, πρόσεξε πώς μιλάς για το Ισραήλ, γιατί θα φας φαλιάρα. Γιατί το Ισραήλ θα χτυπήσει. και δεν παίζει το Ισραήλ.
0: Έτσι.
1: Το Ισραήλ δεν μιλάει και σιωπαίνει και, και κάνει πυροτεχνήματα μόνο φρουφρού και αρώματα. Το Ισραήλ θα χτυπήσει. Έχουμε δει το Ισραήλ να χτυπάει το Ιράν. Το οποίο ο Ιράν ήταν μεγάλη δύναμη, μπορεί και πιο μεγάλη από την Τουρκία, στρατιωτικά, με τα πυραυλικά της συστήματα και όλα αυτά. Έχουμε δει το Ισραήλ να ισοπεδώνει την αεράμινα του Ιράν για πλάκα μέσα σε 15 μέρες μαζί με τους Αμερικανούς. Δεν είναι λοιπόν η Τουρκία η υπερδύναμη του πλανήτη που παρουσιάζεται και νομίζει ότι
0: είναι. Όχι μόνο δεν είναι υπερδύναμη, αλλά είναι υποδεέστερη κάθε άλλης εποχής. Αυτό που έχει σήμερα. Γι' αυτό λέω επικοινωνιακά πώς προβάλλεται έτσι η τουρκική ηγεσία και υποτιμάται η ελληνική πολιτική ηγεσία. Τι κάνουμε στην Ευρώπη για να μην πηγαίνει η ηγεσία της Ευρώπης μες στην Άγκυρα και προσκυνά σαν να ήταν σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος.
1: Ξέρεις ποιος είναι η ευθύνη, ξέρεις ποιος είναι η αιτία για όλο αυτό.
0: Ποιος είναι?
1: Η Γερμανία κυρίως και η Βρετανία, αυτή δεν είναι. Ισπανοί.
0: Η Γερμανία
1: και η Ισπανία.
0: Με την Τουρκία, κοίταξε, αυτοί αυτό που είναι. Λένε, αλλά η Γερμανία με την Τουρκία, αυτός ο έρωτας κρατάει 100 χρόνια.
1: Έπειτα ρε Γιάννη μου, αυτή είναι και ένας λαός.
0: 100 χρόνια. 100 χρόνια κρατάει.
1: Η Τουρκία...
0: Αυτή ήταν και στη Μικρασιατική καταστροφή,
1: ναι.
0: Και πριν από αυτήν, αυτή ήταν και το 40-45 με τον επιτίδιο ουδέτερο της, ναι, Τουρκίας. Αυτή είναι και τώρα με.
1: Πρόσεξε
0: το...
1: όμως κάτι ρε Γιάννη μου, μην αδικούμε, ας πω κάτι, μην αδικούμε και τους άλλους, γιατί η Τουρκία είναι ένας λαός 90 εκατομμυρίων.
0: Είναι πολύ λαοί.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι ένας λαός.
1: Ναι, ωραία,
0: η έχει... λαοί της Μικράς Ασίας.
1: Τέλεια. Έχει φτηνό εργατικό προσωπικό. Έτσι, δηλαδή μπορούν να μετακομίσουν τα εργοστάσια τους εκεί και να παράξουν με πολύ φτηνό, βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει μια σταθή χώρα. Εντάξει, δεν τους κάνει καλό. Και στον τουρισμό της, ας το πούμε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ελληνικό τουρισμό. Παρά τα αυτά όμως, βλέπεις, αυτοί κρατάνε τα ήθη και τις παραδόσεις τους, προσπαθούν να κρατηθούν μέσα στο Ισλάμ για να μην γίνουν, ξέρω εγώ, ένα κράτος κοσμικό τύπου δυτικού φιλελευθερισμού και ελευθεριότητας. Οι γυναίκες τους κάνουν παιδιά, αναπτύσσονται, δηλαδή παρότι είναι φτωχός λαός, γεννάνε. Κράτου. Εμείς εδώ πέρα είμαστε μια χώρα, ένα κράτος, το οποίο δεν στηρίζει την οικογένεια, δεν στηρίζει τη μητρότητα, δεν στηρίζει τον πληθυσμό να αυξηθεί των Ελλήνων. Το αντίθετο μάλιστα. Αν και τελευταία έχει προσπαθήσει και έλεγε και ο Μητσοτάκης στο Κυριακάτικη ανάρτησή του ότι το 2023 επέστρεψαν στην Ελλάδα 130-140 χιλιάδες κόσμος και έφυγαν μόνο 60. Δηλαδή ακόμα φεύγουν. Αλλά περισσότεροι ήρθαν σε σχέση με την εποχή των μνημονίων που έφυγαν εκεί πέρα 500.000 Έλληνες νέοι από τη χώρα.
0: Θα πρέπει να αναδείξουμε...
1: Επίλογος Γιάννη μου, επίλογος.
0: Θα πρέπει να αναδείξουμε την πραγματική κατάσταση της Τουρκίας που είναι, δεν είναι παρά η λαοί της Μικράς Ασίας. Είναι οι Κούρδοι, είναι οι Έλληνες, είναι οι Αρμένοι, είναι εθνότητες οι οποίες καταπιέζονται, δεν είναι παρά μια μικρή μειοψηφία αυτή που,
1: ναι, αλλά μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν ενσωματωθεί, μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει ένα.
0: Δεν υπάρχει ενσωμάτωση, υπάρχουν τα ήθη και τα έθιμα αυτών των λαών που τα καταπιέζουν εδώ και αντί να τα αναδείξεις αυτά έρχονται αυτοί και σου φέρνουν δικά τους θέματα και τα βάζουν στο τραπέζι και συζητάς για αυτά. Αντί να αναδείξεις το πρόβλημα, αυτοί έρχονται και δημιουργούν σε μας πρόβλημα. Γι' αυτό μιλώ και λένε όλοι για την ικανότητα και την επάρκεια των ελληνικών πολιτικών ηγεσιών.
1: Έχω και ένα μήνυμα τώρα άσχετο. Σε ποιον τελικά ανήκει, λέει ρε παιδιά, το τραμπολίνο? Θα το φτιάξει κανείς? Έχω ένα μήνυμα τώρα, δηλαδή. Έχουμε και τους ακροατές, τις ακροάτριες, γιατί είναι ακροάτρια αυτή,
0: είναι
1: μας
0: παλιό.
1: Ακούει. Σου λέει, ρε παιδιά, εντάξει, μας ζαλίσατε με τους Τούρκους. Πείτε μας λίγο για το τραμπολίνο, να κάνουμε και καμιά βουτιά. Σε ποιον ανήκει το τραμπολίνο τελικά?
0: Από τότε που το έφτιαξαν οι Ιταλοί, ε.
1: Στους Ιταλούς ανήκει. Τέλος, κυρία μου, κυρία Μαρία μου, στους Ιταλούς ανήκει.
0: Από τότε που το έφτιαξαν και μπράβο. Στέκει ακόμα.
1: Θα απευθυνθούμε, ακόμα. Απευθυνθούμε στο Ιταλικό το κράτος.
0: Να το συντηρήσουν.
1: Να έρθουν να το συντηρήσουν, όχι μόνο να μας τα φτιάχνουν και μας τα παρατάνε. Έτσι δεν είναι?
0: Ας το,
1: λοιπόν,
0: ας το διακομωδήσουμε λίγο, ναι.
1: Ναι. Καλοκαιράκι είναι, ρε Γιάννη. Άντε, πάμε για βουτιές, εντάξει.
0: Άντε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
7: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
12: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
14: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
17: Παιδότοπος.
16: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
17: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
16: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
17: Κέντρο ξένων γλωσσών.
16: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
17: Μα πού είναι όλα αυτά?
16: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
17: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
16: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
18: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
19: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Χαμήλωσε λίγο τον ήχο, Βασίλη μου, διότι είναι πάρα πολύ δυνατά η ανέβαση μου τα ακουστικά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μπορεί να είναι και το Predator ή κάποιος μπήκε. Χαμήλωσε λίγο γιατί δεν ακούω καθόλου τη φωνή μου. Πρέπει να φωνάζω. Δεν μπορώ να φωνάζω. Δυνάμωσέ μου, πρέπει να είναι χαμηλά τα ακουστικά. Δεν ακούω καθόλου τον ήχο σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει κάθε μέρα εδώ με τα μαγικά. Λοιπόν, Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο. Στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, assistant Κλεάνθη Τζούνιορ, και βεβαίως στο μικρόφωνο για δύο ώρες, γιατί έχουμε μια αλλαγή, αν θέλετε, όλη αυτή την περίοδο, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, από τις 9 έως τις 11 μαζί σας. Παρασκευή για μία ώρα, 10 με 11. Για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, να ρίξουμε μια ματιά στα πολιτικά πράγματα ως έχουν. Και να σας πω το αυτονόητο, αν δεν το έχετε καταλάβει, μην ακούτε τι σας λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακούτε τι σας λέω εγώ, ότι οι εκλογές έχουμε το φθινόπωρο. Οι εκλογές θα γίνουν είτε στο τέλος του Σεπτέμβρη είτε Οκτώβρη, όλα τα υπόλοιπα ξεχάστε τα. Δεν αντέχει χώρα, δεν αντέχει κοινωνία, δεν αντέχει επιχειρηματικότητα να περάσουμε ακόμη ένα χρόνο με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Καταρχήν δεν δουλεύει κανείς. Παίζουνε τάβλοι, παίζουνε τένις. Εδώ έχουν υποθεί απίστευτα πράγματα μεταξύ τους και τα έχουν βρει τον τελευταίο καιρό ο Άδωνης με τον Κασελάκη. Έχουν γίνει παρτενέρ δηλαδή. Έχει φοβηθεί και ο Τζόκοβιτς και ο Ναδάλ. Σου λέει θα μας παίξουν κανένα διπλό τώρα αυτοί. Το τι έχει πει ο ένας για τον άλλο δεν το συζητάμε. Τι λανάκι δηλαδή αυτά που έχουν πει σε τοπικό επίπεδο, εκείνοι το έχουν τερματίσει. Και βεβαίως πεσινά ξενά στα φύλλα με διάφορες κατηγορίες για το παρελθόν. Θυμούνται τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, όσο ανεβαίνει ο Αλέξης. Έχουμε τους TikToker, έχουμε τον Αντώνη τον Σαμαρά, νέος TikToker. Έχουμε την Τώρα που δεν έχει καταλάβει ότι το TikTok δεν απευθύνεται σε 17χρονους. Έμεινες πίσω τώρα μου, τι να κάνουμε. Αυτό με τα ντολμαδάκια καθυστερεί τη διαδικασία. TikToker έχουν γίνει πλέον οι περισσότεροι που είναι από 30 και πάνω. Όλοι στο TikTok είναι. Άσε την Αμερική. Ελλάδα δεν είναι παίξε γέλας. Είναι μια χώρα που έχει ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, τι έχουμε, νέα δημοσκόπηση, νομίζω της interview, είχαμε χθες της προράτα, έχουμε νέα φίλια διαμάχη στο Πασόκ, με αυτά τα οποία είπε ο Σουρός, για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, για την υπόθεση Φαραντούρη. Έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πάει στον Άριο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών. Έχουμε επίσης τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος λέω θυμήθηκε το Τσίπρα και το τι έγινε λέει με τον Κοντονή και με τους ποινικούς κώδικες, γιατί όταν το είπε λέει ο Κοντονής δεν τον πήρε στα δικαστήρια ο Τσίπρας. Έχουμε επίσης η συνέχεια του μετόπου, δηλαδή με τον Αντώνη Σαμαρά, με την υπόθεση Ρετυρέ, με τον Άριο Πάγο, με τα καρφιά για το 2023, για τις υποκλοπές, για μεταγραφές, για διεύρυνση και τι δεν έχουμε. Και εσείς θέλετε να μου πείτε ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 2027, αν δεν. Οι υπουργοί δεν δουλεύουνε. Έτσι έχουν καταβάσει κανονικά κάτω τα στυλό και δεν δουλεύουν οι υπουργοί, ασχολούνται με περιοδίες. βλέπετε και το σύστημα το οποίο ουσιαστικά εξελίσσεται. Τώρα τα θυμήθηκαν όλα. Τώρα ανοίγουν την υπόθεση που έχει να κάνει με τα ληξιπρόθεσμα, με νέες ευκολίες, με τα ενίκια που είναι ένας πραγματικά μπελάς για όλους, με την έλλειψη στέγης, με νέα επιδόματα, με νέες βοήθειες. Όλα, όλα πάνω στο τραπέζι. Άρα καταλαβαίνετε ότι η παρτίδα θα βγάλει πλακωτό, δηλαδή πλακωτό είτε για το τέλος του Σεπτέμβρη είτε για το τέλος του Οκτώβρη. Και βεβαίως περιμένουν και επιχειρηματίες να δουν κάποιες διευκολύσεις. Έχουν και το λένε ότι υποφέρουν από πόρους, ότι βγάζουν περισσότερα και δεν τους μένει τίποτα, γιατί όλη την ώρα πληρώνουν το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, σας το είπα και χθες ότι έχουμε Αντώνη Σαμαρά και το Σάββατο σε γάμο στην Σίμη. Θα σας δώσω στοιχεία αργότερα για αυτή την επίσκεψη, η οποία έχει να κάνει με ένα κοινωνικό γεγονός. Και βεβαίως πάντα ένα κοινωνικό γεγονός συνοδεύεται και από επαφές, από συναντήσεις, γιατί εφόσον ο Αντώνης κατεβαίνει, δεν το συζητάμε. Με ρωτάνε κάποιοι, μα όταν κατεβαίνει γιατί δεν ανακοινώνει ο Σαμαράς κόμμα? Κοιτάξτε, ο Σαμαράς είναι παλιός και είναι έμπειρος. Έχει κάνει πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Έχει περάσει καταστάσεις. Ο Σαμαράς δεν πρόκειται να ανακοινώσει κόμμα πριν να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης. Μόλις ο Μητσοτάκης πει εκλογές, την επόμενη μέρα θα ανακοινώσει και το κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης για τους μαραθώνοδρόμους έχει να κάνει και με αυτή την απόσταση. Γιατί εάν υποθέσει κανείς ότι πριν από 2 μήνες μπήκαμε σε mood έτσι εκλογικό, είναι γεγονός ότι αυτή η ιστορία κουράζει. Μιλώντας με τους πολιτικούς αρχηγούς, μιλώντας εδώ με τον Νίκο Ανδρουλάκη προημερών, μας έλεγε ο άνθρωπος ότι έχει να κοιμηθεί πάρα πολύ καιρό, δηλαδή, και ότι είναι σε μια διαδικασία που νιώθει και είναι φυσιολογικό, ως βαλίτσα δηλαδή. Το πρόγραμμα δεν το κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος, το κάνει το κόμμα. Και υπάρχει ένας μηχανισμός που λέει μια απίστευτη εγρήγορση, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να συναντήσουν, να δουν, να μιλήσουν καθημερινά σε 10-15 περιοχές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή από το ρεπορτάζ για τις φωτιές, δηλαδή. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ρε φίλε, γιατί μου το κάνεις αυτό? Το ρεπορτάζ για τις φωτιές. Ποιο θα μου βγάζει, δηλαδή, τον Τραμπ ή την NASA? Τηλέφωνο θέλω, δηλαδή. Κάτσε να σε πειράξω. Δηλαδή, τι είσαι εσύ, ρε? Τι λαγοκέφαλος να σου να δει? Πόσο εύκολα τσιμπάς. Λοιπόν, με τον Βασίλη. Ευτυχώς και ο Βασίλη, δηλαδή, για να ανταλλάσσουμε καμία ευχή από αυτές που λέω εγώ. Για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Κάθε φορά λέω στο ρεπορτάζ μου, κάνει ο Βασίλης έτσι. Όχι, ρε, εσύ ανάποδα, που κάνανε παλιά. Πώς κάνανε οι τηλεφωνήτες στην δεκαετία του 50, με κάτι μαύρα τηλέφωνα, περίεργα δηλαδή, με κάτι μπρίζες που έβανε για να συνδέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι, κάτι τέτοιο θα κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, θα πάμε με τις φωτιές να δούμε τι γίνεται, γιατί είχαμε αρκετά περιστατικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια υπόνοια, διότι είμαστε και ανόητοι ως λαός, δηλαδή, μην το συζητάμε. Είμαστε λίγο ό,τι λάχει όπως λάχει. Και θυμάστε ότι ιστορικά οι μεγάλες φωτιές έχουν ξεκινήσει από ανθρώπινη αμέλεια. Δηλαδή, θυμάμαι εκείνον τον τύπο που πήγε να βάλει την ψυζαριά στον Άγιο Σίδρο με λίγα ξύλα. Είναι όλα αυτά τα πολύ περίεργα που συμβαίνουν. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον στρατηγό, καταρχήν, να θυμηθούμε και τον τίτλο δηλαδή, και περιφερειακό συντονιστή πολιτικής προστασίας στο Νότιο Αιγαίο, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να ξεκινήσουμε από την φωτιά εκεί στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στα Κοσκινού. Καλημέρα, Σταντιέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι καιρό που έχω καιρό να σας ακούσω, δηλαδή το χαίρομαι. Ναι. Αλλά το τελευταίο καιρό όμως, το που έσκασε ο Ιούλιος, έχουμε έτσι να τρέχουμε σε διάφορα μέτωπα.
1: Ακριβώς. Είναι αναμενόμενο για αυτή την περίοδο, παρότι εκδίδονται καθημερινά τα δελτία κινδύνου πυρκαγιών, ενημερώνεται με όλα τα μέσα ο πληθυσμός για την επικινδυνότητα της εποχής. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές ενάρξεις σε όλο το Αιγαίο, και Το καλό είναι ότι λόγω της άμεσης ανταπόκρισης των δυνάμεων, mm-hmm. όλων των δυνάμεων που μετέχουν στο Μητρό, βέβαια την πυροσβεστική υπηρεσία η οποία έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο, οι περισσότερες μέσα στα πρώτα λεπτά σβήνονται ή τίθενται υπό έλεγχο.
0: Μπορεί να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη εκεί στον Προφητηλία, διότι εγώ βλέπω το ρεπορτάζ να συνεχίζεται για την γενικότερη κατάσταση. Βλέπω καταγγελίες για μια περιοχή η οποία είχε αφαιθεί λίγο στο έλεος, ενώ της φύσης και της βάρβαρης ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δηλαδή είχε μετατραπεί όλη αυτή η περιοχή και είναι ακόμη πάρα πολλά σημεία σε ένα απίστευτο χώρο χωματερής.
1: Τα αίτια θα τα αναζητά η πυροσβεστική υπηρεσία, δεν είναι δικό μας έργο.
0: Εντάξει, μιλάω όμως για την γενικότερη εικόνα.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, έγινε μια ταυτόχρονη έναρξη, αυτό που διαπίστωσα εγώ, μια ταυτόχρονη σχεδόν έναρξη σε δύο σημεία, δηλαδή στον Προφητηλία και στον δρόμο μπροστά από τα Λουτρά Καλυθέας.
0: Ναι.
1: Η πρώτη εκτίμηση εκεί στα Λουτρά Καλυθέας είναι για σκηνθήρα από στήλο της ΔΕΗΣ, από κολόνα της ΔΕΗΣ, αλλά δεν είναι δικιά μας υπόθεση, δεν έχει βγάλει το πόρισμα ακόμα η πυροσβεστική υπηρεσία, περιμένουμε το πόρισμα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε αρκετή καύσιμη ύλη, και ιδιαίτερα στο Αλσίλιο που ήταν εκεί δίπλα ακριβώς εφαπτώμενο στο κλεισάκι εκεί του Προφητηλία, στα Κοσκινού. Πραγματικά είναι μια περιοχή.
0: Ήταν και δύσκολες συνθήκες, έτσι. Δηλαδή, ενώ επικρατούσαν πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι, μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη βλάστηση η περιοχή, αλλά έχει ιδιαιτερότητες προσέγγισης.
1: Ναι, ναι. Η δυσκολία ήταν ότι ήταν σε δύο σημεία. Υπήρχαν και παρακείμενες οικίες, τουλάχιστον από την πλευρά εκεί πέρα των Λουτρών, όπου αντιμετωπίστηκε εκεί άμεσα η κατάσταση από την πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι πολίτες. Αλλά πραγματικά είναι δύσκολο το σημείο, γιατί είναι και δίπλα από την άλλη πλευρά του δρόμου, ακριβώς είναι το δασίλειο, το αρσίλειο εκεί πέρα πλησίων των πηγών Καλυθέας, το οποίο είναι και επισκέψιμο καθημερινά από πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Και θα γινόμασταν και ρεζίλοι παγκοσμίως τελικά, αν είχαμε και εκεί πρόβλημα. Έτσι,
1: είχαμε
0: ένα μικρό αρσίλειο, το οποίο είναι διακριτό από τον απέναντι δρόμο, το οποίο πρέπει ουσιαστικά να προφυλάσσεται, αλλά αυτό αφορά μια γενικότερη, αν θέλετε, φιλοσοφία. Έχουμε και εκεί τα ζώα μέσα, δηλαδή ήταν τραγική αν υπήρχε κάποια έτσι.
1: Ακριβώς, εκεί υπάρχει προσοχή της υπηρεσίας, σίγουρα. Και νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα με την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καταρχήν των εθελοντικών ομάδων του νησιού, της περιφέρειας, του Δήμου. Μετήχε και ο στρατός με μηχάνημα που διέθεσε, ο Ερυθρός Σταυρός, το ΕΚΑΒ, ακόμα και διοφόρο της Φράπορτ ήρθε άμεσα. Όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή οι δυνάμεις ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Αυτή είναι η διαφορά των τελευταίων χρόνων.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή από ότι στο παρελθόν, ότι έχουμε τα εναέρια μέσα να βρίσκονται στην Ρόδο, να μπορούν να ρίξουν ρήψεις τα επόμενα λεπτά. Έτσι. Και βεβαίως σε σύγκριση με αυτό που βιώναμε εμείς τα παλιότερα χρόνια, ότι την αντίστοιχη εργασία, δηλαδή άμεσα στη φωτιά, την έκανε τότε η ΕΤΕ Πρόφυκα. Και είχαμε αποφύγει, εκτός όταν είχαμε φωτιά στον δασικό ιστό δηλαδή και δύσκολες καταστάσεις, όλο αυτό το οποίο συνέβαινε παλαιότερα.
1: Ακριβώς, άμεσα σπέρσαν τα εναέρια μέσα. Είχαμε ένα ελικόπτερο, είχαμε τα τρία αμφίβια αεροσκάφη που σταθμεύουν στα Μαριτσά. Οπότε έγινε άμεσα περιορισμός της φωτιάς. Λήφθηκαν τα μέτρα για την προστασία των κατοίκων πρώτα απ' όλα, και έτσι ώστε να μην περάσει, πυροσβεστική έδωσε μεγάλη σημασία, να μην περάσει φωτιά στην απέναντι πλευρά. Όλοι συμμετείχαν με μεγάλες δυνάμεις. Οι εθελοντικές ομάδες ήρθαν άμεσα από όλες τις περιοχές του νησιού. Από τη Σορονή, μου έλεγε εκεί μια εθελοντική ομάδα, 45 λεπτά έφτασε όμως, ήταν εκεί για να βοηθήσει. Αυτό την έλλειψη για αυτή τη ΣΕΤΕΠΡΟΦΙΚΑ την αντισταθμίζει η παρουσία και η ύπαρξη των εθελοντικών ομάδων που υπάρχουν στα νησιά μας, στο νησί μας, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Έχουμε 6 νέες εθελοντικές ομάδες πιστοποιημένες. Πιστοποιημένες τι σημαίνει, κύριε Χατζιωάννου? Ότι έχουν οργανωθεί, έχουν εκπαιδευτεί και υποστηρίζουν το έργο της περιοριστικής υπηρεσίας. Γνωρίζουν να το υποστηρίζουν. Είναι γνώστες των συνθηκών, έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, είναι εθελοντές, τους αξίζουν συγχαρητήρια, τρέχουν άμεσα σε όλα τα περιστατικά, αγαπούν τον τόπο και καλό και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας να ενταχθούν σε αυτές τις ομάδες. Έχουμε 6 νέες εθελοντικές ομάδες το τελευταίο χρόνο.
0: Και νομίζω
1: χρόνο.
0: Ότι πάτε σήμερα για Κάρπαθο για να δείτε πάμε, την οργάνωση μιας αντίστοιχης εθελοντικής ομάδας. Εν μαξιά βλέπω τα πλάνα τώρα, με συγχωρείτε στρατηγία, βλέπω τα πλάνα τώρα και μου θυμίζουν, είναι από εκείνη την Οδυνηρή Πυρκαγιά του Ιουλίου του 2023. Και είναι Παρασκευή βράδυ, βλέποντας αυτά τα πλάνα, στα Λάιρμα δηλαδή, είναι πλάνα που είχαμε πάρει τότε. Βλέπω και τα λάθη τα οποία έχουν να κάνουν καμιά φορά και μεγάλα κανάλια. Τώρα το πρόσεξα, μετά από 3 χρόνια ουσιαστικά. Λέει Vacation of the Greek Island of Corfu. Εν μεταξύ είναι Ρόδος, αλλά τέλος πάντων. Ναι, έχουμε και τους Βρετανούς που κάνουν μαθήματα, αλλά φτιάξουν και οι ίδιοι λίγο την αντίληψή τους. Λοιπόν, και είναι.
1: Αγαπούν και τα δύο νησιά, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Ναι, έχουν κάνει πολλά πάρτι και στα δύο νησιά, αλλά θέλω να πω το εξή. Ότι το αναφερόμενο και στους τηλεθεατές και κρατές ότι είμαστε σε κρεμότικα για το τι έγινε στην φωτιά του 2023 στην Ρόδο. Το λέω απευθυνόμενο στους τηλεθεατές γιατί με έχουν ρωτήσει επανειλημμένως τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία. Οπότε λοιπόν επιστρέφω στο αντικείμενο. Πάτε λοιπόν στην Κάρπαθο.
1: Να πάμε στην Κάρπαθο.
0: Θέλετε
1: γιατί,
0: να πάτε για το 23.
1: Όχι, για το 23 δεν θέλω να πάω. Απλώς θέλω να πω. Ότι όταν η φωτιά δεσβήνεται στο πρώτο, τα πρώτα λεπτά, όπου σβήνεται με ένα ποτήρι νερού, από εκεί και πέρα.
0: Έχετε τηλεοπτικό δέκτη απέναντί σας? Ακριβώς, έχετε τηλεοπτικό δέκτη απέναντί σας?
1: Όχι, δεν έχω,
0: Θα βλέπατε τώρα, είναι στο ίδιο σημείο, περάσαμε από το σημείο την Τετάρτη, περάσαμε από το ίδιο σημείο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Είναι εδώ στον δρόμο, διασταύρωση μάλλον, στο δρόμο, σε μια πολύ μεγάλη στροφή μεταξύ Λαέρμων και Απολώνων. Την πρώτη μέρα απίστευτη είναι μία, από πάνω δύο πτυτικά μέσα. Τη δεύτερη, αυτή η κατάσταση, άντε να αντιμετωπίσει τη φωτιά μέσα στο δάσος.
1: Δεν υπάρχει εφησυχασμός. Να ξέρετε ότι ενώ η φωτιά εκεί στο προφήτηλία τέθηκε υπό έλεγχο στις 4 η ώρα το απόγευμα, οι περιοριστικές δυνάμεις, παρότι ήταν μικρή η έκταση, έμεινα όλο το βράδυ.
0: Οδυνηρά λάθη, πολλά λάθη το 23.
1: Νομίζω ότι έχει γίνει ένα αναπροσαρμογή του σχεδιασμού της περιοριστικής υπηρεσίας. Λειτουργεί με αμεσότητα σε συνδυασμό και συμπαράσταση με την περιφέρεια, το Δήμο, το στρατό. Όλοι εμπλέκονται άμεσα και αυτό έχει σημασία, η άμεση ανταπόκριση και απόκριση σε αυτά τα γεγονότα, έτσι ώστε να μην γιγαντωθούν. Και να σας πω τώρα.
0: Εντάξει, έχει σημασία, έχει σημασία και που ουσιαστικά έχουμε την πυρκαγιά, έτσι, γιατί έχουμε δασικούς όγκους ακόμη, πολύ μεγάλους.
1: Αλλά έχει γίνει η διασπορά των δυνάμεων έτσι ώστε οπουδήποτε και να πάρει θα υπάρχει ένα όχημα το οποίο θα πάει τα. Και επειδή ακριβώς υπάρχει και επιτήρηση και με τα πυροφυλάκια και είχαμε προχθές και ένα πυροφυλάκιο το οποίο ανήγγειλε μια πυρκαγιά άμεσα, αλλά και τα ντρόν και τις κάμερες οι οποίες επιτηρούν, τουλάχιστον στη Ρόδο και στην ΚΟ, έχουμε και εδώ ένα ντρόν στην ΚΟ, έτσι ώστε να δούμε άμεσα τον καπνό. Βέβαια εκεί παίζει και σημαντικό ρόλο και οι κάτοικοι που πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με την περιοριστική υπηρεσία στο 199 ή στο 112, έτσι ώστε να αναγγείλουν την πυρκαγιά και να πέφτουν εκεί.
0: Αυτό που λέτε,
1: οι δυνάμεις που έχουν διασπαρεί
0: αυτό
1: πλέον.
0: Αυτό που λέτε είναι το φυσιολογικό στρατηγέ μου, αλλά το 2023 έγιναν επαναλαμβανόμενα λάθη από όλους. Δηλαδή, εντάξει, μην το πιάσουμε τώρα. Εκεί έγινε το σώση, γιατί είναι σε δικαστική εξέλιξη. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, είναι σε διαδικασία απολογίας και αυτοί που δεν φταίνε και άλλοι που είχαν την ευθύνη, γιατί τον χειρισμό σε μία υπόθεση, το ξέρει πολύ καλά, τον έχει ίδια πυροσβεστική.
1: Πολιτική προστασία,
0: επικουρή δηλαδή, έτσι. Οπότε
1: υποστηρίζουν όλοι οι υπόλοιποι, υποστηρίζουν το έργο της περιοριστικής υπηρεσίας.
0: Καλό να τα μάθουμε.
1: Πάντως
0: αυτά
1: τώρα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τότε, να σας πω, το 2023 υπήρχαν 4 εθελοντικές ομάδες σε όλο το νησί.
0: Σωστά.
1: Φέτος ξεκινάμε με 14 και μία ομάδα είναι υποπιστοποίηση. Θα πάμε δηλαδή και θα έχουμε στο νησί πάνω 15 εθελοντικές ομάδες, οι οποίες έχουν και τα μέσα και

0: Εγώ εντολή να κλείσω το δρόμο και να καταγγέλουμε εμείς ότι κάποιοι θέλουν να κάψουν την ρόδα. Έτσι. Γιατί το 2023, επιτρέψτε μου. Έτσι, επειδή...
1: Το ξέρατε καλά. Σας είδα και στην εκένωση εκεί πέρα το ρόλο που είχατε αναλάβει.
0: Ναι, και όλο το υλικό το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα και από τις εκθέσεις προκύπτουν τεράστια.
1: Ναι, αλλά να δώσουμε και τα. Είναι άξιο θαυμασμού όλη αυτή η εκένωση που έγινε. Λένε 10.000 ή 20.000 κτλ. Ανθρώπων, είτε
0: μοναδική
1: με λεωφορεία, είτε με θαλάσσια, τη θάλασσα κτλ.
0: Η εθελοντική συμμετοχή όλων των κατοίκων ήταν μοναδική. Ήταν μοναδική.
1: Και τώρα προχθές στο προφήτηλία ήρθαν οι κάτοικοι με νερά, με πορτοκαλάδες να δώσουν στους πυροσβέστες. Είναι συγκινητικό, έτσι. Αγαπάει ο Ροδίτης τον τόπο του, όπως και ο Καρπάθιος αγαπάει τον τόπο. Πρέπει να είμαστε όμως οργανωμένοι.
0: Καλό
1: τους κατοίκους να έρθουν στις εθελοντικές ομάδες, να ενταχθούν, να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να μπορούν αποτελεσματικά να υποστηρίξουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να θωρακίσουμε τον τόπο. Δεν κάνουμε καμιά.
0: Και είναι σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται, δηλαδή. Εννοώ ότι οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και ότι το προλαμβάνει τελικά είναι το καλύτερο εργαλείο σε αυτή την περίπτωση, γιατί η φύση είναι αυτό που λένε τώρα χαρτολογώντας. Εγώ το συγχωρώ στις γυναίκες, πήγαινε και θάλασσα. Εντάξει, αν τις γυναίκες σας έξω, γιατί είναι μόνο ευχαρίστηση. Τα υπόλοιπα έχουν πολλά.
1: Πάντως είχαμε και άλλα περιστατικά. Έχουμε αρκετά περιστατικά. Είχαμε και στην ΚΟ το περιστατικό στην ΚΟ. Στο Πηλί εχθές πολύ σοβαρό, που πάλι έσπευσαν όλοι οι φορείς, και φυσικά οι εθελοντικές ομάδες και
0: εκεί
1: η πολιτική
0: προστασία
1: του Δήμου και ο στρατός.
0: Από στήλο της ΔΕΗ δηλαδή,
1: δεν βγάλαν τα αποτελέσματα, δεν έχουμε την εικόνα. Πάντως άμεση έγινε τα πρώτα οχήματα φτάσαν με το που εμφανίστηκε ο καπνός και περιορίστηκε πάρα πολύ, γιατί πλησίων, από ό,τι μου είπαν, υπήρχαν και ελαιόδεντρα, υπήρχαν και
0: προηγουμένων είχαμε και στον Ατάβηρο, έτσι, και είχαμε και, εντάξει, τη Σκαλίμνου δεν μετράει.
1: Εκεί, ναι, Σκαλίμνου, εντάξει.
0: Και εκεί είναι μια συνδυασία που έγινε λατρεία, δηλαδή τα Γιαννοχώροφα είναι το ηφαίστειο της Σκαλίμνου, 22
1: και
0: χρόνια.
1: Και σιγά σιγά μετά παίρνει και η περιφέρεια
0: σωστά.
1: Μέτρα και τα λοιπά, και πιστεύω ότι σε λίγο να μην υπάρχει αυτή η
0: εκεί θα αλλάξει η εικόνα ριζικά, δηλαδή, γιατί 20 χρόνια, με συγχωρείτε να το πω, δηλαδή, από τον ένα δήμαρχο στον άλλον, 22 χρόνια υποσχέσεις. Εγώ τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά την περίπτωση, από τότε που παίζανε και κυνηγητό στην Κάλυνο για όλη αυτή την περίφημη χωματερή. Αλλά όταν πας
1: γίνονται
0: διακοπές,
1: τώρα γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες και μετά, έστω από τόσα χρόνια, να
0: κλείσει
1: αυτό το φαινόμενο.
0: Κάποια στιγμή θα κλείσει.
1: Και στο Λακί, εκεί στην περιοχή Λέπιδα, είχαμε φωτιά που αντιμετωπίστηκε πολύ, πολύ γρήγορα. Σήμερα Τρίτη έχουμε πάλι δίκτυα επικινδυνότητας 3, έτσι είναι η κατηγορία υψηλή. Έχουν ληφθεί τα μέτρα, έχει γίνει διασπορά πάλι των δυνάμεων από ό,τι μας ενημέρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία και οι εθελοντικές ομάδες έχουν πάρει αποστολές. Είναι τα μέσα, είναι έτοιμα στο αεροδρόμιο, είναι το σκάφος το καινούριο που έχει έρθει τώρα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα ντρόουν λειτουργούν συνέχεια και επιτηρούν τις περιοχές. Οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαίτερα όλο το καλοκαίρι.
0: Πάντως, στρατηγία, η αντίδραση έχει σημασία, και γιατί η φωτιά του 23 αμέσως ενημερώθηκαν ότι υπάρχει φωτιά και έφτασαν μετά από 30 λεπτά, 25 λεπτά δυνάμεις στην περιοχή. Αλλά δηλαδή η ενημέρωση υπάρχει. Η αντίδραση πρέπει να είναι μετά συνολική, οργανωμένη και διαφορετική. Έτσι.
1: Πάρα πολύ αντίδραση. Τώρα η αναγγελία της πυρκαγιάς γίνεται είτε με τα ντρόουν, είτε από τις κάμερες, είτε από τους πολίτες, είτε από τους τουρίστες. Είχαμε και μια αναγγελία από τουρίστρια. Τώρα τι να πούμε, να πω τώρα για αυτή την αντικοινωνική συμπεριφορά, κάποιον να πετάνε τσιγάρα από το αυτοκίνητο.
0: Καλά, δεν μόνο τα τσιγάρα. Είναι και αυτό το οποίο έχει να κάνει με τον Δήμο και όχι με τον Δήμο. Ο Δήμος είμαστε όλοι εμείς. Με το να πετάμε στρώματα σε όλα τα χωριά. Είναι απίστευτες χωματερές. Δηλαδή σε λίγο θα πιάσει φωτιά, το έχω πει επανειλημμένως. Καταλαβαίνω στο χωριό, αν θέλετε, μία υπερβολή ή μία δυσκολία που έχει να κάνει. Αλλά όταν στην περιοχή του Γκόλφα Φάντου υπάρχουν εκατομμύρια στρώματα, δηλαδή πραγματικά είναι για ντρόν, είναι παγκόσμιο ρεκόρ. εκεί ναι, κάτι ναι, ναι, πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να τα μαζέψουμε.
1: Είναι επικίνδυνες περιοχές, αυτό πρέπει να μαζευτούν, όπως και πρέπει να συνεχιστούν και οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και περιμετρικά των οικιών, να πούμε ότι

0: τουλάχιστον 10 μέτρα πρέπει να καθαρίσουν οι ιδιοκτήτες τις ιδιοκτησίες τους και να απομακρύνουν και την καύση μύλη από εκεί, έτσι, όχι μόνο να το καθαρίσουν, να απομακρυνθούν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα το σπίτι μας, να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο, να έχουμε ένα σχέδιο. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια περιοχή που έχει δάσος. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο προς τα πού θα κινηθούμε. Θα έρθει η πολιτεία, θα δώσει τις οδηγίες, μπορεί να εκδώσει ο Δήμος και την εντολή της οργανωμένης απομάκρυνσης κτλ. Από ημερικής ή ολικής από οικισμούς ή περιοχές. Αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να είμαστε προειδασμένοι, να προσέχουμε να μην κάνουμε δουλειές.
1: Μέσα στο δάσος που δηλαδή έχουν κίνδυνο,
0: βέβαια. Δίπλα στο δάσος χρησιμοποιούν τροχό, ηλεκτροσυσκολήσεις. Ανάβουν φουφούδες εκεί πέρα για να ψήσουν το κρέας. Να ψήσεις το κρέας και να κάψεις το δάσος. Τι είναι αυτό τώρα, δεν έχουμε το μυαλό μας καθόλου. Πρέπει λοιπόν, έχουμε και εμείς τη δικιά μας ευθύνη, αλλά τουλάχιστον από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα, η ανταπόκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλων των δυνάμεων είναι άμεση.
1: Χαίρομαι και για την οργάνωση η οποία έχει να κάνει με τους αφορείς, όπου συντονιζόμαστε πολύ καλύτερα. Να σας πω κάτι, δεν έχουμε και άλλα περιθώρια στα δικαί μου. Το κάψαμε το νησί, δεν έμεινε τίποτα δηλαδή τώρα.
0: Δεν έχουμε περιθώρια για το παραμικρό λάθος. Και νομίζω ότι σιγά σιγά οργανώνονται ακόμα καλύτερα και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αυξάνονται. Αλλά ξέρετε, όσες και δυνάμεις να έχει πυροσβεστική, αν δεν υπάρχουν εκπαιδευμένοι πολίτες οι οποίοι θα συμπαρίστανται. Και συνειδητοποιημένοι πολίτες οι οποίοι δεν θα κάνουν αυτές τις εργασίες και θα προκαλέσουν πυρκαγιά. Έτσι,
1: επειδή μιλάμε στρατηγό, είναι, ξέρετε, στη λογική το μεταφέρω. Αν γίνει πόλεμος, εντάξει, στρατιώτης, αλλά χωρίς αθροφυλακή, δουλειά δεν γίνεται, έτσι. Σε όλα τα κράτη του κόσμου. Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
0: Να, βέβαια, αυτός είναι αυτό ακριβώς που λέμε ο αθροφύλακας ή ο πίστατος και τα λοιπά. Είναι αυτός ακριβώς ο οποίος είναι ο πολίτης, ο εκπαιδευμένος, ο οποίος ο εθελοντής είναι εκπαιδευμένος πολίτης που υποστηρίζει όλες αυτές τις δυνάμεις, τις κρατικές δυνάμεις, οι οποίες σιγά σιγά αυξάνουν τις δυνάμεις, βελτιώνονται, γιατί βλέπουν ότι δεν έχουμε άλλα περιθώρια, αλλάζει και οι κλιματολογικές συνθήκες, θα έχουμε μεγαλύτερες ενάρξεις, περισσότερες ενάρξεις, έτσι, πιο συχνές ενάρξεις, όλες οι μελέτες εκεί καταλήγουν. Mm-hmm. Άρα πρέπει να έχουμε και οι ίδιοι εμείς το μυαλό μας, να μην προκαλέσουμε καμιά πυρκαγιά και να ενταχθούμε στις εθελοντικές ομάδες και να βοηθήσουμε τους φορείς. Δεν μπορεί να κλείσουμε το δρόμο τώρα, τη μοναδική είσοδο προς τη φωτιά, να μην μπορεί να ανέβει το πυροσβεστικό όχημα και να ανέβουμε εμείς για να βγάλουμε φωτογραφία. Και αυτό είναι επίσης εγκληματικό. Δεν θα φτάσει δηλαδή έγκαιρα το πυροσβεστικό, γιατί έχουμε παρκάρει εμείς πάνω στον δρόμο και δεν μπορεί να πλησιάσει το πυροσβεστικό ή η υδροφόρα και τα λοιπά να ανεφοδιάσει. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας, να το δουλεύουμε το μυαλό μας λιγάκι.
1: Αυτά είναι από τα κακά της εποχής και το social media. Δηλαδή ότι αυτή η κάμερα του κινητού μας έχει κάνει όλους τους δημοσιογράφους, όλοι που δημοσιεύουμε, όλοι γράφουμε. Εδώ έχει εμείς η Εκκλησία. Πλέον πάμε για να εκκλησιαστούμε και δίνουμε οδηγίες στις γιαγιάδες που παίρνουν όλη τη λειτουργία και κάνουν και live μετάδοση. Λοιπόν, να είσαι καλά, Στρατηγέ, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε αυτό που θα γίνει στην Κάρπαθο. Λοιπόν, αυτά από τον αντιστράτηγο Ναποστρατεία και βεβαίως περιφερειακό συντονιστή για την πολιτική προστασία στο Νότιο Αιγαίο, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Πάμε, Παναγιώτη, μου έδωσε την ευκαιρία, γιατί θέλω να πω δύο λόγια, έτσι, για όλα αυτά τα οποία παρατηρούνται. Ουσιαστικά να τα επαναλάβω, γιατί προσπαθώ κιόλας. Καμιά φορά είμαι και λίγο θυμάμαι διάφορα γεγονότα, πώς να τα λησμονήσεις. Να δούμε αυτά τα πλάνα. Επαναλαμβάνω, επειδή κάποια στιγμή το σκεφτόμουν πέρυσι, να κάνω μία ημέρα, ένα χρονικό στο τι έγινε το 2023. Διότι είχα πάρει περισσότερα από 1500 βίντεο. Χρονικά δηλαδή. Όλο αυτό το οποίο είχε γίνει το 2023. Εδώ είναι στη δεύτερη μέρα, παραλαμβάνω, γιατί το είπα και νωρίτερα, είναι ο χώρος μεταξύ, ο δασικός χώρος μεταξύ Απολλών Λαέρμων. Από τη μία μέρα στην άλλη άλλαξαν άρδι οι καιρικές συνθήκες, οι δυσκολίες κτλ. Επίσης λέμε για μέσα, να είναι αυτό το λάθος που έλεγα, evacuation orders on Greek island of Corfu, Ρόδος είναι, το Βενετόκλειο είναι, αυτοί βλέπανε Κέρκυρα. BBC, έτσι, μιλάμε για το κρατικό κανάλι της Βρετανίας, το οποίο θεωρείται και είναι έτσι, το ένα λάθος δεν αναιρεί, είναι top σε σχέση με την δημοσιογραφική διδολογία και το τι ακριβώς συμβαίνει. Ότι αν δεν έχεις πλάνο, δεν ξαναπαίνεις ή δεν παίζεις τον Άδωνη να μπαίνει και να βγαίνει από το Υπουργείο 325 φορές. Αυτά είναι ελληνικά πάθη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είχαμε το εκπληκτικό. Ότι κάποια στιγμή ετοιμάστηκε μια λίστα, διάφοροι οι οποίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι, είναι σε μια διαδικασία απολογίας, ενεπλάκη και ένας από τους σημαντικότερους αξιωματικούς της πυροσβεστικής για να ελέγξει τα λάθη τα οποία έκανε η πυροσβεστική υπηρεσία, διότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη κόντρα. Και έλεγα και για εκείνο το λάθος δηλαδή, το οποίο έγινε, ότι εγκαταλείφθηκε μια περιοχή όπου έφτανε η φωτιά προς τα Λάερμα, δηλαδή Παρασκευή βράδυ, για να γίνει μια σύσκεψη. Δεν έμεινα δυνάμεις. Η σύσκεψη δεν είχε να κάνει. Η σύσκεψη είχε να κάνει με την πλάτη που βάζει η τοπική πολιτεία, η περιφέρεια, ο Δήμος, για να υποστηρίξει το έργο της πυροσβεστικής. Εκεί λοιπόν είχαμε τραγικά λάθη, απίστευτα λάθη. Και λέω καμιά φορά για τα πλωτά εναερία μέσα, γιατί κάποια στιγμή είχαμε 35 αεροπλάνα επιχειρούσαν πάνω από τη Ρόδο. Και υπήρχε και εκείνο το κλίμα το προεκλογικό, το οποίο οδηγούσε σε μια, αν θέλετε, απίστευτη λογική και συμπεριφορά. Και εκεί τα χάσαμε. Θυμάστε ότι υπήρχε και η αναφορά από υπουργό της κυβέρνησης για δάχτυλο ξένων πρακτόρων. Υπήρχαν στοιχεία τα οποία βρέθηκαν σε όλη αυτή την πορεία. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία ελπίζω να καταλήξει κάπου δηλαδή, γιατί τα ίδια λάθη επαναλήφθηκαν από τους λεγόμενους υπευθύνους στρατηγούς της πυροσβεστικής σε κάποια άλλα μέτωπα. Να τα θυμίσω όλα αυτά. Και βεβαίως διαχρονικά πάντα αυτό συνέβαινε. Και εδώ είναι, αν θέλετε, και επιτυχία συγκριτικά, ότι πολύ μεγάλες φωτιές όταν μπαίνουν σε δασικές περιοχές και δεν κατανοεί, δεν καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορεί να επιχειρήσει, όσοι και να είναι οι αφεντάδες στην διαχείριση, έχουν πάντα την ίδια κατάληξη. Το θυμάμαι, το θυμάται και ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ήμασταν εδώ το 2008 στην άλλη μεγάλη πυρκαγιά που και εκείνη διέρχησε περίπου 10 ημέρες, που ξεκίνησε από τον Άγιο Σίδωρο και κατέληξε στο Κιοτάρι. Τους λέγαμε εδώ κάθε μέρα με χάρτες, τότε λοιπόν είχαμε πάει επανειλημμένο στην εισαγγελία, μας έλεγαν οι εισαγγελείς, ο οικονόμου τότε ο εισαγγελέας, μα τι βγάζεις που θα πάει φωτιά αύριο, πώς το ξέρεις? Και του λέγαμε το αυτονόητο. Ότι όταν γνωρίζεις τις περιοχές και όταν γνωρίζεις και τους ανθρώπους, τότε καταλαβαίνεις που πάει. Λέγαμε τότε και στην πολιτεία ότι επιτρέψε σε αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν να βάλουν φόκο, δηλαδή αντιπύρι που λένε, στη φωτιά. Κόντρα φόκο στη φωτιά δηλαδή. Για να μπορούν να τη σταματήσουν. Τίποτα. Έβγαινε ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής ή του πυροσβεστικού σώματος και απειλούσε αξιωματικό της πυροσβεστικής ότι όταν βάλεις κόντρα φόκο θα εκδιωχθείς από το σώμα. Και βεβαίως ήταν αυτή η κατάληξη. Πέρασαν πόσα χρόνια για να έρθει η ίδια η πολιτεία και να επιτρέψει τώρα υπό συνθήκες να μπορείς να βάλεις αντιπύρι δηλαδή, ενώ κόντρα φόκο στη φωτιά. Είναι πλέον νόμος του κράτους, αλλά υπό προϋποθέσεις και να γνωρίζεις, δηλαδή εδώ έχουν γίνει ιστορικά λάθη. Και βεβαίως μέχρι να μάθουν, γιατί είχε τότε την ευθύνη η δασική υπηρεσία, μέχρι να πάμε από τη δασική στην πυροσβεστική, να μάθουν οι πυροσβέστες ότι εδώ δεν είναι φωτιά η οποία δεν έχει κινδύνους, εδώ είσαι μέσα στο δάσος και θέλει ένα άλλο χειρισμό. Κάψαμε τη μισή Ελλάδα. Αυτά έκανε η χώρα μας. Λοιπόν, πάμε, αφήνουμε την φωτιά. Περιμένω να δω αυτή την εξέλιξη, λέω, τη δικαστική, έτσι, σε αυτά τα θέματα. Είναι αυτή η φωτιά του 23, είναι εδώ, είναι στο Γενάδη. Και τι δεν βιώσαμε εκείνη την περίοδο, τι απίστευτα πράγματα έγιναν. Αλλά το σημαντικότερο όλων, το οποίο εξέπληξε και εμάς τους ιδίους, που είμαστε πρώτα εξαιρετικά του Κολοσσού, δηλαδή εννοώ ντόπιοι, διότι ντόπιος είναι και κάποιος ο οποίος επιλέγει τον τόπο, έτσι, πατρίδα για όλους, αυτό που επιλέγεις, αλλά λέω ντόπιοι λόγω καταγωγής, ότι ήταν απίστευτο το κύμα συμπαράστασης σε αυτόν τον τόπο, γιατί μας έλεγαν πάντα και όλοι ότι τα χρήματα έχουν αλλοιώσει το χαρακτήρα σας. Τότε λοιπόν οι Ρόδοι με την ευρύτερη έννοια είτε καταγωγής είτε επιλογής πατρίδας απέδειξαν ότι έχουν φοβερά ψυχικά αποθέματα. Τρομερό αυτό το οποίο συνέβη σε αυτό το μέτωπο. Λοιπόν, τώρα να πάω λίγο στα πολιτικά ή όχι, να μην πάω στα πολιτικά, να πάω λίγο στην κίνηση. Έχει αρχίσει να παίρνει φωτιά το τουριστικό σκηνικό δηλαδή. Βλέπω ότι οι κρατήσεις έχουν ανέβει. Έχουμε ακόμα κενά σε αρκετές περιοχές, δηλαδή δεν είμαστε στο φουλ. Έχουμε κλείσει όμως οριστικά από τις 15 Ιουλίου και μετά έως το τέλος Αυγούστου. Πάμε πάρα πολύ δυνατά. Εκτιμάται, γιατί υπάρχει και μία ύφεση στο μέτωπο του πολέμου, ότι και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης θα πάρει πάρα πολύ καλά. Ευελπιστούμε και Όλγα Κούς και στα last minute. Το κάνει ο George, ο Χατζημάρκος, δεν το κάνει η Όλγα. Η Κεφαλογιάννη, Βαρδινογιάννη, να το πω, γιατί μου αρέσει αυτό το επώνυμο. Λοιπόν, δεν το κάνει ακόμα η Όλγα. Θέλει λίγο last minute για να μπορούμε να εισπράξουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Και είμαστε και τυχεροί, γιατί επειδή το Μουντιάλ γίνεται στην Αμερική, δεν επηρεάζουν παρά λίγα μάτς, δηλαδή λίγοι κάθονται, εκτός και αν είναι, παίζει η ομάδα τους, ξημερώματα να βλέπουν μπάλα. Οπότε εδώ δεν μας έπιασε το Μουντιάλ σε σχέση με κάποιες άλλες χρονιές. Και βεβαίως, εάν πάμε καλά στους 4 μήνες, δηλαδή ασχέτως αν είναι full season, τότε θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε λίγο τα πρώτα στοιχεία του 2026, δηλαδή τον χαμένο Μάρτιο, Απρίλιο, ακόμη και Μάιο σε σχέση με Ισραηλινούς επισκέπτες, δηλαδή ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Αυτό όμως το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει πάρα πολύ εύκολα είναι ότι οι επισκέπτες δεν έχουν, λόγω των συνδικών, και το βαλάντιο το οποίο εμείς θα προσδοκούσαμε, δηλαδή ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί, αλλά δεν υπάρχει πάρα πολύ χρήμα. Και αυτό το οποίο κατανοεί κανείς είναι βλέποντας λίγο και την οπτική εικόνα αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή πας σε κάποιο νησί γειτονικό, π.χ. στη Σήμη, και βλέπεις μία ποιοτική διαφορά σε σχέση με την εμφάνιση. Είναι ορατό αυτό, δηλαδή το καταλαβαίνει κανείς. Λοιπόν, πάνε όμως καλά τα νησιά, έχουν αρχίσει λίγο να τρέχουν τα πράγματα, γιατί με αυτά τα οποία έρχονται να πληρώσουμε, ασχέτως όταν τώρα μας λένε περιμένετε, πάρτε παράταση, ελάτε πίσω, η ζωή δείχνει ότι αντιμετωπίζουν και κυρίως οι οικογένειες πάρα πολλές δυσκολίες. Λοιπόν, μηχανογραφικά από σήμερα ψάχνουν τα παιδιά να βρουν στέγη. Να βρείτε στέγη. Δηλαδή, πιο εύκολα μπορεί να βρεις οικόπεδο στο Φεγγάρι παρά σπίτι στην Αθήνα ή σε κάποιες μεγάλες πόλεις. Αυτό το οποίο παρατηρείται είναι φοβερό. Και να ξέρετε και το εξής, δηλαδή, ότι φέτος θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Σε κάποια 22 τετραγωνικά, 20 τετραγωνικά, κάτι πλήστρες στο ρετυρέ που έχουν βγάλει στην Αθήνα, ακούς κάτι τιμές που ζητάνε, χρήματα δηλαδή που ζητάνε, και τρελαίνεσαι. 600-700 για κάτι 22 τετραγωνικά, δηλαδή χωρίς φως. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Είναι τεράστιο πρόβλημα το στεγαστικό, και βεβαίως σε αυτό έχουν δίκιο, γιατί δεν το λέει μόνο αντιπολίτευση, το λένε και βουλευτές της κυβέρνησης, ότι αυτή η ιστορία Golden Visa 200.000 ήταν ένα πολύ μεγάλο έγκλημα. Υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα και στον Πειραιά που έχουν αγοράσει 600, 800, 900 σπίτια, 30 πολυκατοικίες στη σειρά, είτε Ισραηλινοί είτε Τούρκοι. Και να πω και το εξής τώρα, το τελευταίο, το οποίο θα κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Συλλέγουμε στοιχεία για το τι γίνεται και με την λεγόμενη υπόθεση real estate στη Ρόδο. Θα δείτε κάποια αποτελέσματα, τα πρώτα στοιχεία τα οποία έρχονται, τα οποία πραγματικά σου κόβουν την ανάσα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει στέγη, δεν θα υπάρχουν σπίτια στα χωριά ακόμη, και οι ιδιοκτήτες δεν είναι από ευρωπαϊκές χώρες, είναι από χώρες που τυπικά, αν θέλετε, θεωρούμε ότι είναι χώρες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα, δυναμικά δηλαδή και δυνητικά, π.χ. η Τουρκία. Έχουν αγοράσει πάρα πολλά ακίνητα Τούρκοι στη Ρόδο. Λέγαμε για τη Λέρο τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Έχει χαθεί ο λογαριασμός. Λοιπόν, πάμε σε μία μουσική ανάσα για να δούμε ποιος είναι ο επόμενος. Μία μουσική ανάσα θα πάρουμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Σας έλεγα για τον γάμο, γιατί ο γάμος είναι η αφορμή, τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφορία, ότι το Σάββατο στην Ρόδο για γάμο θα βρίσκεται, όχι στη Ρόδο, στην Σίμη, ο Αντώνης Σαμαράς. Αλλά συνδέεται με διάφορες κινήσεις που έχουν να κάνουν με πρόσωπα τα οποία, όπως λένε πληροφορίες, θα είναι στο κόμμα Σαμαρά. Πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα ακούω για επιλεκτά στελέχη, ακούω αναφορές για πρώην προέδρους και άλλα πολλά, δηλαδή σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, έχουμε γάμο, πώς λέγεται το κομμάτι που λέει ο Αργυρός Ζεφίλε και γίνεται χαμός με τις καμπάνες. Καμπάνες, θα έχουμε καμπάνες, καμπάνες. Στον Πανορμήτη παρακαλώ, Χάρης και Φέη, προσέξτε τώρα. Οι οικογένειες Ευάγγελου Νησιώτου και Χριστίνας Μωράρη δηλαδή, καταγωγή από την Σίμη, Δημήτριου Καλογερόπουλου και Ιωάννα Τσαρούχα. Ο Καλογερόπουλος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, ιδιωτικού τομέα δηλαδή, και ο πρώην πρωθυπουργός και Αντώνης Σαμαράς είναι προσωπικός φίλος του Καλογερόπουλου. Οι κοινωνικές σχέσεις βεβαίως δεν πυρικοποιούνται, αυτό έλειπε, αλλά είναι προσκεκλημένο στο γάμο από ό,τι μας λένε πληροφορίες, και υπάρχει και μια κινητικότητα από ό,τι διαπιστώνω. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν, και εμένα μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι γυρνάει τώρα ένας άνθρωπος και μπαίνει σε μια διαδικασία TikTok, και αυτό το οποίο μου προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση και απορία είναι μια στάση, μια συμπεριφορά που δείχνει, τι να πω, μια βεβαιότητα. Δηλαδή ότι ξέρω που πατάω, ότι ό,τι και να λένε εμείς πάμε για αλλού. Επίσης αυτό το οποίο προκύπτει από διάφορες δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω αν θα πάρει 5, 6, 4. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα το αποφασίσει αυτό. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Και προσέξτε, δύο στοιχεία τα οποία υπάρχουν προκύπτει από το ρεπορτάζ και από τις τρεις, αν θέλετε, παρατάξεις. Και από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που ψάχνει υποψηφίους πλέον. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, σας γάμει το σηκώσετε, μπορεί να αλέξεις. Ψάχνει υποψηφίους. Λοιπόν, επίσης από αυτά τα οποία υπόθηκαν από την επίσκεψη του κλιμακίου του Πασόκ στην περιοχή μας. Όχι μόνο από τον πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, αλλά και τους βουλευτές που ήταν μαζί του. Όλο το αφαγκαντέ του σύγχρονου Πασόκ δηλαδή. Και Μάτζος και Χριστίδης και Νικητιάδης και Χριστοδουλάκης. Δηλαδή τα πολύ δυναμικά στελέχη του κόμματος. Και επίσης και από την επίσκεψη Μητσοτάκη. Ότι βλέπουν τις δημοσκοπήσεις τώρα ουσιαστικά να κλείνουν λίγο την ψαλίδα. Ξέρουν ότι υπάρχει ο Αντώνης Σαμαράς, παλιός και λύκος, ο οποίος περιμένει. Βλέπουν λίγο μία αναστάτωση. Βλέπουν και αυτό το οποίο σας λέγαμε χθες, δηλαδή, το οποίο έχει να κάνει με την διαδικασία της κατανομής των εδρών. Δηλαδή η χθεσινή δημοσκόπηση της Προράτα σε επίπεδο κατανομής των εδρών στα 12, τι δείχνει, να σας πω τι δείχνει. Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει μόνο μία έδρα από την πρώτη κατανομή, και μετά με βάση τη δυναμική των κομμάτων, δηλαδή των δημοσκοπήσεων, μένει με μία έδρα δηλαδή. Πρώτη κατανομή μία έδρα, και μετά παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι, Πασόκ μία έδρα, Ελληνική Λύση μία έδρα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία μία έδρα, Ελλάς ακόμη μία έδρα. Που τα πράγματα δυσκολεύουν. Και για ποια αυτοδυναμία μιλάμε, και βεβαίως επειδή μπαίνει το θέμα αυτοδυναμίας, υπάρχει και ένα ερώτημα στο οποίο απαντάνε οι πολίτες. Γιατί οι πολίτες, ναι, μεν μπορεί να έχουν προβλήματα, παράπονα, από την άλλη, κανείς δεν επιθυμεί σε αυτή τη χώρα να πέσει σε μια περιπέτεια. Ρωτήσαμε και τον Ανδρουλάκη. Εάν, ρε άνθρωπε, το αποτέλεσμα της κάλπης βγάλει κάποια στοιχεία που λέει ότι ο κόσμος θέλουμε συγκυβέρνηση, τι θα κάνεις? Δημόσια δεν απάντησε. Έτσι, δημόσια δεν μπορεί να απαντήσει. Όμως ακούγονται φωνές. Λίγο ο Δούκας πάμε με τον Αλέξη, λίγο ο Σγουρός πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν είχαν δουλειά εκεί στο Πασόκ, κάνουν τα πάντα για να συγχύσουν τον πρόεδρο. Και βεβαίως λέει και ο Ανδρουλάκης το αυτονόητο, ότι δέχεται μία πίεση από όλους και για όλα. Γιατί η διαφορά είναι ότι είναι κυβερνήσιμη η φιλοσοφία και η παράταξη του Πασόκ.
Αυτή είναι μια αλήθεια, έτσι. Ένας από όλους σημαντικός. Από την άλλη, έχουμε και διάφορα σενάρια τα οποία θέτουν και εκτός τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Διάφορα σενάρια. Ένα είναι δεδομένο, ότι με αυτή την πίεση η οποία θα υπάρξει σε αυτή τη χώρα όλα μπορούν να συμβούν, έτσι. Και βεβαίως δεν έχουμε κανένα δικαίωμα και η χώρα θα πρέπει να βρει τα βήματά της και η πολιτική πρέπει να οριμάσει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει για τον τόπο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ και να πάμε αυτή τη φορά στην Πάτμο, όπου για την Πάτμο υπάρχουν πολύ θετικά στοιχεία. Ξαφνικά δηλαδή με τις ανακοινώσεις που έρχονται δεν θα προλάβουν να κάνουν αθλητικά έργα στην Πάτμο. Καλά, εντάξει. Λέω να τα βάλουν σε μια διαδικασία εξέλιξης, γιατί δεν ολοκληρώνονται έργα σε 2 χρόνια μέσα και τόσα μένουν μέχρι τις εκλογές.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
8: δικό της στέγη. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
11: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
12: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
11: Χώρο.
12: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
11: Πού πας, αγάπη μου?
12: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
13: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Ακού Κόσμος 938.

0: On Tuesday morning, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και να πω το αυτονόητο τώρα. Εγώ λέω για το Σαμαρά, όχι ως ότι ο γάμος είναι του Σαμαρά, δηλαδή. Ως πληροφορία το λέω, γιατί ο γάμος προφανώς μπορεί να έχει και τη μισή κυβέρνηση εδώ, δηλαδή μπορεί να είναι όλος ο κόσμος. Δηλαδή και οι αντιπρόεδροι και ο Σταϊκούρας που είναι έτσι σημειακός, δηλαδή διαθέτει οικία στην Σίμη, και άλλοι βουλευτές που ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί παραλαμβάνω, άλλο οι κοινωνικές σχέσεις, άλλο οι πολιτικές σχέσεις. Αλλά λέω ότι σε σχέση με τα 12 και επειδή έχουμε αρκετά χρόνια να τον δούμε, δηλαδή γι' αυτό ήρθε ως πληροφορία η παρουσία Σαμαρά. Και αν θέλετε, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών την περίοδο που ζούμε, ελπίζω να το δω στο ίδιο τραπέζι με την Ντόρα την Πακογιά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, πάντως σημειακή, ρε παιδί μου, χωρίς την ευλογία του Πανομίτη κανείς δεν κάνει βήμα στην ζωή, δηλαδή ο Ταξιάκης είναι μοναδικός. Και βεβαίως μιλάμε το τι γίνεται με τα καραβάκια, πάει εξαιρετικά η Σίμη. Η Σίμη έχει ένα προτέρημα, έχει στηθεί μια απίστευτη αχτοπλοϊκή βιομηχανία ή βιομηχανία κρουαζιέρας, day δηλαδή, day cruise στην Σίμη, και γίνεται το σώσε, φοβερά τα καταλήματα. Μοναδικό το περιβάλλον. Κάθε φορά που βλέπεις την Σίμη, πάντα έχεις το ίδιο συνέστημα. Όπως άλλωστε έχουν και περισσότεροι όταν έρχονται και βλέπουν αυτή τη μοναδική μαγεία της Ρόδου. Από τα κρουαζιερόπλια τους κόβεται η ανάσα. Τους κόβεται κυριολεκτικά η ανάσα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το μεσονικό τοπίο, δηλαδή των κάστρων, είναι και αυτό το απίστευτο γαλάζιο της θάλασσας. Δηλαδή ζούμε σε μια μοναδική χώρα που πολλές φορές λόγω των συνθηκών δεν προλαβαίνουμε να την νιώσουμε, να την ζήσουμε. Λοιπόν, και σε όλα αυτά έχω και τον Βασίλη που μου λέει σαν το καντούνι πουθενά. Και έχω και αυτόν εδώ, σαν το καντούνι πουθενά μου λέει. Εγώ πήγα, μου λέει, στην Αυστραλία, δεν τα λέει τώρα, τα λέω εγώ, γιατί τον ακούω να μου τα λέω κάθε μέρα δηλαδή. Πήγα στο Ντάρουιν και το άφησα και έκλεισα την πόρτα και εξαφανίστηκα. Εκεί είναι και περίεργες συνθήκες στον Ντάρουιν, Βασίλη. Έχει εκεί, δηλαδή, μιλάμε βοές, κροταλίες, τα πάντα έχει. Πίθωνες, καγκουρό δηλαδή. Άστα. Εντάξει, εσύ πήγες για εξολοθρευτή στα Crocodile Dundee, αλλά δεν τα κατάφερες. Γιατί πιο πολλοί που πάνε, πάνε για διαμάντια, έτσι, και για κοράλια οι καλείς φουγκαράδες. Λοιπόν, μου στείλανε μήνυμα, μου λέει, και φέτος υποκίνημα στην Κάλυμνο να έρθεις. Θα προσπαθήσω. Θα είμαι σε τουρνέ τον Αύγουστο, θα προσπαθήσω να έρθω. Δηλαδή να τα καταφέρουμε και φέτος. Λοιπόν, προημερών τώρα έστειλε μία επιστολή η ΔΕΙΑΡ. Έχει πλάκα αυτή η υπόθεση με τη ΔΕΙΑΡ, δηλαδή, με ό,τι έχει συμβεί. Έστειλε μία επιστολή η ΔΕΙΑΡ και αναφέρεται σε αυτό το οποίο συνέβη με την Ουγγαλαβία για τη δεύτερη φάση του αγορά, για του Γαδουρά δηλαδή, με τον αγωγό, και ζητάει, λέει, επειδή εσείς τα καταφέρνετε και τα λοιπά και τα λοιπά, δώστε μας τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε εμείς τη δεύτερη φάση που έχουμε το know-how και τα λοιπά προς την περιφέρεια. Και η περιφέρεια βγήκε χθες ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, ο Κώστας Ταραζλιάς, είπε διάφορα, λέγοντας ότι κοινική συμπεριφορά από τη ΔΕΙΑΡ, όπου επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ένα τυχές γεγονός, ένα θλιβερέ γεγονός, δηλαδή χάθηκε άνθρωπος, και γι' αυτό όλη αυτή η διαδικασία με τη δικαιοσύνη, για να κάνει προπαγάνδα. Άρα αυτή η αγάπη με τον Σωτήρη συνεχίζεται σε αυτό το επίπεδο. Αυτά θέλουν προσοχή, ρε παιδί μου. Θέλουν προσοχή. Δηλαδή, καμιά φορά είναι σαν να τρίβεσαι στην κλίτσα του σοπάνι. Πολύ απλά. Άσε που να κάνω και μία εκτίμηση, δηλαδή. Εγώ θα την κάνω την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται, από ό,τι καταλαβαίνω, να πάρουν τίποτα στο τέλος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Α, μεταλλήματα. Εδώ μου έλεγε ο Λοΐζος, είδα το ρεπορτάζ μεταλλήματα. Φτιάξτε την κατάσταση. Θα μου πείτε, μου δεν τεχνικό πρόβλημα μπορεί να προβλεφθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μακάρι να είναι των ημερών δηλαδή, έτσι, γιατί την ζημιά δεν μπορεί κανείς να την εκτιμήσει ή να την υπολογίσει ή να την αποτρέψει δηλαδή. Μηχανήματα είναι, έχουν ζημιές. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν οι διάφορες υπηρεσίες όπου εμπλέκονται είναι να έχουν μια γρήγορη αντίδραση. Μια γρήγορη αντίδραση. Αναφέρουμε σε αυτά τα οποία καταγγέλλονται για βλάβη στον βιολογικό και για λίμματα, ζωντανά λίμματα μας στη θάλασσα. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ και θα πάμε στο Βόρειο Συγκρότημα, γιατί σας έλεγα νωρίτερα ότι τον τελευταίο καιρό βλέπω πάρα πολύ έντονη κινητικότητα σε σχέση με τις υποδομές, αθλητικές υποδομές στην Πάτμο. Και έχω χάσει και τον λογαριασμό δηλαδή εκεί με τον Τσαμπαλάκη, τον δήμαρχο. Προημερών μας έλεγε για το χώρο του γηπέδου, μετά έφτασε για τον Χοχλακά αυτή η ιστορία με το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο είδαμε και μία μακέτα, που είναι το μακέτο που έλεγε ο Σιμίτης. Τώρα βλέπω ότι είχαμε το περασμένο Σάββατο εκεί τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, μαζί με τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο, νέα αναγγελία ή εξαγγελία αν θέλετε για περαιτέρω αθλητικές εγκαταστάσεις, και αν πάει έτσι δηλαδή σε λίγο μιλάμε μέχρι Final Four βλέπω να γίνεται Euroleague δηλαδή στην Πάτμο. Βεβαίως αυτή είναι μια διαδικασία η οποία έχει δρόμο, δεν είναι εύκολο, αλλά λέω ότι έχουμε συνεχώς ειδήσεις θετικές και μια εξέλιξη η οποία εντυπωσιάζει. Πάμε λοιπόν στον Δήμαρχο, τον Νικήτα Σαμπαλάκη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να μας εξηγήσει τι γίνεται, γιατί έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροτές σας.
0: Τι προσπαθείς να κάνεις, ΜΕΚΑ του Παγκόσμιου Αθλητισμού, την Πάτμο, δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ πόσα έργα έχουν εξαγγελθεί και κάποια τρέχουν τώρα οι διαδικασίες τον τελευταίο καιρό. Πάμε να βάλουμε λίγο.
1: Προσπαθούμε να μην χάσουν άλλα χρόνια τα παιδιά μας.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πάμε λοιπόν για να βάλουμε σε μία τάξη. Τι έγινε με την επίσκεψη Βρούτση Χατζημάρκου?
1: Ανακοινώσαμε τρία πολύ σημαντικά έργα για την Πάτμο, για τον αθλητισμό, για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Ένα γήπεδο Steve που δώσε ο μπάσκετ, αυτό που είχαμε πει από την αρχή, 24. Πλέον έχει ανάδοχο.
0: Μιλάμε, μιλάμε για αυτό το οποίο είναι μετά τη Σκάλα, δηλαδή.
1: Έτσι, σωστά,
0: αυτό
1: στο
0: γήπεδο. Το υπάρχον, το οποίο το παλιό γήπεδο. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα γκρεμίζουμε όλα και γίνεται μια πλήρη ανακατασκευή όλου του γήπεδου. Μια ανάπλαση της περιοχής με ένα γήπεδο στίβου 200, ένα γήπεδο 8x8 και ένα μπάσκετ καινούριο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Εκεί, αυτό λοιπόν... είναι η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών,
0: ναι,
1: και με ιδίους πόρους. Το κόστος είναι 845.000 ευρώ. Και Σεπτέμβρη μήνα μπαίνει ο εργολάβος και ξεκινάμε το έργο.
0: Άρα έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες και μπαίνει ο εργολάβος από το Σεπτέμβρη.
1: Σωστά.
0: Καθαρίσαμε αυτό. Πάμε στο επόμενο. The Next One. Το Next One νομίζω το μεγάλο, το οποίο ουσιαστικά χρειάστηκε να περάσει από την Βουλή για να γίνει μια τακτοποίηση σε σχέση με προδομικά, ρημοτομικά και όλα αυτά τα λέω συνολικά.
1: Αυτό ήταν το κλειστό
0: γυμναστήριο του Χοχλακά. Έτσι.
1: Σωστά. Για εκεί περάσαμε παρέκκληση όρων δόμησης μέσα από νομοσχέδιο της Βουλής.
0: Ναι.
1: Το καταφέραμε. Η χρηματοδότηση είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την ΟΧΕ και 1 εκατομμύριο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Όλα βασικά θα πάνε με την περιφέρεια. Θα γίνει προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια μέσα στο 26. Οπότε μέσα στο 27 ευελπιστούμε να έχουμε ανάδοχο και να ξεκινήσει αυτό το έργο. Ήδη έχουν τελειώσει οι προμελέτες. Έχει τελειώσει και η μελέτη του εδάφους. Γεωτεχνική μελέτη. Οπότε αναμένουμε να το στείλουμε τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις άδειες για να προχωρήσουμε.
0: Άστε. Και το άλλο?
1: Το άλλο είναι 700.000 ευρώ ανακατασκευή όλου του παλιού ποδοσφαίρου στην περιοχή στο στρατόπεδο. Οπότε εκεί πλέον μέσα στον Αύγουστο θα κάνουμε διαγωνισμό προμήθειας και μέσα στο 26 έχουμε τελειώσει.
0: Εκείνο θα είναι γήπεδο ποδοσφαίρου δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ναι, ανακατασκευή.
0: Ανακατασκευή τάπητας και τα λοιπά, έτσι.
1: Σωστά.
0: Άστα. Πολύ πράγμα στον αθλητισμό.
1: Έργα τα οποία ξεπερνάνε τα 6 εκατομμύρια.
0: Θύμισε πόσα παιδιά υπάρχουν, για να καταλάβει και ο κόσμος πόσα παιδιά υπάρχουν στην Πάτμο. Γιατί
1: αυτή τη στιγμή
0: έχει κόσμο. Νεαρό κόσμο.
1: Στο Ίκουρος.
0: Ναι.
1: το πρόγραμμα της περιφέρειας είναι γραμμένα μέλη πάνω από 250 παιδιά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Το λέω.
1: Οπότε για αυτή... αξίζει για αυτά τα παιδιά να γίνονται αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι, βεβαίως, και αξίζει κιόλας, γιατί μπαίνεις και σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τον λεγόμενο αθλητικό τουρισμό. Οπότε και ξεκινώντας νωρίς και στο τέλος δηλαδή μπορεί να πάρει και παράταση, γιατί η Πάτμος είναι ένα μοναδικό νησί. Βλέπουμε και πλάνα από την Πάτμο, από εκδηλώσεις κτλ. Να σας πω κάτι, πώς πάει η σεζόν?
1: Σε γενικές γραμμές καλά, όπως και πέρυσι.
0: Ναι. Τι αναμένετε για το, ναι, δηλαδή εννοώ ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβρης, τι λένε από θέμα κρατήσεων?
1: Ο Ιούλιος μπήκε αρκετά καλά, είχαμε και έκτατη κρουαζιέρα στο νησί που φέτος ήταν λίγο πεσμένα, αλλά τελικά βλέπουμε τις έκτατες κρουαζιέρες ανεβαίνει. Κρατήσεις υπάρχουν και για τον Αύγουστο αλλά και για τον Ιούλιο, οπότε να αναμένουμε ένα καλό καλοκαίρι.
0: Ναι. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λειψιδρία τα έχουμε καλύψει, δηλαδή οι εφαρατώσεις είναι σε πλήρη ισχύ, έτσι?
1: Πολύ
0: δεν
1: ωραία,
0: έχουμε τέτοια ζητήματα.
1: Μου δίνετε πάσα λοιπόν.
0: Εγώ είμαι μπασκεμπολίστας.
1: Επειδή πάντα υπάρχουν προβλήματα στα διαλύματα τη λειψιδρία, Παρασκευή που μας έρχεται μπαίνει σε λειτουργία η αφαλάτωση, η οποία είναι στην πόλη του Σοποντουφτέρη. Πλέον μια άδεια καινούρια, νέα άδεια και με χρηματοδότηση από το Δήμο που έχουμε πληρώσει 150.000 ευρώ για να νοικιάσουμε μια εφαλάδωση για να σώσουμε το καλοκαίρι. Και η άλλη είναι στην περιοχή του Κάμπου, η οποία κάποιοι ήθελαν, κάποιοι δεν ήθελαν για εφαλάδωση. Πλέον είναι γεγονός ότι τέλος Αυγούστου, αρχές Αυγούστου θα είναι το νέο εργοστάσιο στη λειτουργία. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο μέσα στον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.
0: Και βλέπουμε και πλάνα μέσα από τις αφαλατώσεις. Δηλαδή, εδώ έχουμε πάει μπροστά. Βλέπουμε και πλάνα τις αφαλατώσεις που είχαν εγκατασταθεί στην Πάτμο για να μην έχει προβλήματα το νησί σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε δεν έχουμε ζητήματα. Με το βιολογικό μου είπατε ότι έχει γίνει μια πρώτη διόρθωση, ότι είμαστε σε μια διαδικασία εξέλιξη και εκεί κανένα πρόβλημα. Έτσι, γιατί το πληρώσαμε πριν από 2 χρόνια. Οπότε όλα με λιγάλα στην Πάτμο.
1: Όλα βαίνουν καλώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημαρχέ, θα τα πούμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Δήμαρχο της Πάτμο, τον Νικήτα Τσαμπαλά, και για τα έργα τα οποία τρέχουν στο νησί. Πραγματικά, μακάρι να ολοκληρωθούν, να κλείσουν. Η πορεία δείχνει ευνοϊκή, αλλά που λένε στο τέλος ξύριζουν το γαμπρό. Περιμένετε, γιατί αυτή η ελληνική πολιτεία έχει και τα θαύματά της σε σχέση με το λεγόμενο κεντρικό κράτος. Εκεί κρατάω πάντα επιφυλάξεις. Σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εκεί που λέει η περιφέρεια βάζω πλάτη, βάζω και χρήμα, ότι θα εξελιχθεί, και αυτό δεν το λέει καμία, αν θέλετε, συμπάθεια απέναντι στο Χατζημάρκο, έτσι. Το λέει η αποτελεσματικότητα που έχει δείξει ο θεσμός όλο αυτό τον καιρό, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, για πέρε λίγο στα αυτιά μου την ευτυχία.

certain. Τώρα θέλω να τραγουδήσω, κατάλαβες, δεν σου είπα για να με αποφύγεις, για να τραγουδήσω ήθελα. Δηλαδή γιατί τώρα εντάξει, όταν ακούς τον Φράγκη είναι φοβερό. Εντάξει, ο Παναγιώτης έκανε αυτό που του είπα. Είδε δηλαδή τον περίφημο κωμικό, τον κολλητό του Φράγκη, έτσι, τον είδε τον κωμικό. Ο άνθρωπος και τι δεν έχει πει και τι έχει κάνει ο Παμαμπατσίνο, ο κωμικός, ο οποίος είναι φίλος του Σινάτρα. Έκανε κακές παρέες στην Αμερική ο Σινάτρα, με πολλούς Έλληνες φίλοι. Όλοι αυτοί, Αλ Καμόνε, Ντονάλντο Μαμπάτσο, κτλ. Όλοι αυτοί ήταν και πολύ καλοί στην Αμερική εκείνη την περίοδο. Στο σύστημα και η καλύμνη, δηλαδή. Μιλάμε για διακίνηση παράνομου ίσκη. Καλύμνη, πάτμη, δηλαδή μαφιόζον τότε κανείς. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, θέλω να το προαναγγείλω ότι χθες ακούσαμε τον κύριο Νίκο Χατζικαλημέρη, ο οποίος ανέλαβε εντεταλμένος σύμβουλος για τα δέσποτα ζώα συντροφιάς. Εντάξει, καταλαβαίνω. Λέω ότι ο άνθρωπος έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Κατανοώ επίσης αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θεωρούν ότι πρώτη φορά γίνονται. Είναι αυτές οι πομπόδεις ανακοινώσεις. Πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια και άλλα τέτοια απίστευτα πράγματα. Ενώ στην εποχή μας πρέπει λίγο να γκουγκλάρεις και να βλέπεις αν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι. Δηλαδή. Δεν είναι δύσκολο. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να ψάξεις το αρχείο του Δήμου της Ρόδου. Γκουγκλάρεις και βρίσκεις αν κάτι έχει συμβεί ή δεν έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά στην εποχή μας. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πουλήσει παραμυθάκια. Όμως αναλαμβάνει ένα δύσκολο κομμάτι. Και επειδή τους ανθρώπους την ορίζομαι κάποιους προσωπικά, κάποιους πρώτη φορά τους συνάντησα στην πορεία αυτόν τον χρόνο, τον Νίκο τον γνωρίζω δηλαδή. Είναι ένα σοβαρό παιδί, μετρημένος, καλός επαγγελματίας και ένας άνθρωπος εγκράτης. Λοιπόν, και καταλαβαίνω και τη δυσκολία τώρα, θα πρέπει να καλύψει και τα νότα. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι αδέσποτα ζώα ο Δήμος της Ρόδου ατύχησε. Τα πρώτα 2,5 χρόνια, ναι, βεβαίως δεν τα βρήκε τώρα, γιατί βλέπω και ένα άλλο παιχνίδι που γίνεται και διαβάζω και κάποια έτσι πονηρά, τα οποία δεν βοηθούσε τίποτα. Λέει φταίει ο Κολλιάδης, όχι βεβαίως δεν φταίει ο Κολλιάδης. Αυτό έλειπε να φταίει ο Κολλιάδης. Αυτό έλειπε να φταίει ο Κολλιάδης. Δεν φταίει ο Κολλιάδης για έργα τα οποία είχαν κολλήσει, για εξελίξεις οι οποίες δεν προχώρησαν. Βεβαίως δεν φταίει ο εκάστοτε δήμαρχος. Είναι μια διαχρονική εξέλιξη, αλλά συγχωρείτε, δήμαρχος είναι εκείνος. Δεν μπορεί να φταίει ο Χατζηπετρής αυτή την ώρα. Όπως με μια πολύ μεγάλη ευκολία, όταν κάποιοι θέλουν να κάνουν παιχνίδι, λένε φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Δεν φταίει, αλλά έχει την ευθύνη. Όταν έχει την ευθύνη, την αναλαμβάνει. Δεν κρύβεσαι. Ούτε λες έτσι κουραφέξελα, το λέω με συγχωρείτε, χρησιμοποιώ αυτό τον όρο. Αναλαμβάνεις αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική. Επιχειρησιακό σχέδιο, αφού αναγκάστηκαν να του στείλει η ειδική γραμματεία του Υπουργείου Ιστορικών, λέγοντας ότι παιδιά έχουμε καταγγελίες, δεν κάνετε τίποτα. Και γυρίστε και τις γειτονιές, αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, Γερμανοί, Σουηδοί, Δανοί, Αρνηθενοί, Μαριτσενοί, Ροδίτες, δεν θα γίνει τίποτα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι από τα ζώα. Ξέρω από φίλους, από γνωστούς. Μου λέει εμένα η γυναίκα μου με έχει τρελάνει δηλαδή. Δεν θέλει να πάρει η γυναίκα ούτε φορέματα ούτε αυτά, προσπαθεί με τα ζώα. Στηρώνουμε ζώα, έχουμε στήσει ουσιαστικά ολόκληρη ιστορία με τα ζώα. Έχουμε τρελαθεί όλη την ημέρα, τσακωνόμαστε γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό, πάρα πολλοί άνθρωποι. Που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μόνο, δεν υπάρχει μόνο το ζήτημα ότι ως επαγγελματίας, συνειδητοποιημένος άνθρωπος, ό,τι και να κάνεις θες να προσφέρεις, έχει να κάνει και με ένα έλλειμμα το οποίο παρουσιάζεται από την πολιτεία. Δείτε εκεί που έχουν ουσιαστικά στήσει τα ίστρες, να δείτε την κατάσταση. Έβλεπα χθες μια φοβερή εικόνα. Και να σας πω κάτι, δεν το ήξερα ούτε εγώ. Υπήρχε εκεί πάνω στην Καμήρου ένα τεράστιο δέντρο, ένας ευκάλυπτος. Εκεί υπάρχει μια κοινότητα γατιών, γιατί στις γάτες είναι το πρόβλημα. Γιατί οι γάτες χιλιάδες οι γάτες. Ένα σκύλο το βλέπεις, τον αναφέρουν στο Facebook και τέλος πάντων το μαζεύουν, το μπαίνει ο κριτικός και ποια είναι η εξέλιξη αυτών των ζώων δηλαδή. Είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Μπορεί να είναι μεγάλη ο αριθμός
και μεγάλη κοινότητα των ζώων στο δημοτικό κοινοκομείο, αλλά είναι πιο διαχειρίσιμο το να βρεις ένα σκυλί και να το πάρεις στο κοινοκομείο. Από ότι και δεν πρέπει να παίρνεις τις γάτες. Έβλεπα λοιπόν κάτω από ένα ευκάλυπτο, τον οποίο τον κλάδεψα μετά από κανά δύο χρόνια πόσα πέρασαν, εντάξει και είναι ένα θέμα, ότι υπήρχε από κάτω μια ταΐστρα του Δήμου της Ρόδου, υπάρχει ένα αυτοκόλλητο που λέει παρακαλώ η σύντηση των ζώων επιβάλλεται κτλ. Αλλά η ταΐστρα ήταν κλειστή, πρέπει να έχουν 5 χρόνια να περάσουν από εκεί και περνάνε κάποιοι μεροκαματιάριδες, κάποιοι συνταξιούχοι, κάποιοι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, οι οποίοι παρακαλάνε επιχειρηματίες εστίασης για να μαζεύουν τις τροφές και να ταΐζουν τα γατάκια. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα. Θέλει σύστημα. Δηλαδή έχουν περάσει 2,5 χρόνια, δεν έχουν καταγραφεί τα ζώα που υπάρχουν κοινότητες, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εγώ αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Μην θυμηθώ και διάφορες ιστορίες με τα ελάφια που θα περιμέναμε από την εκτινία του Δήμου, από μια ΕΔΕ κτλ. Να δει τι έγινε. Άστα, μεγάλη υπόθεση. Βλέπω ένα τεράστιο έλλειμμα. Και καλά έκανε ο εκάστοτε δήμαρχος ότι διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα κενό, ότι υπάρχει μια αδυναμία ανταπόκρισης. Δεν λέω ότι υπάρχει κάποιος δόλος σε τίποτα, αλλά αυτά είναι αυτό που αντιλαμβάνεται ο καθένας, κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Μπορεί εγώ να λέω ό,τι θέλω σε θεωρία και στην πράξη να ατυχήσω. Άλλαξε λοιπόν και ήρθε ο Χατζηκαλημέρης. Λοιπόν, ας οργανωθούν καλύτερα και ας αξιοποιήσουν και την διάθεση του κόσμου να προσφέρει, γιατί επαναλαμβάνω ότι πόσοι συνταξιούχοι αγωνιούν και τρέχουν για τα ζώα δηλαδή. Λοιπόν, θα την δείξω αν προλάβω τη στήρω στο κοντρόλ, δηλαδή μια ταΐστρα, η οποία έχουν να την ανοίξουν 10 χρόνια. Τι να πω δηλαδή. Γνωρίζω όμως ότι από την περιοχή περνάνε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτοικοι της περιοχής, αλλά περνάει και ένας ηλικιωμένος

επαναλαμβάνω, οργανωμένα, γιατί είναι ελεύθερα τα μικρόφωνα, αλλά ζητήσαμε από τη Φιλοζωική να μας κάνει μια εκτίμηση για το υπηρεσιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου, να μας εξηγήσει αν συναντήθηκαν με τον κύριο Χατζη Καλημέρη, γιατί ο προηγούμενος είχε αλλεργία. Είχε αλλεργία, ρε παιδί μου, όταν έβλεπε κάποιους ανθρώπους, και αυτό λέει ότι είναι και μια διάθεση απειρίας, δηλαδή. Όποιος και να είναι ο άλλος, αν θέλετε και τα κίνητρά του να είναι διαφορετικά, θα πρέπει να κάθεσαι ένα τραπέζι, να δίνεις τα περιθώρια ενός συμβιβασμού για το καλό των ζώων, για το καλό του τόπου. Γιατί ένα κατάλημα μπορεί να έχει όποια προβλήματα, αλλά δεν θα το δεις πρώτη σελίδα στο εξωτερικό, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Την εικόνα όμως των ζώων και το τι συμβαίνει θα τη δεις παντού. Και τη βλέπεις παντού, δηλαδή. Αυτή η κοινότητα των γατιών στην Καλυθέα έχει παίξει σε όλα τα μέσα, σε όλο τον κόσμο. Έρχονται αποστολές, τηλεοπτικά συνεργεία και ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Ασχολούνται με το πεντάστερο, με αυτά τα ζητήματα ασχολούνται. Γιατί είναι ευαίσθητοι, γιατί είναι άλλη η διαδικασία, είναι άλλη η φιλοσοφία και είναι άλλου είδους τα προβλήματα. Δηλαδή σε μια χώρα όπως είναι η Γερμανία, πού να ζήσει ένα ζώο το χειμώνα απ' έξω. Έτσι. Λοιπόν, όπως επίσης αυτό το οποίο συμβαίνει με τον χαμό ο οποίος έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, προσπαθώ να στείλω και τη φωτογραφία. Θα πάμε σε λίγα λεπτά για να δείτε πώς έχει το ζήτημα και να δείτε αυτό το οποίο είδα χθες, δηλαδή, και ανέβαζα χθες, μάλλον το πήρα από χθες. Θα το στείλω τώρα εδώ στον Παναγιώτη, ή αν μπορεί να το δείξει. Να δείτε λοιπόν την κατάσταση. Είναι μία ταΐστρα πολύ όμορφη με ένα αυτοκόλλητο που λέει η σύντηση των αδέσποτων ζώων επιβάλλεται βάσει του νόμου. Κοιτάξτε, βάσει των νόμων όμως υπάρχει μία διαφορία ή δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα την πλευρά του Δήμου βάσει των νόμων. Λοιπόν, μην πετάτε τις τροφές και τα νερά, καλύπτονται από τον νόμο. Η διαδικασία είναι αυτόφορη και αυτό ήταν κάτω από τον ευκάλυπτο. Καλυμμένο, δεν έβλεπε τίποτα 4 χρόνια. 4 χρόνια. 3-4 χρόνια. Και από την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν φαίνονταν τίποτα. Ποιο γατάκι να πάει να φάει. Κλειστό το καπάκι 4-5 χρόνια. Αυτό εδώ είναι. Βλέπετε το. Κλειστό. Πάνω είχε. Και αν ζουμάρει και out η φωτογραφία θα δείτε. Δεν υπήρχε αυτό. Ποιο γατάκι να πάει να φάει. Πού να φάει δηλαδή. Ήταν καλυμμένο εντελώς. Εάν δείτε μπροστά, δεν πήρα τα υπόλοιπα σκουπίδια τα οποία πρέπει να τα μαζέψουν και κάποιοι. Γιατί καμιά φορά λένε, μα κοιτάξτε, σκουπίδια υπάρχουν παντού. Γιατί δεν φταίει ο Δήμος αυτό. Φταίμε όλοι εμείς. Είμαστε κάφροι. Είμαστε κάφροι. Δεν είμαστε νορμάλοι, είμαστε κάφροι. Να στο κοπεί επανειλημμένος ότι ογκώδια αντικείμενα μην τα πετάτε. Υπάρχει τηλέφωνο. Υπήρχε 25 χρόνια, το κάνετε εσείς. Το ποντράκι σε αυτούς. 25 χρόνια τηλέφωνο από την εποχή που έγινε η ΔΕΚ. Δηλαδή, παίρνεις τηλέφωνο, κλείνεις ραντεβού, λες αύριο 8 o'clock, sharp, και έρχονται και σηκώνουν τα πάντα. Και τα παίρνει χωρίς καμία χρέωση ο Δήμος της Ρόδου. Υπάρχει, δηλαδή, delivery είναι ο Δήμος. Δεν το κάνουμε. Κατεβάζει ο καθένας κάθε μέρα 30 στρώματα την ανακαίνιση πάνω στον κάδο. Φταίει ο Δήμος. Από την άλλη όμως, κοιτάξτε τώρα. Έχει ελεκτές ο Δήμος, ο μηχανισμός. Τα πληρώνεις κοντά στα 90 εκατομμύρια έχεις απαιτήσεις. Γιατί καμιά φορά κάνουμε τις συγκρίσεις και λέμε γιατί κάποιοι ήταν πολύ καλύτεροι δήμαρχοι από τους τωρινούς. Γιατί η πρώην δημοτική αρχή πλήρωνε 60. Η δημοτική αρχή Χατζηδιάκου που έκανε όλο αυτό το σύστημα και γέμισε Ρόδος απορριμματοφόρα και όλα αυτά το έκανε με 28 εκατομμύρια. Άλλο 28 εκατομμύρια, άλλο 90 εκατομμύρια. Οπότε με βάση αυτά που πληρώνεις έχεις και απαιτήσεις. Και βεβαίως η Δημοτική Αρχή Κολιάδη ανέβασε τα δημοτικά τέλη. Τα πήγε στο διάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην πάρω συνολικά τα ζητήματα. Από την άλλη με ενοχλεί, πάρα πολύ και εμένα με ενοχλεί, αυτή η κατάσταση που πάω εγώ πετάω τα σκουπίδια, με βλέπει ο γείτονας πετάω σκουπίδια και μετά ο γείτονας για να μην μπει σε καμία διαδικασία ρήξης που ευγενικά μπορεί να την πει σε όλους. Λέει, το είπα και λίγο σημειακά γιατί έχουμε και κάποιες σημειακές εκεί. Φταίει ο Δήμος, λεφτεράκι μου. Δεν είστε ο Δήμος. Λέω, ναι, αλλά την μπουμπούλη την έριξες εσύ. Έριξες την κρεβάτα έξω που σου φέρε το γιο καστό την καινούργια και φταίει ο Δήμος. Εμείς φταίμε.

0: Δεν υπάρχει αυτό. Α, τα ντρόνς τι έγινε του φίλου μου του Σωτήρη? Κατεβαίνουν ή τα φέρνουν από την NASA δηλαδή, για να πετάξουν στην παλιά πόλη τα ντρόνς για να ελέγξουν ότι ο τάδε κακός επιχειρηματίας που ήταν πάντα κάνει του κεφαλιού του. Έτσι, για να μην τα θυμηθώ και όλα αυτά δηλαδή. Παλιά πόλη το σώσε. Τώρα σιγά τώρα που βγήκε και η Μενδώνη να κάνει βόλτα. Αυτό το ραντεβού, αλήθεια, πότε είναι με τη Μενδώνη? Ή το ξέχασε η Λίνα και έχει να γεννιάσει πάρα πολλά μουσεία αυτή την περίοδο? Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πέρασα προχθές μια σε καρδιά μου. Και ευτυχώς, γιατί πλέον περνάω τώρα και χαμογελάω, έτσι, χαμογελάω από στεναχώρια με την κατάσταση. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια όταν ήμουν εκεί τσακωνόμουν. Δεν υπήρχε αυτό. Περνάς από κάπου, δηλαδή δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια σου. Γιατί άμα κλείσει τα μάτια σου σε κάποιον, ο άλλος μετά αποδρασύνεται και κάνει χειρότερα πράγματα. Οπότε περνάς και τσακώνεσαι. Όποτε τσακωνόμουν και εγώ με την Ατάσα, πήγαινα στην παλιά πόλη. Άσε που δεν έφευγα. Και τσακωνόμουν με όλους τους υπόλοιπους. Γιατί έχει φοβερούς επαγγελματίες, φοβερούς επαγγελματίες, οι οποίοι είναι όλη στη ζωή εκεί δηλαδή. Και προσφέρουν σε αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν, προσφέρουν γιατί αγαπάνε κάθε πέτρα στην παλιά πόλη. Και υπάρχουν και οι κάφροι της παλιάς πόλης. Είναι 5-10, αυτοί είναι δηλαδή. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μόνο άμα πέσει ο Πέλεκης καταλαβαίνουν. Μετά έχουμε πάντα το γνωστό, το οποίο δεν λύνεται με ντρόν, αγαπητέ φίλε Σωτήρη, αφού θες να κάνεις και το αφεντικό στην παλιά πόλη. Λύνεται με την διαδικασία που απαιτεί αλλαγή νόμου. Φέρτε το, σας έχω πει 100 φορές. Δεν το έχω εγώ, δεν μπορεί να το έχω εγώ, το έχουν οι νέοι δικηγόροι. Ζητήστε αυτό το πακέτο το οποίο ετοιμάστηκε και καταθέστε το, παρακαλώ, στο κοινοβούλιο να τελειώνουμε αυτή την υπόθεση. Ό,τι κάνει ΑΔΕ, την έκανε στην Κουτσουκέλα τρίτη μέρα, τελείωσες. Να πω και κάτι άλλο, τώρα είναι φοβερό, θα σου το πω ρε Βασίλη. Έτσι, το τι συμβαίνει στην παλιά πόλη. Όταν δεν έχεις κόσμο δηλαδή. Γιατί χωρίς λαό δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς ελεκτές δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς δημοτική αστυνομία δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς υπαλλήλους που να έχουν ανακριτικά καθήκοντα για να μπορούν να σε συλλάβουν αν θες ή να σου επιβάλλουν τιμή, ποινή, δεν κάνεις τίποτα. Όμως χρειάζεται έλεγχος. Που δεν μπορεί να το κάνει το ντρόν, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γνωρίζουν ότι οι πινακίδες στη Μεσονική πόλη πρέπει να είναι οι παραδοσιακές. Απαγορεύονται τα ανίων κτλ. Και κάποιοι συνεχίζουν λίγο να κάνουν τα πονηρά τους. Να αλλάζουν πινακίδες, να βάζουν κάτι νέο κτλ. Που θέλει κάθε μέρα να τσακώνεσαι. Εάν δεν έχεις διάθεση να τσακώνεσαι, δεν κάνεις δουλειά. Αλλά συγχωρείτε, αυτό για να γίνει θέλει εντεταλμένους 24 hours. 24 hours θέλει. Πρέπει να είσαι. Εντάξει, από το Λόντον με πήρε, η Σύρη έδωσε Λόντον. Λοιπόν, θέλει όλα να είναι εκεί. Λοιπόν, επιστρέφω. Σου είπα εγώ να το κάνεις. Μπράβο Βασιλάκη μου. Ευτυχώς και εσύ και μας βάζεις την τάξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα των αδέσποτων ζώων, να μιλήσουμε για το περίφημο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Όδου, να το αξιολογήσουμε, να το κρίνουμε, να μάθουμε καταρχήν αν υπάρχει και κάποιο date, δηλαδή ραντεβού λέγεται, το λέω όπως το λένε στην Απολατσιά. Στεφανία Παπακοσταντίνου, η πρόεδρος φιλοζωικής που την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιάννου.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, βλέπω και τι όμορφα ζωάκια. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω να σας ρωτήσω το εξής. Εδώ και περίπου 3 μήνες, θα θυμάμαι καλά, μπορεί και λίγο παραπάνω, 4 μήνες, ανέλαβε νέος εντεταλμένος, ο κύριος Νίκος Χατζικαλιμπέρης, στον Δήμο καθήκοντα. Είχατε κάποιο ραντεβού, συναντηθήκατε, βρεθήκατε, μιλήσατε για το πώς μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε σε αυτήν την ιστορία που έχει να κάνει με τα αδέσποτα ζώα? Τι έχει γίνει?
1: Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν αρκετό διάστημα, πριν κάποιους μήνες, αλλά έμεινε εκεί. Ήταν, ας πούμε, σαν μια αναγνωριστική. Δεν μιλήσαμε.
0: Τηλεφωνικά μιλήσατε μόνο δηλαδή με τον κύριο Χατζικαλιμέρη?
1: Ναι. Ήταν μια απλή τηλεφωνική. Γι' αυτό και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο διαβάσαμε mm-hmm. προχθές που ανέβηκε και στη Διάβγεια.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι πιο προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της Ρόδου. Ίσως αν είχαμε κάνει μια συνάντηση να μπορούσαμε να βοηθήσουμε και εμείς αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί αντί για αυτό διάβασα ένα κείμενο που σε πολλά σημεία έχει βασιστεί σε πρότυπα άλλων δήμων και μάλιστα...
0: Είναι copy-paste, το έφερε ο Πολάκης. Όπως κάνει copy-paste ο Πολάκης τα διάφορα ζητήματα, είναι copy-paste mm-hmm. το Πολάκη από άλλο δήμο δηλαδή. Και εγώ όταν το διάβασα λίγο απόρρισα, νομίζω ότι μιλάμε για δήμο Μοντε Κάρλο. Με αυτά τα οποία έλεγε. Ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και να σας πω το εξής τώρα, επειδή ζήτησα από εσάς. Εάν δεν έκανε ραντεβού ο εντεταλμένος, μάλλον με λάθος τρόπο ξεκίνησε. Διότι όταν αναλαμβάνεις κάτι, κάνεις σύσκεψη με αυτούς που ουσιαστικά είναι συμπαραστάτες ή διαχειρίζονται το ίδιο πρόβλημα. Με ποιον έκανε σύσκεψη δηλαδή?
1: Δεν γνωρίζω αν ποιον έκανε επίσκεψη.
0: Με κανένα προφανώς.
1: Διαβάζοντας και το επιχειρησιακό πρόγραμμα, αντιλαμβάνεται καλώς ότι υπάρχει μια άγνοια. Ιδιαίτερα, εσείς λέτε για Μοντε Κάρλο. Εγώ θα σας πω ότι λέει μέσα ξεκάθαρα mm-hmm. ότι έχει βασιστεί στα διδάγματα δήμων Οριστιάδας και Βελβεντού.
0: Μα τι λέτε τώρα. Ξέρετε πόσα κοινά στοιχεία έχει το Βελβεντό με τη Ρόδο. Εγώ όταν πηγαίνω στο Βελβεντό ή στην Οριστιάδα, λέω σαν το μαντράκι μου θυμίζει. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Άλλο, ναι. Είναι φοβερό γιατί μέσα διαβάζει κανείς για διαχείριση αγελών και έλεγχο αγελών και επιθετική συμπεριφορά αγελών, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι στην Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα Βελβεντό κλπ. Υπάρχουν όντως αγέλες αδέσποτων, τσοπανόσκυλων, οι οποίοι οι σκύλοι ναι, μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνο όταν είναι σε αγέλες, στα σκυλιά και είναι και σκύλωτα και πεινάνε. Εδώ στη Ρόδο, εγώ προσωπικά δεν έχω δει ποτέ καμία αγέλα αδέσποτων σκύλων.
0: Εγώ έχω δει αγέλες τουριστών σε bar crawl το βράδυ δηλαδή, έτσι. Εγώ αγέλες ζώων δεν έχω ξαναδεί.
1: Έχουμε αποικίες γατών, ναι. Έχουμε πάρα πολλούς σκύλους οι οποίοι βρίσκονται στο κοινοκομείο, ναι. Αλλά σίγουρα το να αναφέρονται αγέλες σκύλων μέσα σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο της Ρόδου, θεωρώ ότι είναι το λιγότερο άτομο και προφανώς είναι...
0: Δεν το διάβασα όλο, να σας πω. Διάβασα ουσιαστικά τα τρία στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δεν μπήκα να διαβάσω γιατί δεν υπήρχε λόγος να διαβάζω το καθένα. Αλλά μου λέτε ότι...
1: Εγώ που υπήρχε λόγος, είχα ελπίδες για αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι απλά απογοητεύτηκα. Δεν αμφισβητώ βέβαια τις προθέσεις που μπορεί να έχουν.
0: Οι προθέσεις είναι καλές, αλίμονο, αλλά εντάξει.
1: Αμφισβητώ το σχεδιασμό. Επίσης βλέπω ότι υπάρχει μια εκτίμηση για 3.000 γάτες στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν ξέρω πού προκύπτει αυτή η εκτίμηση.
0: 3.000 έχει στη γειτονιά μου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή γι' αυτό...
1: Και όταν κάνεις ένα επιχειρησιακό σχέδιο και μέσα υπάρχουν ποσά και υπάρχουν χρήματα που φτάνουμε μέχρι και τις 566.000 ευρώ, θα πρέπει η εκτίμηση που γίνεται για τα πόσα είναι τα δέσποτα της Ρόδου να βασίζεται και σε
0: κάποιο δεδομένο. Να σας πω κάτι. Έχει γίνει, δηλαδή γνωρίζετε αν έχει γίνει αυτό, γιατί χθες υπήρχε αυτή η δυσκολία ότι η συνομιλία δεν ήταν καλή, γιατί η επικοινωνία δεν ήταν καλή, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Τέλος πάντων, ρωτάω και στο παρελθόν, έχει γίνει αυτή η καταγραφή, δεν πρέπει να γίνει μια καταγραφή?
1: Δεν έχει γίνει καμία καταγραφή.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ, μάλιστα.
1: Δεν μπορεί και να γίνει τόσο εύκολα. Mm-hmm. Βέβαια, επειδή έχει γίνει καταγραφή, για παράδειγμα, στο νησί της Σύρου, όπου είναι επίσης η νησί και υπάρχουν κάποια γεωγραφικά δεδομένα τα οποία είναι πανομοιότυπα της Ρόδου, με βάση τον πληθυσμό, τα τετραγωνικά κτλ., μπορεί κάποιος με ένα δεδομένο μαθηματικού τύπου να βγάλει ένα ασφαλές περίπου αποτέλεσμα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτό το έχω κάνει εγώ.
0: Όπως έχουν, έχουν γίνει και τα ελάφια. Και τα ελάφια είναι από μια προσέγγιση που βασίζεται σε κάποιες επιστημονικές μεθόδους. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: γίνεται μια καταγραφή σε κάποια σημεία, είναι ορατό που υπάρχουν γατάκια. Δηλαδή, αν πάρεις και ακολουθήσεις δρόμους και κάδους, θα διαπιστώσεις ότι πάντα υπάρχει μια κοινότητα εκεί γειτονικά. Και βεβαίως με μια χρήση που γίνεται ενός συστήματος, αυτά είναι νυχτινία δηλαδή. Και καθηγητές, μπορείς να υπολογίσεις. Αλλά 3.000 είναι γάτες που μένουν στο μαντράκι. Εκτός και αν πέραν τους γάτες των Μήλων που είναι φίρμας εκεί κάτω. Έτσι.
1: Ναι. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι πως λέει πως το προηγούμενο έτος γίνανε στηρώσεις 2.500 γατών από τις Flying Cats. Εάν λοιπόν η εκτίμηση είναι 3.000 και οι γάτες που στηρώσαμε το προηγούμενο έτος είναι 2.500, άρα είμαστε πολύ κοντά στον έλεγχο του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Οπότε τα νούμερα δεν βγαίνουν έτσι όπως τα έχουν καταγράψει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης κάτι ακόμα που δεν βγαίνει είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως για μια ταΐστρα που έχετε στην Οδό Καμήρου, την οποία ανακαλύψετε τυχαία.
0: Ναι,
1: αναφέρει μέσα το επιχειρησιακό
0: μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτή δεν υπήρχε. Δηλαδή υπήρχε εννοώ, αλλά κάποιος την άφησε εκεί, το δέντρο μεγάλωσε, μπήκαν απ' έξω διάφορα, δεν λειτουργούσε ποτέ. Εγώ βλέπω έναν εκλειωμένο άνθρωπο, το οποίο πραγματικά τον τιμώ βλέποντάς τον και σε τι κατάσταση εννοώ εμφανίζεται καθημερινά, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για να ταΐσει τα γατάκια στην περιοχή. Και ό,τι κάνουν κάποιοι γείτονες εκεί γύρω-γύρω.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το επιχειρησιακό αναφέρει 50 αυτοματοποιημένους σταθμούς σύτησης ποτίσματος και ένα δίκτυο.
0: Αυτό είναι αυτοματοποιημένος. Κοιτάξτε πόσο αυτοματοποιημένος είναι.
1: Τελευταίες τεχνολογίες όπως βλέπουμε. Ναι, με AI θα λειτουργεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Να σας πω, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα τα οποία δεν στέκουν. Δεν ξέρω ποιος αποφάσισε να τα διαμορφώσει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ξέρετε, είναι αυτή η διαδικασία των φασών μελετών των διαφόρων δήμων, να τη γράφει ένα στον άλλον και ουσιαστικά ποτέ δεν καταλήγουμε σε συμπέρασμα, γιατί πέρα από τα γέλια τα οποία κάνω εγώ, αλλιώς δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω όταν ακούω τέτοια πράγματα. Δηλαδή, γιατί δεν έχουν λογική. Στο τέλος είναι εις βάρος των ζώων. Ενώ πρέπει να καθίσουμε κάτω, να δούμε τι κάνουν και οι flying cats, τι κάνει και τα πανεπιστήμια τα οποία έρχονται και στηρώνουν περιοχές, γιατί προγράφεται μια προγραμματική σύμβαση, την οποία μετά επιχειρεί να αξιοποιήσει ο εκάστοτε δήμος. Δεν λέω για την τωρινή δημοτική αρχή, λέω οι δημοτικές αρχές. Στο τέλος δεν γίνεται τίποτα, άλλοι έχουν την ευθύνη και η περιπέτεια των ζώων συνεχίζεται και δεν υπάρχει έλεγχος, έτσι.
1: Όχι, δεν υπάρχει έλεγχος και όταν αναφέρονται και ποσά που φτάνουν περίπου στις 600.000 ευρώ για το 2026 για ένα έτος, που είναι το σύνολο του προγραμματισμού και του προϋπολογισμού, και βλέποντας το κανείς όσο αναλυτικά το έχει, δηλαδή που δεν είναι καν αναλυτικό, δηλαδή όταν λέει ότι έχει μια προγραμματική σύμβαση με κολοσσό 90.000 ευρώ.
0: Ήσασταν εδώ, δεν ήσασταν εδώ όταν μαζί κάναμε μια τηλεοπτική εκπομπή.
1: Μπράβο, εσείς είχατε ανακαλύψει την πρώτη, τη θυμάμαι.
0: Όχι, 247.000 ουδέποτε απορρόφησαν αυτά τα χρήματα δηλαδή. Τα άφησαν και δεν έκαναν τίποτα. Υπήρχαν προγραμματισμένες συμβάσεις, σύντηση με ακτινίατρους, δεν έκαναν ποτέ τίποτα. Έφυγε σύμβαση χωρίς ουσιαστικά να απορροφήσουν τίποτα. Δηλαδή τώρα μην δουλευόμαστε αυτόν τον τόπο. Ψάχναμε χτινίατρο, ψάχνει ο κόσμος χτινίατρο και ουδέποτε ο Δήμος βγήκε να μας πει ότι υπάρχει ο τάδε και ο τάδε χτινίατρος. Δηλαδή δεν μπορούν να ακούσουν τέτοια πράγματα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αναφέρεται μέσα στο επιχειρησιακό ότι θα έχει δύο συμβάσεις με χτινίατρους. Μισό λεπτό όμως. 18.000 ευρώ από δύο σπόρους. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο βλέπω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει 56.000. Ένα ΚΑΠ από κρατική επιχορήγηση άλλες 170. Η προγραμματική σύμβαση του Κολοσσού άλλες 90. Κτηνιατρικές υπηρεσίες άλλες 18.000. Τα έξοδα του κοινοκομείου δεν είναι συγκαταλέγονται σε αυτά. Όλα αυτά τα ποσά λοιπόν που είναι γύρω στους 300.000 ευρώ, τι είναι ακριβώς? Γιατί δεν είναι ξεκάθαρο μες στο επιχειρησιακό σχέδιο ποιο ποσό θα χρησιμοποιηθεί, πού? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Σχετικό,
1: ίσως θα έπρεπε να μας πούν.
0: Ναι, υπάρχει σχετική αναφορά για τη σύντηση, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή.
1: Υπάρχει αναφορά για τη σύντηση, χωρίς όμως να λέει ότι ποιο θα είναι το ποσό που θα δοθεί για τη σύντηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αναφέρει. Δηλαδή, οπότε εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε τροφές, θέλουμε κτηνίατρο και θέλουμε και στηρώσεις. Αυτά θέλουμε. Είναι οι τρεις άξονες που πρέπει να κινηθεί οποιαδήποτε δημοτική αρχή, οποιοδήποτε εντεταλμένος σύμβουλος, οποιαδήποτε υπηρεσία του Δήμου ασχολείται με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Είναι οι τρεις βασικοί άξονες. Εάν μπορούν να μας πούνε πώς μπορούν να δρομολογήσουν αυτά τα τρία πράγματα, και όταν μιλάμε για στηρώσεις και μέσα στο επιχειρησιακό σχέδιο αναφέρεται για άλλη μια φορά ότι είναι σε συνεργασία με τις Flying Cats, που σημαίνει ποια είναι η συμβολή του Δήμου όταν οι Flying Cats αναλαμβάνουν τις στηρώσεις?
0: Χαμόγελα. Χαμόγελα.
1: Ακριβώς.
0: Χαμόγελα και αφισάκια. Θυμάστε όταν την προηγούμενη χρονιά, μάλλον πριν από δύο χρόνια, όταν αυτό το θέμα βγήκε στη δημοσιότητα ότι γίνανε κάτι πολύ ωραία αφισάκια, που μείναν αφισάκια και τα ζώα εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους. Αυτό. Μάλιστα. Και εγώ δεν καταλαβαίνω και το λέω ως πρόσκληση, γιατί και πρόκληση δηλαδή, γιατί δεν έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα, έχει να κάνουν με μια λειτουργία. Απορώ πώς είναι δυνατόν να μιλάς για ζώα, να μην κάνεις το αυτονόητο, να καλείς όσους συλλόγους τώρα έχουν μια, αν θέλετε, δραστηριότητα γύρω από αυτό το θέμα, να ζητήσεις και κάποιους εθελοντές που πραγματικά δίνουν ψυχή δηλαδή και πάρα πολλά χρήματα από την τσέπη τους, γιατί εγώ ξέρω εθελοντές, κυρία Παπακωνσταντίνου, που δεν είναι στην φιλοζωική, αλλά κάνουν απίστευτη δουλειά. Έχω συναντήσει σε κάδους και Δανέζες και Ολλανδέζες που μένουν στην Ρόδο και πολλά από χρόνια, ή άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στηρώσει 70-80. Και δεν θέλω να πω ότι έχω κάνει εγώ ή ο γειτονάς μου που έχω στηρώσει 10 ζώα στην γειτονιά. Δηλαδή και νομίζουν ότι. Θέλω να πω ότι ξεκινάς με αυτό, με αυτό τον κόσμο για να μπορείς να τρέξεις. Αλλιώς δεν κάνεις τίποτα.
1: Εάν δεν μιλήσεις με αυτούς που είναι μέσα στο πεδίο, δεν μπορείς να έχεις ολοκληρωμένη άποψη.
0: Ακριβώς.
1: Και σαν επίλογο θα πω πως του επιχειρησιακού, είδα και μία δράση που παρουσιάζεται ως η top καινοτόμα δράση.
0: Ποιο,
1: για το 2020.
0: Αυτή του Μοντε Κάρλο, του Βελβεντό, το γαλάζια πατούσα.
1: Μπράβο.
0: Τι λέτε, εντυπωσιάστηκα.
1: Και εγώ εντυπωσιάστηκα.
0: Τι λέτε καλέ τώρα, το χαρτολόγιο το έδωσα στο γάτι μου. Έχω ένα γάτο μαύρο, πολύ όμορφο, τον Μπλάκι, και του λέω: διάβασα που θα σε πάρω. Θα συμμετέχει στο πρόγραμμα Γαλάζια Πατούσα.
1: Ναι. Θα μπορούσε να κάνει και την απονομή το δικό σα το συγκεκριμένο γάτο.
0: Τι λέτε, μα αυτό θα κερδίσει διαγωνισμό. Ναι.
1: Κοιτάξτε, όταν έχουμε και τις απώλειες των γαλάζιων σημαίων από τις παραλίες της Ρόδου, ίσως να έπρεπε να είναι πιο προσεκτική στη χρήση της λέξης γαλάζιος.
0: Εντάξει, ευτυχώς και σε αυτό κάνουμε μία, αν θέλετε, μία κυβίστηση, και καλό είναι αυτό. Λέγαμε ότι εμείς θα γενιάσουμε ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιο, δεν δεχόμαστε τις γαλάζιες σημαίες και τα σχετικά, και φέτος πήραμε τις γαλάζιες σημαίες και χαρήκαμε, και εντάξει, τι να κάνουμε. Η πολιτική, ξέρετε, έχει και αυτό το ζήτημα, αρκεί να μην εκτίθεσαι από τη συμπεριφορά σου. Λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα πραγματικά, και κάτω το δημόσια δηλαδή, ανεβάστε δημόσια πρόσκληση των εντεταλμένων, ενώ πρέπει ανάποδα να γίνεται αυτή η διαδικασία, αν είναι δυνατόν, να έρθει σε μια συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, φιλοζωικές, διάφορες οργανώσεις και βεβαίως εθελοντές, για να βάλουμε πραγματικά τα πράγματα για τον Δήμο της Ρόδου και όχι για την Οριστιάδα. Αλλιώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Παπακωνσταντίνου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά. Έχω και αφιερώσεις. Ένα ωραίο τραγούδι λέει να μας έβαλες και δεν μας λες να σταματήσεις να μιλάς. Γιατί, ποιος σου είπε ότι τα τραγούδια τα βάζω για να ακούγονται? Για να μιλάω τα βάζω. Υπόκρουση για να είμαι σε κέφια, ο φίλος μου ο Δημήτρης. Λοιπόν, ναι, και να δώσω και χαιρετισμού στο Δημήτρη. Κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς. Θες τίποτα να κάνω κουλούρες, θέλουμε να κάνουμε λεωκούνι από τη Ρόδο. Αλλιώς θα πάρεις να δοκιμάσεις λουκουμά Βελβεντού και Οριστιάδας. Άκου γαλάζια πατούσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σοβαρευτείτε. Και δεν μπορεί ρε παιδιά τώρα, γιατί καμιά φορά λέει θα πάω τώρα εγώ να δικαιολογήσω. Φταίει ο Κολλιάδης. Δεν φταίει ο Κολλιάδης. Ο Κολλιάδης θα σας πει πώς θα κάνετε ένα ψηφιακό σχέδιο το οποίο έχει μια λογική. Και να μην αντιγραφεί από το Δήμο Βελβεντού. Πώς θα αντιγραφεί τα ντρόν από το Δήμο Βάρης, Βουλιαγμένης, Βούλιας και τα λοιπά. Θα βλέπει τον ντρόν, λέει, τον Κυριάννη από την Κάρπαδο από κάτω. Που έχει αφήσει 10 μέτρα, έχει αποκλείσει το δρόμο. Είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Για δυναμώσε λίγο για να ακούσει λίγο ο Δημήτρης λίγο τη μουσική και να μιλάω εγώ. Λοιπόν, τώρα τι μηνύματα έρχονται για τα ζώα, δεν το συζητάμε, μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό. Πάρα πολλά, παιδιά, τι να διαβάσω, γιατί όλοι έχουμε την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή νομίζω ότι καταλήγουμε. Καταρχήν ας δούνε τα 55 ταΐστρες που υπάρχουν. Ας βάλουνε τροφή, ας δούνε πώς μπορούνε να στηρίξουν εθελοντικές οργανώσεις και όχι εθελοντικές οργανώσεις. Γιατί τώρα ξέρετε ποια είναι η πλάκα. Οι flying cats, γιατί διάβασα τις προγραμματικές συμβάσεις και με τις flying cats, αλλά και με την δικαία την Ντομάζο, η οποία είναι χτενίατρος, αλλά η κοπέλα λειτουργεί πώς δηλαδή, ως λωρίδισσα φανατική, θυγατέρα του Ηλία του Ντομάζου δηλαδή, ως καθηγήτρια Πανεπιστημίου του Μιζούρι, γιατί μπερδεύονται καμιά φορά και με αυτά, φέρνει από το 2017 κάθε χρόνο φοιτητές από το Πανεπιστήμιο, την ιάτρους δηλαδή, πριν πάρουν το δίπλωμά της, και κάνει στηρώσεις. Και μάλιστα η δικαία έφερε μία στήρωση, γιατί οι δικοί μας οι χτενίατροι έχουν μία άλλη φιλοσοφία, κόβουν το κομμάτι του γατιού από τη μέση. Και ένα τεράστιο κενό δηλαδή. Έτσι. Ενώ οι Αμερικανοί κάνουν μία πολύ ελαφρή τομή πάνω στο αυτή σε μία λογική ευθείας. Δηλαδή δεν είναι και, τι να το πω, και αισθητικά τόσο παραμορφωμένο. Γιατί οι άλλοι κάνουν μία άλλη προσέγγιση, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ευτυχώς στήρωσαν τόσα ζώα. Τόσα ζώα δηλαδή. Αλλά τι γίνεται, υπογράφεται μία προγραμματική, γιατί τα ζώα είναι Δήμο της Ρόδου, ανήκουν στο Δήμο της Ρόδου. Έτσι, οτιδήποτε είναι στο νησί ανήκει στο Δήμο της Ρόδου. Υπογράφεται μία προγραμματική με το Δήμο, υποδηλώνει και δείχνει μία διαδικασία η οποία απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, αλλά οι νόμοι είναι και τα χαρτιά για το Δήμο. Και ξέρετε με πώς απάντησαν? Σας είπα χθες. Έγινε μια καταγγελία από την περιοχή του Ροδινιού για το τι γίνεται εκεί με τα ζώα στην περιοχή, αν θυμάμαι καλά, Πέλλας όπως λέγεται, και τους ανάγκασε το Υπουργείο Ειδική Γραμματεία να απαντήσουν και απάντησαν με το επιχειρηματικό σχέδιο. Γαλάζια πατούσα για το Βελβεντό. Εντάξει τώρα. Αυτά δεν είναι σοβαρά τώρα. Με συγχωρείτε, δεν είναι σοβαρά καθόλου αυτά τα ζητήματα. Και απορώ. Όταν αναλαμβάνεις ένα χώρο, ζητάς να έρθουν όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Δεν πας μόνος σου με ένα τηλέφωνο, γεια σας, με λένε τάδε και ξεκινάει μια διαδικασία. Διαβουλεύεσαι, γιατί έχεις ανάγκη την αρρωγή του κόσμου για να έχεις αποτελέσματα. Ουδής μπορεί να πάει μόνος του. Όταν θες να πας μακριά, λέει, πας με συνειδοπόρους. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Εφη Κωνσταντέλου και στην συνέχεια κανονικά σήμερα. Κανονικά σήμερα υπάρχει πολιτική συζήτηση, διάλογος, Κλεάνθης Λοΐζος. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας, που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών προβλέπει τη χορήγηση του επιδόματος σε συνολικά 300 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 200 θα είναι νοσηλευτές και 100 θα ανήκουν σε άλλες κατηγορίες προσωπικού. Οι μετακινήσεις αφορούν κυρίως μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης. Το πρόσθετο ποσό θα καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης των έργων της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά προτείνει η ΔΕΙΑΡ μετά τη διάλυση της φυστάμενης εργολαβικής σύμβασης. Σε επιστολή της προς την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου ζητά τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, τη μεταβίβαση των πόρων και των μελετών του έργου, καθώς και την ανάληψη του ρόλου του φορέα υλοποίησης. Με αιχμηρή ρητορική απάντησε η Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου στην επιστολή της ΔΕΙΑΡ με τον εκπρόσωπο τύπου της Κώστα Ταρασλιά να κατηγορεί τη δημοτική επιχείρηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα για πολιτικούς σκοπούς. Ο κ. Ταρασλιάς, μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε τη στάση της ΔΕΙΑΡ θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια πολιτικής διαχείρισης γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε η διερεύνηση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού, αποτελεί έργο των αρμόδιων ελεγκτικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών και όχι μιας δημοτικής επιχείρησης. Ο κ. Ταρασλιά σημείωσε ότι τις αναλυτικές απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει η ΔΕΙΑΡ θα δώσουν οι αρμόδιες νομικές και διοικητικές υπηρεσίες. Αναφερόμενος στις αιχμές της ΔΕΙΑΡ για την επίβλεψη και τη διαχείριση του έργου, υποστήριξε ότι η δημοτική επιχείρηση δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα να αποδίδει ευθύνες. Ενώ επικαλέστηκε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί εργατικά ατυχήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της. Το δεύτερο θέμα στο οποίο στάθηκε ήταν η χρηματοδότηση του έργου. Όπως εξήγησε, μετά το δυστύχημα ολοκληρώθηκε το προηγούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης του έργου σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εργολαβία έληξε τυπικά στις 8 Ιουνίου και από τότε έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση του έργου. Υπογράμμισε δε ότι η προσωρινή διακοπή δεν οφείλεται στην περιφέρεια αλλά στη διαδικασία μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί. Σύμφωνα με τον κύριο Ροδίτη, η κατάσταση είναι εμφανή σε όποιον επισκεφθεί το συγκεκριμένο σημείο, καθώς όπως υποστήριξε, τα απόβλητα καταλήγουν στη θάλασσα, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση και έντονο προβληματισμό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και στη συμβολή των εθελοντών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης. Όπως επισημάνει, περισσότερες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα στη Ρόδο αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Καθορίστηκε, όπως είπε, η ταχύτητα κινητοποίησης των επίγειων δυνάμεων αλλά και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σημαντικό ρόλο των εθελοντικών ομάδων, σημειώνοντας ότι στο νησί δραστηριοποιούνται πλέον 6 νέες πιστοποιημένες ομάδες πολιτικής προστασίας. Επιφυλάξεις για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής Στεφανία Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης, όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Η κυρία Παπακωνσταντίνου υποστήριξε ότι υπάρχει άγνοια σε βασικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και αφισβήτησε την αξιοπιστία των εκτιμήσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Εξέφρασε ακόμη προβληματισμό για τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που αναμένεται να έχει στη διάθεσή του ο Δήμος προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται επαρκώς σε ποιους τομείς θα κατευθυνθούν τα κονδύλια. Κλείνοντας, τόνισε ότι οι βασικές προτεραιότητες μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα αδέσποτα πρέπει να είναι τρεις: η εξασφάλιση επαρκούς τροφής, η ενίσχυση της κτηνιατρικής φροντίδας και η υλοποίηση συστηματικών στηρώσεων. Την ανάγκη άμεσης τελέχωσης των τομέων του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα αναδεικνύει με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Όπως επισημαίνει, η σημαντική αύξηση του πληθυσμού στα νησιά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου οδηγεί σε περισσότερα περιστατικά έκτακτης ανάγκης, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε Ρόδο, Κόκαλυμνο, Λέρο και Κάρπαθο. Ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου παραμένει η δράση του ΕΣΠΑ επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλλιευτική τους ικανότητα, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλιείς και ιδιοκτήτες αλλιευτικών σκαφών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας, της υγιεινής και των συνθήκων εργασίας των αλλιέων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
7: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: άλλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο Κοσμός. Εδώ για μία ώρα μαζί πάμε. Πάμε και σήμερα, μιας και έχουμε επικαιρότητα πολιτική πολύ έντονη. Καλημέρα Βασίλη, τι κάνεις, όλα καλά? Όλα ωραία, όλα καλά, αγόρι μου, εντάξει.
1: Δόξα το Θεό.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πλούσια επικαιρότητα, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, η επικαιρότητα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί βλέπουμε τελικά ότι υπάρχουν πληγές αθεράπευτες, πληγές οι οποίες δεν κλείνουν με τίποτα. Και δεν νομίζω ότι, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ρόδο, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενοχλητικό, για να μην πω και σε ένα μεγάλο βαθμό και προσβλητικό για την ιστορία, το όνομα αυτού εδώ του τόπου. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται καθημερινά μέσα από αυτό εδώ το μέσο, η τελευταία επισήμανση, θα μου πείτε, ανακάλυψε ο Κλεάνης ο Λοΐζος ξαφνικά την Αμερική, θα μου πει κάποιος. Ρε φίλε, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν ανακάλυψα την Αμερική. Τα προβλήματα καλά κρατούν, όπως αυτό το οποίο έχει να κάνει λόγω χάρη με το βιολογικό καθαρισμό. Σύμφωνοι. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν και κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Κάπως τα πράγματα, ας πούμε, να αντιμετωπίζονται και να βελτιώνονται. Δεν νοείται, ας πούμε, μέσα στο κατά καλό καιρό, αυτά τα οποία κατήγγειλε ο κύριος Ροδίτης, ας πούμε, στην εκπομπή του Λοΐζου, σχετικά με το που πηγαίνουν, δηλαδή, τα λίμματα του βιολογικού, δηλαδή εντελώς αδούλευτα μες στη θάλασσα. Ο Βυθός μου έλεγε χθες, άνθρωπος ο οποίος είναι και δίτης, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Κλεάνθη, έχω και τις φωτογραφίες. Και μου τις έδωσε τις φωτογραφίες. Δηλαδή, μιλάμε, είναι της ντροπής πράγμα. Ντρέπομαι και να τις δείχνω για να μην θεωρηθεί, ας πούμε, ότι ξέρετε, κάνω κακό σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο. Ήθελα να ξέρω πώς μας αντέχει αυτός εδώ ο τόπος. Όλους εμάς τους άχρηστους να πατάμε πάνω του. Αυτό εν τω μεταξύ το οποίο έγινε στο Καστελόριζο. Με αυτόν τον τύπο, ας πούμε, τον γιατρό. Τελικά εδώ μιλάμε, φάμπρικα, έτσι. Και να βλέπετε από κάτω, ας πούμε, χιλιάδες, ας πούμε, τα τρόλ. Και όλο τυχαία όλα αυτά εμφανίστηκαν πάλι με το που έσκασε μύτη ο Αλέξης Τσίπρας. Μας θυμίζει την υπόγα της Κουμουνδούρου τότε. Ακριβώς το ίδιο σύστημα, η ίδια μεθοδολογία. Ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί ήδη τα κατήγγελαν μετά οι Σιριζέοι, τα έλεγαν, Βασίλη. Όταν ο Τσίπρας απομακρύνθηκε, ήδη βγαίνανε και ξεναγούσαν εκεί, πηγαίνανε κάτω στα υπόγεια. Εδώ ήταν, σου λέει, καμιά πενινταριά άτομα, ο καθένας είχε καμιά πενινταριά λογαριασμούς διαφορετικούς και βαρούσαν. Ναι, έπεφτε σύρμα, ας πούμε, ο ένας, έπεφτε η γραμμή και έλεγαν, έκανε μια ανάρτηση εσύ. Λόγω χάρη εσύ έκανε μια ανάρτηση, η οποία ήταν, ξέρω εγώ, κατά του ογκόληθου αυτού τη πολιτική. Σε αυτού του τύπου που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Αυτός ο άνθρωπος που ωφέλει τόσο πολύ αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, μόλις έκανες μια τέτοια ανάρτηση, αμέσως να πούμε, άρχιζαν από κάτω. Τα πάντα. Ναι, εντάξει.
1: Να θυμηθώ, ποια είχε πει η υπουργός, ήταν πολύ
0: σημαντικό. Πολύ. Ο ένας κατήγγειλε τον άλλον. Ναι. Τώρα λοιπόν, με το που έσκασε πάλι μύτη αυτός εδώ ο τύπος και διαρωτώ με πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Πού τα βρίσκει, ποιος τον χρηματοδοτεί?
1: Ένα καλό
0: εδώ ερώτημα, ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί από κανέναν. Δικαιολογούνται, τι εισοδήματα έχει με βάση τις δηλώσεις ποθενές τις οποίες κάνει? Δικαιολογείται όλοι αυτοί? Ποιος κάποιοι ξοδεύουν γι' αυτόν, ρε παιδί μου?
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή είναι κακό να πούνε πληρώνει ο τάδε εφοπλιστής παραδείγματος χάρη, πληρώνει ο τάδε καναλάκης.
1: Υπάρχει κάποιο χορηγός?
0: Κάτι πίσω, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εδώ δηλαδή αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί αυτής εδώ της χώρας, εδώ μας στίβουνε σε ένα εμένα τον Α, το Β, με τα πόδεν έσχες και τα λοιπά. Μα, και το τελευταίο σέντς, ας πούμε. Μη τυχόν και αυτοί εδώ οι τύποι, ο άλλος ξεχνά να δηλώσει ένα εκατομμύριο. Τι να πω, δεν ξέρω. Και από κάτω του μεταξύ, ένας λαός ο οποίος τελικά μεγάλη αμορφωσιά. Δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική. Αυτοί ασχολούνται πιο πολύ αν έβγαλε κανένα καινούργιο τραγούδι, ξέρω εγώ, Ηλιόλου. Ο λογαριασμός, viral, μεγάλη επιτυχία, ναι. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Αργυρός, κατάλαβες τώρα. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Αλλά όταν μπουν στο Facebook, ξέρουν και κάνουν και αυτή μετακριτική γύρω από τα πολιτικά. Για να τους πεις ποιος είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, δεν ξέρω να σου απαντήσουν.
1: Και όμως ψηφίζουν.
0: Ψηφίζουν. Και έχουν άποψη περισσότερο από αυτούς. Τι να πεις τώρα, εντάξει, αυτή είναι η Ελλαδίτσα μας και θα σας πω και κάτι. Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Λίγο πολύ, ας πούμε, και σε άλλες κοινωνίες και σε άλλες χώρες θα βιώνουμε αυτά εδώ τα πράγματα. Έτσι κάπως λειτουργεί. Αλλά οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι στρεβλές. Να τους πεις τώρα, παιδί μου, χάρη, ότι ποια είναι η πορεία, ας πούμε, των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας και τι αντίκτυπο έχει αυτή η πορεία των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους, για το μέλλον τους. Γιατί όταν σας θυμίζω η Ελλάδα, όταν η Ελλάδα τότε ο ΓΑΠ την έβαλε να πούμε, φώναξε το Δουνουτού, ήταν προμελετημένο βέβαια, γιατί με τον Στροσκάν υπάρχει και το βίντεο στο διαδίκτυο, στο YouTube. Που τα λέγανε πριν γίνει καν πρωθυπουργός ο Γιώργος Ανδρέας Παπανδρέου, αυτός ο άλλος αγκόλυθος της πολιτικής. Αυτός. Ένας είναι ο Τσίπρας, άλλος ένας είναι αυτός. Και πάμε τώρα για νέα φεντάνια. Λοιπόν, τότε λοιπόν θυμάμαι ότι ο λόγος για τον οποίο μπήκε η Ελλάδα δεν μπορούσε να δανειστεί ήταν τα μακροοικονομικά της μεγέθη, ήταν η πορεία της οικονομίας, ήταν οι δείχτες αυτούς τους οποίους σήμερα απαξιώνουν κάποιοι λέγοντας ότι οι αριθμοί ευημερούν αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Έριξε μια παρόλα, ας πούμε, ο Γέρος Δημοκρατίας τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γέρος, έτσι, δεκαετία 50-60 σας θυμίζω. Λοιπόν, έριξε τότε αυτή είναι εδώ, πολύ επιτυχημένη η αλήθεια για τα χρόνια εκείνα, και αυτό τώρα το αλαμασάνε όλο. Το έχουμε κάνει καραμέλα, ας πούμε. Οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Μα μισό λεπτό. Όταν μπήκαμε, επαναλαμβάνω, τότε να πούμε στα μνημόνια, στην πρέσα, ήταν πρέσα, κανονική πρέσα, και μάλιστα με λάθος συνταγή, γιατί σε αυτό είχε δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς. Εμένα μου αρέσουν να λέω πάντα, δηλαδή να λέγονται αλήθειες. Και τότε σας θυμίζω ότι ιδιωτικό χρέος δεν υπήρχε καταρχήν, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ήταν δημόσιο το χρέος. Η σχέση του μεταξύ, να πούμε, του δημοσίου χρέους με το ΑΕΠ, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ήταν της τάξης, ας πούμε, του 128-130%. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση όπου η χώρα μπορούσε να δανείζεται κανονικά. Ανέλαβε, πήρε τότε, να πούμε, το επικοινωνιακό πάνω του Υπουργός Οικονομικών τότε ο Παπακοσταντίνου, άρχισε να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό, μιλούσε για διεφθαρμένη χώρα, σας θυμίζω, άρχισαν τα σπρώτα σιγά σιγά να εκτοξεύονται και φτάσαμε στο σημείο πλέον να κλειδώσουν, να κλείσουν οι αγορές για μας. Και οπ, έτοιμος κατευθείαν ο μηχανισμός στήριξης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι απλά ένας μηχανισμός στήριξης, ξέρετε, ευρωπαϊκός, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ξέρω εγώ, με τον ESM. Όχι, έπρεπε να μπει μέσα το Δουνουτού. Μα το Δουνουτού πάει μόνο σε καμένες, κατεστραμμένες, ας πούμε, χώρες, τύπου, ξέρω εγώ, Αργεντινής και τέτοια. Εκεί είχαν κατασχέση μέχρι και τις ράκες των σιδηροδρόμων. Το πλουσιότερο δίκτυο σιδηροδρομικό, έχω πάει η Αργεντινή και τα είδα, ας πούμε. Λοιπόν, μέχρι και τις ράκες. Ναι. Ακριβώς λοιπόν την ίδια συνταγή έφερε αυτός εδώ τύπος, να πούμε, ο οποίος το έπαιζε το ότι ήταν υποτίθεται πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, και αυτός ήταν εσωτερικά λειτουργούσε, ας πούμε, λες και ήταν μαθητής, ας πούμε, της σχολής του Σικάγου, ας πούμε. Μιλάμε δηλαδή άκρος φιλελεύθερος τύπος. Εν πάση περιπτώσει τώρα, τα λέω αυτά γιατί βλέπω τώρα τους φίλους μου, τους Πασοκζίδες, για τους οποίους στεναχωριέμαι που βλέπω τώρα τις μετρήσεις να είναι πίσω από το Τσίπρα και μάλιστα με διαφορά. Ρε παιδιά, κάτι λάθος κάνετε. Δεν μπορεί να τα κάνετε σωστά όπως ισχυρίζεστε, κύριε Τσουκάλα, και να είστε πίσω από το Τσίπρα. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο Τσίπρας με τον υποκατώτατο μισθό, με τα 3,80 να πούμε στους εργαζόμενους. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός με τους νόμους Κατρούγκαλου και πάει λέγοντας. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πραγματικά, να πούμε, μόνο φτώχεια μοίραζε, να πούμε, κακομοιριά, να πούμε. Και βέβαια τρολ, χιλιάδες τρολ στο διαδίκτυο. Αυτά ξέρει να κάνει, αυτά κάνει και αυτά εφαρμόζει και τώρα.
1: Θυμάμαι κάθε μέρα τότε, όλο και κάτι δυσάρεστο ακούγαμε.
0: Βέβαια.
1: Καθημερινά.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Πω, τρέχει ο λογισμός.
2: Καλημέρα, κύριε Λεζέγκα, για μου επιτρέψε πίσω σάγκου, έτσι, με προσοχή. Θυμάσαι και εκείνο τον τύπο που έπαιρνε μαζί του τον υπουργό που είχε τα μαρκαδωράκια και τα στυλό στην τσέπη?
0: Γιατί
2: με το σακιδιάκι. Πώς λεγότανε, Παπακοσταντίνου, πώς λεγότανε?
0: Παπακοσταντίνου, αυτό λέω.
2: Ναι, που γυρίζανε ένα την Ιφίλιο,
0: ναι,
2: και βρίζανε τη χώρα και λέγανε ότι είμαστε τεμπέληδες και αντιπαραγωγικοί.
0: Ακριβώς, από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία.
2: Και το κάνανε επί μήνες χωρίς να παίρνουν μέτρα. Και αφού βρίζανε τη χώρα και μετά αποφασίσαμε.
0: Μετά, όταν φρακάρισε το πράγμα, να πούμε.
2: Να πάμε στο Δουνουτού.
0: Με την απειλή ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Οπότε εκεί και τα σκυλιά δεμένα. Δεν θα το ξεχάσω αυτό.
2: Ενώ
0: κάθε τρεις και λίγο.
2: Αν έπαιρναν μέτρα μόνοι τους, θα το ξέρουμε. Θα ήταν κάπως καλύτερα.
0: Ακριβώς. Δεν χρειαζόταν να γίνει.
2: Και βέβαια, εγώ δεν θεωρώ ποτέ πραγματικά τίποτα χειρότερο από το κάποιος να γυρίζει για να βρει τη χώρα του. Είναι σαν να σκοπαντήσει την οικογένειά σου.
0: Δυστυχώς.
2: Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί δεν λένε και αλήθεια.
0: Ακριβώς.
2: Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο τεμπέλητες στην Ευρώπη, λιγότερο παραγωγικοί. Σε κάποια πράγματα. Οι Γερμανοί. Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο διαφθαρμένοι. Οι Γερμανοί. Απλά οι Γερμανοί δεν είναι ψιλικατζίδες. Δεν κάνουν κομπίνες με μπαλαμπόκια, σέσχουλα, μπρόκολα και βαβάκια, όπως κάναμε εμείς. Κάνουν με τους ρύπους της Volkswagen, θυμάστε τη τρελά προσφυγή.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Με τις τραπεζικές πρακτικές, θυμάστε την Deutsche Bank και έφαγε στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
2: Εκείνη. Λοιπόν, με τα φάρμακα, με την υψηλή τεχνολογία, οι άνθρωποι κάνουν χοντρές δουλειές. Δεν κάνουν τώρα, ασχολούνται με είδη μαναβικής, όπως κάνουμε εμείς. Λοιπόν, που είμαστε οι πιο δουλεύουμε περισσότερο και καμιά φορά και δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώνουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και είμαστε οι πιο παραγωγικοί αποδειγμένα και σε μετρήσεις. Άρα λέγανε και ψέματα. Δηλαδή γι' αυτό ήταν σκοφαντία. Γιατί αν ήταν αλήθεια, να δεν είναι σκοφαντία, προϋποθέτει να λέει ψέματα. Λοιπόν, λέγανε και ψέματα.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, για να φέρουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλανε και το τιμωρήθηκαν με εκλογικά, αλλά. Εγώ αποσυμμένο ότι έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί και με άλλους τρόπους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και τελικά τώρα είναι δυνατόν. Ωραία, πάει, πέρασαν εκείνα τα χρόνια. Τώρα βρισκόμαστε στο σήμερα. Ζήσαμε τα πέντε χρόνια τα αχρίαστα εκείνα τα μνημόνια, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ας πούμε. Με κατασχεμένη, ας πούμε, και με δεσμευμένη ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού λαού, ας πούμε, για 99 χρόνια του δημοσίου. Εμείς εδώ τώρα στη Ρόδο, λόγου χάρη, κύριε Κρανιδιώτη, καθημερινά το βιώνουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, τα χάλια της ΕΤΑΔ που είναι θυγατρική, να πούμε, του υπερταμείου και δεν μπορεί κανένας να παρέμβει. Παίρνει τηλέφωνο τον υπουργό, έρχεται ο υπουργός και σου λέει θα το προσπαθήσω. Δεν του περνάει και αυτού νου, γιατί υπάρχει το διοικητικό συμβούλιο το οποίο λογοδοτεί στους δανειστές. Θέλω να πω δηλαδή, και θα παραμείνουν τώρα αυτά για όλα τα χρόνια. Έτσι θα πηγαίνει το πράγμα.
2: Όχι, εγώ είχα και ένα ντεζαβού, ξέρετε. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει πάλι ότι θέλει να καταργήσει τις πανελλαδικές.
0: Τις πανελλαδικές τώρα, ναι.
2: Να προαναγγείλει να μοιράζει πάλι λεφτά.
0: Ναι. Και ότι η μισθή, ο άνθρωπος του υποκατώτατου δεν ήταν αυτός. Αυτός δεν είχε φέρει να πούμε τα τρία εκατοστάρια.
2: Ο όρος, έτσι, λοιπόν, δηλαδή είσαι εργαζόμενος και πάνε να ξεκινήσουν να θα παίρνεις τον υποκατώτατο.
0: Τον υποκατώτατο μισθό.
2: Σου σπάει το ειδικό με το καλημέρα.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει αποδειχθεί καταρχήν ότι οι πιο αδίστακτοι για να κάνουν αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική είναι οι αριστεροί. Και ότι τις περισσότερες παροχίες που έχουν πάρει οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, τους έχουν πάρει επικέντρο και δεξιά. Και αυτό είναι και ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, το ΙΚΑ, για παράδειγμα, ιδρύθηκε από τους φιλελεύθερους, με πρώτο διοικητή έναν δεξιό, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, και απέκτησε, εξοπλίστηκε με πόρους και αρμοδιότητες πολλές, όπου για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι είχαν 8 ώρο, είχαν απαγόρευση ειδικής εργασίας, είχαν πληρωμένες διακοπές. Συντάξει, αυτά γίνανε μεταξά. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ήταν δηλαδή μια σύμπραξη, ας το πούμε, διαδοχή χρονικά του κέντρου και της σκληρής δεξίας. Έτσι, όπως και σε άλλες χώρες το ίδιο. Δηλαδή, ο καπιταλισμός παραχώρησε πολλά δικαιώματα και προνομία στους εργαζόμενους για να έχει καλύτερη παραγωγικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν αποτέλεσμα της εξέγερσης του Σικάγου, έτσι. Ήταν ότι οι μεγάλοι βιομήχανοι ήταν, δηλαδή, οι πιο καλά πληρωμένοι για δεκαετίες στην Αμερική, ήταν οι εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Ντιτρόιτ. Ήταν οι εργάτες του Φόρντ, του Τζον Φόρντ, ενός σκληρού δεξιού καπιταλιστή, ο οποίος όμως κατάλαβε ότι για να έχεις παραγωγικότητα πρέπει να έχεις ικανοποιημένους εργάτες, που να είναι ικανοί και να είναι και ευχαριστημένοι. Και είχαν γίνει, ας το πούμε, ένα είδος καλή μικροαστή, δηλαδή τα έσοδα τους ήταν τέτοια ενός εργάτη στην αυτοκινητοβιομηχανία, μπορούσε όχι μόνο να έχει δικό του αυτοκίνητο, να έχει δικό του σπίτι και να σπουδάσει και τα παιδιά του στο κολέγιο. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο σήμερα για έναν απλό εργάτη, όπως έχουν τα πράγματα.

0: ναρκωτικών στο Σόχο. Έτσι,
1: λες και ήταν από κανένα καρτέλ, εφάνισε.
0: Και με αυτό το έτσι, ξέρετε, αυτό το κουνιστό, έτσι, το συνάμενο τέλος πάντων, εκεί κουνάμενο με αυτόν τον τρόπο που βγαίνει. Και όπου κοιτάγαμε όλοι, και φυσικά και όλοι οι ξένοι.
1: Ντροπή όπως η Ελλάδα.
0: Όμως αυτός ο τύπος εκπροσωπούσε.
1: Παρίας ήταν η Ελλάδα τότε, πραγματικά.
0: Εσύ,
1: δηλαδή.
0: Βεβαίως, γιατί ήταν και, δεν ήταν η εμφάνιση. Ακούστε να δείτε. Εγώ πολλούς φίλους που είναι αντικομφορμιστές, ήταν τότε, ήταν ανίκανοι. Και ότι ήταν τυχοδιώκτες. Γιατί θα ασφόραγε βατραχοπέδιλα, κίτρινο καπέλο και δεν ξέρω εγώ πίσω να έχει φτερά παγωνιού, ό,τι ήθελε. Αρκεί να ήταν σοβαροί, αρκεί να ήταν αποτελεσματικοί. Λοιπόν, αυτοί πήγανε και παίξανε τη χώρα στον μπαρμπούτι. Και τώρα δέχομαι ότι και διεκδικούν πάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντινή. Δεν μπορεί να υπόσχεσαι πάλι όλες αυτές τις ανοησίες.
1: Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί τώρα βλέπω και ένα μήνυμα που μου ήρθε. Μου λέει, έχεις δίκιο. Πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε βρεθεί τότε με το Στρόσκαν, να πούμε, και είχε κλειδώσει. Από τότε ήταν ακόμα πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Και ο Παπανδρέου, βέβαια, η δημοσκοπήση τον έβγαλε. Τα κανόνιζε από πριν. Να μπει στο το Δουνουτού, να πούμε, στα πόδια μας. Τώρα μου το θύμισε άλλος ένας φίλος μου, στείλε ένα μήνυμα τώρα.
0: Ακριβώς, έτσι. Αλλά όλοι αυτοί κυκλοφορούν, κάνουν
1: διαλέξεις.
0: Έχουν ιδρύματα.
1: Δεν μου λες, επειδή βλέπω τώρα την επίθεση που γίνεται από τα αριστερά τρόλ, να πούμε, στο διαδίκτυο. Εσένα δεν σου κάνουν επιθέσεις. Σε φοβούνται, έτσι, οι λαγοκέφαλοι του ίντερνετ.
0: Εντάξει, κοίταξε. Ενίοτε, είμαι ψευδόνυμα πάντοτε.
1: Ναι.
0: Συνήθως με
1: δεν βλέπω να σου επιτίθεται όμως.
0: Ή κανένας που να έχει άγνα κινδύνο. Όχι, βρίζουμε κατά καιρούς, αλλά...
1: Λίγο στο Twitter βλέπω κάποιες...
0: Ναι, έχω πάρει μια απόφαση εδώ και μερικά χρόνια. Γιατί αν πήγαινα δικαστικά όλους αυτούς, θα έπρεπε να έχω μοναδικό πελάτη τον εαυτό μου, να μην ασχολούμαι με κανέναν άλλον και να μου απορφάλω το χρόνο. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, όταν είναι κάτι πολύ χοντρό, καμιά φορά ναι, μπορεί να το κάνω, αλλά γενικώς αυτό προτιμώ είναι να τους μπλοκάρω ή να τους απαντάω. Ξέρετε, παίρνοντας τη μεγαλύτερη εκδίκηση, ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό που μπορεί να κάνεις και μισούν αυτοί όλοι. Είναι να κάνεις τον κόσμο να γελάει μαζί τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί εάν πάρεις τις μετρητήσεις κάθε τρόλ και αρχίσεις να ψάχνεις, να κάνεις μηνύσεις, να κάνεις αγωγές, θα έπρεπε να περνάω.
1: Ευτυχώς είναι και το φωνητικό πληκτρολόγιο, οπότε εύκολα μπορεί να απαντάς. Αλλά τι γίνεται όμως, δεν κάνει και ορθογραφικά λάθη, και όταν είσαι αλλεργικός και με την ορθογραφία κτλ. Και θες να είσαι σωστός, σου τρώει χρόνο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, εγώ μου κοιτάξει, πάντως καμιά φορά ο τρόπος που περνάω την ώρα μου περιμένω να δικάσω όταν έχω τέλος πάντων ένα διάλειμμα είναι αυτός. Μπορεί να απαντάω. Καμιά φορά μπορεί να διασκεδάσω.
1: Τώρα, όλο τυχαία βλέπω τώρα η επίθεση αυτή των λαγοκέφαλων στο ίντερνετ έγινε με το που εμφανίστηκε ξανά ο Τσίπρας. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος καταγγείλει τότε τα υπόγεια της Κουμουνδούρου μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ τότε.
0: Δεν ήταν καταγγελία. Θα σου θυμίσω, δεν το θυμάστε καλά.
1: Για θύμισε μου, σας παρακαλώ.
0: Ήταν μια επίσημη παρουσίαση σε συνέντευξη των τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Γιάμαλη, που σήμερα έχει κάνει μια γενική αστική επισκευή. Έτσι, και προωθείται ως...
1: Εντάξει, τώρα είναι το μεγάλο ως κανάλι.
0: Ως ανκορούμαν, έτσι, mainstream, να το πούμε έτσι. Όπως λένε και στο μαύρο μάτι θυγών. Λοιπόν, και ήταν τρόλ τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είχαν λογαριασμούς και παντού το έχουν πει επίσημα οι άνθρωποι. Δεν ήταν
1: το κρύβανε,
0: διαλογή,
1: ναι.
0: Αποκάλυψη. Έτσι,
1: και μετά όταν τσακώθηκαν, όταν έφυγε ο Τσίπρας, μετά και επί Κασελάκη και έγιναν και
0: εκεί. Αλληλοαποκαλύψη.
1: Άρχισαν διάφοροι, ναι, μπράβο, ναι.
0: Καρφώθηκαν. Γιατί είχαμε και μια παράδοση στην αριστερά, έτσι. Να ρουφιανεύουν και να βρίσκουν ένα στον άλλο.
1: Δεν μου λες τώρα, φαίλε μου. Τα λεφτά που τα βρίσκει αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Τσίπρας. Γιατί βλέποντας το ποθενές.
0: Κοιτάξτε, επειδή πληρώνει μικρό νίκη στο Σούνιο 500 ευρώ, του περισσεύουνε. Νομίζω.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Αφού του περισσεύουν με 500 ευρώ, είναι μικρό. Είναι και του περισσεύουν.
1: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι χρηματοδότες προφανώς οι οποίοι τα κάνουν δωρεά, αλλά αυτά δεν πρέπει να εμφανίζονται όλα αυτά.
0: Εδώ μιλάμε. Και αυτό λέει, δεν μπορεί να είναι εθελοντός όλοι αυτοί.
1: Τώρα, βέβαια, βρήκε το βιβλίο. Το βιβλίο πρέπει να κερδίζει, να έχει βγάλει αρκετά χρήματα από την Ιθάκη, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί ανόητοι για πελάτες. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάντως με θλίβει το γεγονός ότι ένα ιστορικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, να βρίσκεται τώρα, αν είναι δυνατόν, 5 μονάδες πίσω από το Τσίπρα, παιδιά.
0: Λέζε, κοιτάξτε, όλα είναι θέμα πρώτα απ' όλα ηγεσίας.
1: Ντροπή,
0: είναι και θέμα ιδεολογίας, αλλά άμα, κοιτάξτε, όταν δεν έχεις μια προσωπικότητα η οποία να έχει ένα άστρο, να λάμπει, να πώς να το πω, να πείσει τον κόσμο, να προεξάρχει και να έχει τις βασικές αρχικές ιδιότητες. Ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος τον ακούς και αισθάνεσαι ότι βάζει τη σκέψη σε τάξη. Και σου δίνει μια προοπτική και λες, να αυτό θα ήθελα, αυτό σκέφτομαι, Έτσι αναλύω τα πράγματα.

0: Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ο Ανδρουλάκης είναι αυτό το οποίο βλέπετε.
1: Μπορεί να πει κάποιος
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Δεν,
1: να...
0: μπορεί, δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν το έχει τι να κάνουμε.
1: Ο Φαΐλος, ο οποίος έκανε viral το πορτατήφ, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιος. Έχει.
0: Οποιοδήποτε να ήταν, οποιοδήποτε άλλος να ήταν, θα πηγαίνανε καλύτερα. Πραγματικά το πιστεύω. Να ήταν. Πώς θέλω την κοπέλα από την Καλαμάτα.
1: Θα πήγαινε καλύτερα, λες.
0: Ξεχνάω τώρα κόλληση στο μυαλό μου. Λοιπόν, οποιοδήποτε άλλος να ήταν, ο Τσουκαλάς να ήταν, έτσι, καλύτερα θα πήγαινε. Ο Γερουλάνος θα πήγαινε καλύτερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου σίγουρα θα πήγαινε καλύτερα. Λοιπόν, γιατί είναι και πιο σοβαροί άνθρωποι και μιλάνε και λίγο καλύτερα. Πώς να το πω τώρα.
1: Ο Ανδρουλάκης σοβαρός είναι. Απλώς δεν ξέρω, δεν το έχει.
0: Δεν
1: βγάζει, δεν έχει τη στόφα.
0: Σοβαρός είναι, ώρα να τον βάλουμε ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο.
1: Είναι λίγο. Μου θυμίζει κομματικό σωλήνα, δηλαδή παλιές εποχές.
0: Πώς το λένε, δεν το έχει.
1: Δεν το έχει.
0: Ο αρχηγός είναι κάποιος να τον ακολουθεί στην έφοδο. Έτσι. Ο Ανδρουλάκης αν έλεγε πάμε παιδιά, θα κοιταζόταν όλοι μεταξύ του και θα του έκανε.
1: Τώρα τι γίνεται με το φίλο μας τον Αντώνη, θα την κάνει την κομματάρα.
0: Εγώ πιστεύω, βλέποντας και τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και όλα αυτά, πιστεύω ότι ναι, έχει οργανωθεί και θέλει να το κάνει.
1: Θέλει να το κάνει. Τι περιμένει τώρα, μόλις που γίνει η προκήρυξη, τότε να σκάσει η βόμβα.
0: Δεν ξέρω. Τι να...
1: Αλλά δεν βλέπω οι δημοσκοπήσεις να του δίνουν και κάτι το ιδιαίτερο. Έβλεπα πάλι.
0: Εντάξει, η δημοσκόπηση θα πρέπει να βγει μια δημοσκόπηση που να το μετρήσει επίσημα.
1: Πρέπει να το μετρήσει.
0: Δίπλα να πούνε κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, μπράβο, πρέπει να το
0: δούμε αυτό.
1: Το ότι, δεν το έχει παρουσιάσει επισήμως το έχει εξαγγείλει. Όμως δεν θα το κάνει κατά συνέπεια.
0: Ναι,
1: έπρεπε να μπαίνει στις μετρήσεις κανονικά.
0: Ναι, όταν θα γίνουν μετρήσεις, αυτό θα μπορούμε να το, θα το δούμε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως σε κάποια μέτρηση που είδα είναι ότι παίρνει πολύ πολύ περισσότερους ακόμα για την αριστερά και τον Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου και όλους. Και πολύ λιγότερο από την Νέα Δημοκρατία. Αυτό είχε και πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σαν...
1: Εγώ τώρα έβλεπα τώρα τη σημερινή δημοσκόπηση που βγήκε τη interview και βλέπω τελικά ότι εκεί, επειδή κάνει μνήμα, ας πούμε, αναφορά στον Αντώνη του Σαμαρά, είναι ανύπαρκτα. Δηλαδή τα ποσοστά τώρα δεν είναι αυτά για ένα πρώην πρωθυπουργό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και να μπει στη Βουλή, ας πούμε, δεν είναι τώρα ένα ποσοστό αξιοπρεπές που να κλειδώνει, ας πούμε, την ιστεροφημία ενός ανθρώπου που κυβέρνησε τη χώρα σε δύσκολη περίοδο. Νομίζω, έτσι.
0: Κοιτάξτε, ας το δούμε πρώτα.
1: Ας το δούμε.
0: Έτσι. Ας ακούσουμε την επίσημη εισαγγελία και μετά μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένο μας
0: καλά. Φαΐλ.
1: Την καλημέρα μας, για χαρά, γεια. Λοιπόν, αυτά έχουν τα πράγματα. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σάκη Στάγκα. Τι μου κάνετε, κύριε Στάγκα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και βεβαίως στους συνεργάτες της εκπομπής.
1: Τα κέφια σας πώς πάνε?
2: Μια χαρά είναι όλα τα θέματα. Προχωράμε, αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι. Προετοιμαζόμαστε για αρκετά σημαντικά θέματα. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μπροστάρισε ο Γιώργος Χατζημάρκος, 50 νησιά. Προχωράμε όλα καλά αυτή τη στιγμή.
1: Δεν κάνετε. Ο Χατζημάρκος και η ομάδα του δεν κάνουν διακοπές έξω όσο γνωρίζω.
2: Με τίποτε. Με
1: το
2: τίποτε.
1: Πολύ πολύ να σταματήσουν 3-4 μέρες, ας πούμε, έτσι απλώς να πέσουν σε καμιά γιορτή, κανένα τετραήμερο εκεί, να ξεκουραστούν. Και μετά είναι πάλι τα.
2: Θα τα πούμε λίγο παρακάτω, διότι δεν είναι ότι μόνο εργάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οικονομικές, οι διοικητικές υπηρεσίες. Εργάζεται και το σύνολο του εκλεγμένου πολιτικού προσωπικού της περιφέρειας με μπροστάρι τον Γιώργο τον Χατζημάρκο και νομίζω ότι το να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και πάνω από το όλα την αποτελεσματικότητά μας δουλεύοντας με 34 τόσους δήμους, με πάνω από 20 επιχειρήσεις, συνεργαζόμαστε με 50 νησιά στο σύνολο, από όλους μπορώ να πω μέχρι έπαινους έχουμε ακούσει. Ο μοναδικός ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του είναι μόνο η ΔΕΙΑΡ, συνεπικουρούμενη βέβαια από τον Δήμαρχο, ο κύριος Βαλιανός, με τον Δήμαρχο τον κύριο Κολιάδη, που χθες είχαν και τις...
1: Τι έγινε τώρα με τη ΔΕΙΑΡ, γιατί έπεσε στην αντίληψή μας με κάτι, το οποίο έχει τα χέγγια τώρα η ΔΕΙΑΡ, θα μπορούσε... Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα από το... Δεν έχει καμία σχέση το φράγμα του εδώ. Έχει σχέση απλώς η φάση η οποία γίνεται προς την Νότια Ρόδο. Έτσι, κάτι έγινε εκεί με την εργοληπτική εταιρεία. Λοιπόν, εξηγήστε μας τι συμβαίνει και πώς παρεμβαίνει στη συνέχεια η ΔΕΙΑΡ. Ελάτε.
2: Όταν ανέλαβε ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος, ανέλαβε τρία έργα που δεν μπορούσε να τα εκτελέσει το ΕΠΕΧΟΔΕ, ούτε η προηγούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση περιφερειακή με επιθετίας του κυρίου Μαχαιρίδη Κουσουρνά και του Άιμνης του Χατζηδιάκου, τα οποία ολοκληρώσαμε και παροδώσαμε. Λοιπόν, εκτός από τις γέφυρες που είχαμε στην πορεία, έγινε η γέφυρα, το πρόγραμμα προέβλεπε τη γέφυρα Σταφάντου, ολοκληρώθηκε. την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τα Κολύμπια, Ρόβιλινδου, μέχρι τα Κολύμπια που ολοκληρώθηκε, και βεβαίως το πολύπαθο φράγμα Γαδουρά, το οποίο διελιστήριο κατορθώσαμε να λειτουργήσουμε, να λειτουργεί όχι μόνο με πρέπεια, με στάνταρ ασφαλείας υπεράνω αυτών των οποίων έχει η υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα με οπτική ίνα δίπλα στον αγωγό, και παραδίδουμε νερό, η δυνατότητά μας είναι 22 εκατομμύρια ετησίως ή 60.000 ημερησίως. Σήμερα, για παράδειγμα, η ΔΕΙΑΡ αδυνατεί να πάρει και τα 60, παίρνει τα 52.000 κυβικά, τέλος πάντων.
1: Τώρα, μες στο καλοκαίρι, ούτε τώρα δεν τα παίρνει όλα.
2: Πέρσι τα παίρνανε, φέτος δεν τα παίρνουν, δεν ξέρω τους λόγους γιατί κλπ. Ωστόσο, όμως, θα ήθελα να πω το εξής, ότι πρόσφατα είχαμε κάποιο θέμα σχετικά με τη β' φάση των έργων ίδρυυσης του Γαδουρά, το οποίο προέβλεπε από το Χαράκι να επεκταθεί μέχρι τη Λαχανιά. Δεν ήταν μέσα ούτε ο Αρχάγγελος ούτε τα Φάντου. Με προσωπική του απόφαση ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέλαβε και ένταξε στο έργο και τον Αρχάγγελο και τα Φάντου. Λοιπόν, ένα ποσό της τάξης των 23 εκατομμυρίων ευρώ, με την έκθεση πήγε κάτω, παρακάτω από τα 20. Προχωρώντας λοιπόν αυτό το έργο, με τιμές πριν το 2021, κάναμε το 2021 τον διαγωνισμό. Ήταν εξ αρχής ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Φεύγει από το Φιλόδημος με απόφαση των Υπουργείων και πηγαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα Τρίτσης. Φεύγει από το Τρίτσης και πηγαίνει στο ΙΜΕΠΕΡΑ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής κτλ. Η χρηματοδότηση, και ξεκινάμε. Στην πορεία όμως, που ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα 2014-2020, το ΕΣΠΑ του Υπουργείου, δυστυχώς η εταιρεία η οποία ανέλαβε, μάλιστα λεγόταν Intracat, η οποία στο τέλος είχε μια συνεργασία με μια άλλη εταιρεία, γνωστά είναι τον Άκτορα, πήγαν να γίνει συνεργασία, τελικά απορροφήθηκε η Intracat από την εταιρεία Άκτορα και ξεκίνησαν να κατασκευάζουν το έργο, το οποίο έχουμε μια απορρόφηση πάνω σε αυτή τη διαδικασία όλοι. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των καταστάσεων διοικητικών πράξεων, γραφειοκρατίας, τα γνωστά είναι αυτά στα έργα, λοιπόν, δημιουργήθηκε το πρόβλημα ότι υπήρχε ένα ατύχημα στην περιοχή της Καλάθου. Πράγμα το οποίο καταγγέλθηκε.
1: Τώρα πριν από 1,5 χρόνο, έτσι.
2: Καταγγέλθηκε σε εμάς, ναι, από τη ΔΕΙΑΡ. Δεν λαμβάνει η ΔΕΙΑΡ υπόψη της ότι και οι ίδιοι είχαν 4 ατυχήματα, τα μάλιστα τα 2 ήταν θανατηφόρα, και ποτέ εμείς δεν θα γίνουμε.
1: Δεν καταγγέλθηκε.
2: Θα σας το πω τώρα, θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, τα δύο μάλιστα ήταν θανατηφόρα. Ουδέποτε έγινε συζήτηση από κάποιον για το τι συνέβηκε στην ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά, ή τις αποζημιώσεις και λοιπά και λοιπά. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος η εταιρεία σταμάτησε τις όποιες εργασίες. Νομίζω ήταν και εισαγγελική εντολή μέχρι να γίνουν οι έρευνες και οτιδήποτε άλλο. Και ως εκ τούτου αργοπόρησε μάλλον να πληρωθούν 3 λογαριασμοί της τάξης του 1.700.000 ευρώ από το Υπουργείο, λόγω της μετάβασης όλων των Υπουργείων τα χρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, ως εκ τούτου, η μοναδική λύση που είχαμε εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό που κάναμε, την απένταξη του έργου. Ωστόσο, κατορθώσαμε 30 του Δεκέμβρη του 2025, που βγήκε πρόγραμμα στον αέρα, μέχρι τις 9 του Γενάρη, δηλαδή πρωτοχρονιά των φωτών του Αϊγιάννη κτλ., δουλεύανε πυρετοδός οι υπηρεσίες μας, καταθέσανε την πρόταση ξανά στο Υπουργείο Οικονομικών και στο ΜΕΠΕΡΑ και εντάχθηκε οριστικά το ποσό της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ και περίπου 500.000 για την αρχαιολογική υπηρεσία σαν υποέργο, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά να προχωρήσουμε αυτό το έργο με νέο διαγωνισμό και νέες τιμές κλπ. Αυτή ήταν όλη η πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα, έρχεται η ΔΕΙΑΡ και καταγγέλει με δημοσιεύματά της του κυρίου Βαγιανού, λοιπόν του Προέδρου, λοιπόν, ότι να ανήκαν η περιφέρεια, δεν μπορεί να λειτουργήσει, κινδυνεύει το φράγμα, λοιπόν, και χρησιμοποιήσανε αυτή την, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, την βορυχία, λοιπόν, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, πρωτοφανές αυτό το γεγονός, για αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί για ένα εργατικό ατύχημα να σε παίρνει ένας τέτοιος κατήφορος και να θες να ζητάει να κάνει δήθεν παράσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να ενημερωθεί πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και ίσως πιθανώς να σταθεί και ο ίδιος για αυτό το έργο, για να αναλάβει δήθεν η ΔΕΙΑΡ να το εκτελέσει η ίδια.
1: Μια στιγμή, πρώτον κινδυνεύει το φράγμα, γιατί άκουσα να λέτε ότι αναφέρει μέσα κίνδυνου φράγματος.
2: Σε καμία των περιπτώσεων δεν κινδυνεύει το φράγμα. Δεύτερο. Η β' φάση των δικτύων ίδρευσης που αφορά το φράγμα. Και επειδή ενδιαφέρονται τόσο πολύ, μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί τόσα χρόνια, ακόμα και τα τελευταία 2,5 χρόνια, δεν έχει γίνει κανένα καινούριο δίκτυο ώστε να ανεβάσουν την ποσότητά τους στα 60.000 κυβικά χειμώνα καλοκαίρι. Ακόμα να χρησιμοποιήσουν και την κρουαζιέρα που είναι πολύ χαμηλότερη τιμή τώρα. Λοιπόν, να μπορέσουν να δώσουν στην κρουαζιέρα αυτές τις ποσότητες που μπορούν. Πέρσι καταναλώσανε μόνο 15 εκατομμύρια κυβικά από τα 22 εκατομμύρια που δικαιούνται μέσα σε αυτή την τιμή. Και έρχονται όλα αυτά τα χρόνια διαδικασίες να μας λένε ότι το φράγμα του Γαδουρά χρηματοδοτήθηκε δήθεν και είναι ψέματα. Το καταγγέλλω ευθέως. Ότι χρηματοδοτείται από το κράτος.
1: Μα έχουμε την επίσημη απάντηση του Υπουργείου.
2: Όχι μόνο του Υπουργείου. Με το να λες ότι χρηματοδοτεί το κράτος, λοιπόν, θα πει ότι εμείς παίρνουμε τα χρήματα, τα χρησιμοποιούμε αλλού. Δεν τα δίνουμε και εκεί που πρέπει, στο σκοπό που πρέπει να πάνε.
1: Μίλησε αυτή για ένα κουβά τότε, θυμάμαι ο κύριος Βαγιάννου.
2: Ποιος κουβάς και τέτοιο. Γιατί πρέπει να μιλάμε για κουβάτες, έτσι έχουν μάθει και στο Δημορόδου αυτοί οι κύριοι.
1: Στο λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο
2: και στο, ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο αναγκάστηκε να πει και κάτι άλλο.
1: Τι άλλο?
2: Λοιπόν, όταν πήγε αντιδήμαρχος ο οικονομικών ο κύριος Παυλούς αρχές του Γενάρη, αναγκάστηκε να πει ότι ο κύριος Παυλούς και το αποδεχτήκανε ότι επειδή έχει οφειλές πάνω από 8,5 εκατομμύρια στο Δήμο Ρόδου, η ΔΕΙΑ στερείται και δημοτικής ενημερότητας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: πληρώνει τώρα, πληρώνει το νερό. Το νερό που πουλάει η ΔΕΙΑΡ το πληρώνει.
2: Όχι βεβαίως. Λοιπόν, πληρώνουν κάποιες δόσεις, ένα ποσοστό, το λιγότερο από 50% για να μην κλείσουν, λέει. Λοιπόν, πληρώνουν με δικαστική απόφαση και τελεσίδικα θα αποφασίσει το εφετείο Πειραιά στις 26 του Μάρτη του 2027 του χρόνου. Διότι πήρε αναβολή το δικαστήριο που ήταν να γίνει
1: μεγάλη
2: πρόσφατα.
1: Μεγάλη πληγή άνοιξε στις σχέσεις, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπήρχε ποτέ κατά το παρελθόν. Και τώρα θυμάμαι, τώρα εργατόρες τρώμε, ας πούμε, εδώ και 2 χρόνια ασχολούμαστε συνέχεια με αυτήν εδώ την υπόθεση, ας πούμε. ΔΕΙΑΡ.
2: Μα με το να λέει να κινδυνεύει κτλ. Ο ίδιος έχει και άλλες ιδιότητες. Ο ίδιος έχει και άλλες ιδιότητες σαν αντιδήμαρχος στη Μεσαιωνική πόλη. Ναι. Μπορεί να μας πει τι έγινε με το χαμάμ που είχε εγκατεστημένη εργολαβία. 2.700.000 ευρώ. Μπορεί να μας πει για τα δίχτυα τα ΑΜΕΑ που είναι στη Μεσαιωνική πόλη τι έγινε και αυτό το έργο. Μπορεί να μας πει για τη Βίλα Κάβη πώς χάθηκε. Μπορεί να μας πει πώς έριξε τα τυχεία στη Βίλα Κάβη. Μπορεί να μας πει για το τραμπολίνο το οποίο είπε ότι δεν ανήκει στο Δήμο Ρόδου και ο Δήμαρχος λέει ότι μας ανήκει. Δεν ξέρω, μπορεί να μας πει για τα ντρόν. Μπορεί να μας πει για το κτίριο της Ροδιακής Έπαυλης, για την αυλή και τον κήπο της Ροδιακής Έπαυλης, τι έγινε το ήχος και φως. Είπανε ποτέ ότι επειδή κάναμε εμείς το έργο το Εθνικό Θέατρο, τα 2.700 που ήταν να πάνε εκεί, τους είπε η κυρία Μεντώνη και ο Περιφερειάρχης, πάρτε τα, βάρτε τα στη Νέα Αγορά, συν 500.000-3.200 με την έκπτωση πήγε στα 2 εκατομμύρια και δεν προχωράει όπως θα έπρεπε. Τους βοηθήσανε και από αυτή την υπόθεση να προχωρήσει το θέμα. Λοιπόν, είναι δεκάδες τα
1: έργα. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα, γιατί εδώ το θέμα είναι σε διαφορετική βάση μπαίνει. Ποιος είναι ο στόχος δηλαδή του? Ο κύριος Βαγιανός, όπως λέτε τώρα, ας πούμε, έτσι να πολεμά με τον τρόπο αυτό την περιφέρεια και βεβαίως να ακουμπά πράγματα τα οποία είναι και λίγο επικίνδυνα για τον τόπο, όπως έχει να κάνει με το νερό, ας πούμε.
2: Γιατί δεν θα ξέρει ο κύριος Παπανικόλας να μιλήσει από την περιφέρεια.
1: Πού το πάει δηλαδή το πράγμα,
2: η κυρία Καραγιάννη.
1: Και μήπως είναι άδικο να λέμε ΔΕΙΑΡ? Εδώ θα έπρεπε να μιλάμε για τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος είναι το αφεντικό, ας πούμε, αυτή την ώρα. Εγώ νομίζω ότι αν ο κύριος Κολιάδης είχε μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων από αυτήν που έχει ο κύριος Βαγιανός, θα τον έβασε σε τάξη ή θα τον αντικαθιστούσε. Αντιθέτως, του έδωσε και επιπλέον, ας πούμε, ρόλο, όπως είπατε, αντιδήμαρχος υπεύθυνος της Μεσαιωνικής πόλης. Πέραν της
2: Δημοκρατία. Και νεωτέρων μνημείων και είδαμε τα αποτελέσματα στην πορεία,
1: λοιπόν,
2: το τι συμβαίνει.
1: Ποιος είναι ο στόχος, λοιπόν, πού πάει το πράγμα, κύριε?
2: Ότι δήθεν είναι ικανή. Και επιπλέον μπήκε το θέμα. Μπήκε το θέμα.
1: Μήπως δηλαδή είναι ικανή εκείνη και εσείς είστε ανίκανοι αυτό?
2: Μάλλον και πέρα πάει ότι ναι, να αναλάβουν αυτοί να φτιάξουν, να κατασκευάσουν το έργο με έτοιμα προς την περιφέρεια, δώστε μας τη χρηματοδότηση.
1: Θέλουν δηλαδή να το πάρουν πάνω τους το έργο.
2: Μα πώς μπορεί να το πάρει αφού δεν έχει
1: σωστά. Στα αλήθεια δηλαδή,
2: ούτε
1: δεν ασφαλιστική είναι ένα
2: ούτε δημοτική ενημερότητα.
1: Εδώ είναι ένα θέμα τώρα.
2: Εάν δει στον ισολογισμό σου ότι οφείλει.
1: Δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.
2: Δημοτική ενημερότητα. 8,5 εκατομμύρια στο Δήμο. Πάνω από 8 στην περιφέρεια. Η ΔΕΗ την παρέλαβε 10 εκατομμύρια επί διδίας του κυρίου Τσίκη. Η ΔΕΗ σήμερα που μιλάμε έχει φτάσει τα 25 εκατομμύρια. Με δήλωσή του πριν 3-4 μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: 25 εκατομμύρια έχει πάει.
2: 25 εκατομμύρια είναι ΔΕΗ.
1: Στο σύνολο πάνω από 50-60 πρέπει να είναι.
2: Μα αυτές είναι καταστάσεις εκεί πέρα. Και ανίσπλαχτα ήταν το 24-76 εκατομμύρια από 68. Σήμερα θα είναι πάνω από 80.
1: Πώς θα σηκώσει λοιπόν, κεφάλι τώρα αυτή η επιχείρηση, μπορείτε να μου πείτε.
2: Μα εσείς να μου πείτε τώρα, και βάζω δημόσια το θέμα, ότι πρόσφατα πήρανε, λέει, μία απόφαση.
1: Μήπως δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
2: Έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω είναι. Έρχεται λοιπόν η υπόθεση και λέει το εξής, ότι πάρθηκε απόφαση στον Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΡ και ανακοινώθηκε στον τοπικό τύπο ότι θα γίνει η αναβάθμιση και επέκταση του βιολογικού στο Βόδι, το οποίο το κτήμα ανήκει.
1: Άλλο πρόβλημα,
2: στο
1: έχουμε σοβαρό πρόβλημα τώρα εκεί, έτσι.
2: Μα γι' αυτό
1: είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Τα συνδέουμε αυτά τα δύο.
1: Έχουμε γίνει ρεντίκολο, ρεζίλι των σκυλιών, έχουμε καταγγελίες, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε, δηλαδή μιλάμε, η θάλασσα έχει μολυνθεί εντελώς.
2: Είδα στο site ότι συμβαίνει. Είδα το υπόγειο ηφαίστειο, το οποίο αναβλύζει δίπλα στο
1: Βόδι. Και δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είπα, ρε παιδιά, όπα στο
2: πλέον.
1: Μην δυσφημίσουμε τη Ρόδο παραπάνω.
2: Μα οι ίδιοι το δυσφημούν, νομίζουν ότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Νομίζουν ότι κάποιοι τουρίστες δεν παθαίνουν ουροκεντόπιοι ουρολιμόξεις το ένα και το άλλο με το να βγαίνουν έτσι τα λύματα. Και τι έρχονται και λένε. Εγκατεστάθηκε μια εταιρεία η οποία λέγεται Λιβιτέκ, η οποία λειτουργεί τους μικρούς βιολογικούς και 7,5 εκατομμύρια για τη λειτουργία του βιολογικού στο Βόδι. Λοιπόν, συν, νομίζω αν είναι 5 χρόνια, νομίζω, επί 2 εκατομμύρια ετησίως από ίδιους πόρους το δεύτερο κομμάτι. Yeah. Το πρώτο είναι χρηματοδοτήμενο, πριν χρόνια ήταν αυτή η διαδικασία. Και έρχονται και τι λένε, ότι θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση. Μάλιστα. Και επέκταση. Σωστά. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η εργασία. Λόγω του κατεπήγοντος, λέει, με τη δικαιολογία ότι υπάρχει απειλή κινδύνου και ότι δήθεν η πλημμύρα, όχι μπόρα της Γιαλισσού που έγινε Δεκέμβρη 24, αλλά τέλος του Γενάρη μια καταιγίδα που είχαμε in Byron, λοιπόν, το Γενάρη του 25, λοιπόν, ότι μπήκανε νερά στα φρεάτια και, και φτάνουν στο βιολογικό, ο οποίος δεν μπορεί να τα λειτουργήσει. Πού βασίζεται αυτό? Σε μια μελέτη, λέει, που κάνανε γεωλογική, ότι το νερό στην Γιαλισσό είναι κάτω στο 1 με 2 μέτρα και μόνο.
1: Τι πήκανε?
2: Μάλιστα. Ερώτημα λοιπόν. Ερωτήσει από μένα προσωπικά. Εάν είναι 1 και 2 μέτρα, θα έπρεπε λοιπόν το ποτάμι, ο 31ος ποταμός για παράδειγμα, το ανοιχτό κομμάτι και το κλειστό από κάτω, το οποίο έχει συμπεριλαμβανόμενο το πάντο του, που έχει βάθος 3 με 5 μέτρα και πλάτος 8-10 μέτρα, να έχει τουλάχιστον αυτή την ποσότητα του νερού. Και από το υπέδαφος και
1: το
2: από
1: υποχείο.
2: Τα πλάγια.
1: Πάμε.
2: Δεν έχει σταγόνα νερό. Άρα, ο 31ος ποταμός ο σκεπαστός έχει 2-3 πόντους που είναι περισσότερο πρασινάδα, η οποία δεν έχει καθαριστεί.
1: Τα λέτε όλα αυτά τώρα,
2: δεν είναι αρμόδιο αντάδο. Ούτε ο Επίτροπος Πενταμός της Σωτήρας έχει αυτές τις προσόντες. Ναι. Δεύτερο, τα φρεάτια της Γιαλισσού έχουν ύψος τουλάχιστον 80 πόντους πάνω από το πέδαφος. Τρίτον, είναι όλα ανεξαρτήτως μολωμένα. Τέταρτο, οι σωλήνες είναι κολλημένοι και είναι διπλή αγωγή. Είναι διπλός ο αγωγός και δουλεύει μόνο ένας από τους δύο. Εναλλάξει μόνο αν υπάρχει κίνδυνος, που δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Πέμπτο, τα αντιλιοστάσια θα έπρεπε να είχαν πλημμυρίσει. Τα αντιλιοστάσια στα κριτικά στέλνη σε 70 μέτρα ύψος στην Παπαλουκά που έγινε σύνδεση στο παλιό νοσοκομείο. Η σύνδεσή μας στέλνει ο ένας αγωγός που είναι Φ400 την ίδια ποσότητα προς το βιολογικό στο Βόδι. Ένα κυβικό λίμμα τα πάρει. 1 εκατομμύριο κυβικά λίμμα τα πάρει. Την ίδια ποσότητα θα στείλει στο Βόδι που είναι μετρημένο. Άρα πώς πλημμυρίζει αυτή η περιοχή που λέγεται Βόδι? Και δεύτερον, όταν εντάσσουν.
1: Εσείς γνωρίζετε, ήσασταν και χρόνια στη ΔΕΙΑΡ, τα παρακολουθείτε του σύνεγγυς. Τι πρόβλημα υπάρχει τώρα?
2: Επιτρέψτε μου να σας πω τη λογική τους. Ναι. Μάλιστα, okay, το έργο. Σε πόσο καιρό θα ολοκληρωθεί, λένε οι ίδιοι 18 μήνες έχουν αποφασίσει. 1 εκατομμύριο φέτος, το 26 ότι θα απορροφήσουν. Του χρόνου εντάξανε 26 εκατομμύρια από ίδιους πόρους και τα αντίχρονα άλλα 20 εκατομμύρια. Και βάζω εγώ το εξής ερώτημα. Λοιπόν, όταν λες ότι πάνε να κάνουν ένα τέτοιο έργο με 4 μόνο προσφορές, η μία εταιρεία είναι αυτή που είναι εγκατεστημένη ήδη σήμερα. Υπάρχει η εταιρεία αυτή, είναι Vitec. Μια δεύτερη λέγεται από Αθήνα, είναι μηχανική, και άλλες δύο εταιρείες το ίδιο μικρές. Ότι κάνουμε πρόσκληση μόνο σε αυτούς τους 4 και απαγορεύουμε σε κανέναν άλλον. Ούτε ενημέρωση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Μπαίνει το ερώτημα, πώς εντάσσεις 26 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του χρόνου, όταν βεβαιώνεις το χρόνο σου 23 εκατομμύρια και εισπράττεις μαζί με τα παρελθουσών ετών το πολύ 20 εκατομμύρια. Άρα 20 εκατομμύρια και έχεις έξοδα, προβλέπεις 26. Η μισθοδοσία του προσωπικού 7 εκατομμύρια που είναι.
1: Δεν μου πάει τώρα αυτό.
2: Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις, τα 2 εκατομμύρια για τη λειτουργία του βιολογικού που είναι. Τα καύσιμα σου που είναι, τέπολα. Άρα, πού θα βρεθούν, τι θα πάνε να κάνουν, θα κόψουν τη μισθοδοσία και του προσωπικού? Για πέστε να καταλάβουμε τι συμβαίνουν. Και οι απαντήσεις τους είναι ότι εμείς τα ψηφίζουμε και ας πάει το λεκτικό να μας απορρίψει. Μα δεν είναι έτσι τα θέματα. πρέπει να έχεις μια σοβαρότητα και μια αξιοπρέπεια όταν περνάς αυτή την πόρτα του ελεκτικού
1: αυτή
2: συνεδρίου.
1: Είναι μια πάγια τακτική εξ αρχής, ας πούμε, έτσι λειτουργεί η ΔΕΙΑΡ με τη νέα, ας πούμε, διοίκηση.
2: Μα νομίζω
1: ότι τώρα τελευταία έχει στραβώσει το πράγμα.
2: Ειδικά τώρα τελευταία έχουν πια ξεφύγει όλα αυτά τα θέματα στην σειρά το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, η μόνη του σκέψη είναι κατευθείαν αναθέσεις και εδώ πέρα το ίδιο,
1: τι
2: μόνο τέσσερις προσφορές. Ενώ θα μπορούσαν να πάρουν πολλαπλάσιες.
1: Μισό λεπτό. Απευθείας αναθέσεις, τι θέλετε να πείτε?
2: Απευθείας αναθέσεις, αγαπητέ Κλάνθη, είναι μέχρι 30.000 ευρώ δίνεις ανάθεση.
1: Ναι.
2: Μέχρι 60.000 παρόμοιο σύστημα με μια τεχνική περιγραφή.
1: Ωραία.
2: Μέχρι 300.000 δεν περνάς στον τοπικό επίτροπο. Πάνω από 300 μέχρι ένα 700 πηγαίνεις στον τοπικό επίτροπο. Πάνω από ένα 700 είναι το ελεκτικό συνέδριο της Αθήνας. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχουν οι νόμοι και οι κανόνες βασιζόμενος μόνο δήθεν ότι πλημμυρίζει ο Λιαλισσός και ότι το νερό είναι στο ένα μέτρο. Έπρεπε όλα τα πηγάδια στην Λιαλισσό να είχαν πλημμυρίσει. Όλα τα υπόγεια στην Λιαλισσό σπίτια έπρεπε να είχαν πλημμυρίσει.
1: Σε επίγουσες καταστάσεις, εκεί που δεν έχεις περιθώριο.
2: Επαπειλή, λέει, κινδύνου.
1: Επαπειλή
2: κινδύνου, όχι κινδυνός. Λοιπόν, θα έπρεπε όλα τα υπόγεια στην Λιαλισσό να βγάζουν μέρα νύχτα νερά.
1: Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαδικασία με τον τρόπο αυτό?
2: Για να καλέσουν μόνο τις τέσσερις εταιρείες.
1: Για ποιο λόγο να καλέσουν μόνο τις τέσσερις εταιρείες?
2: Το λόγο θα τον πούνε οι ίδιοι να τον δικαιολογήσουν αυτή την διαδικασία.
1: Ξέρετε που παραπέμπουν όλα αυτά που λέτε?
2: Παρακαλώ.
1: Ξέρετε που παραπέμπουν? Εμένα το μυαλό μου, ξέρετε που πάει? Πάει σε άλλες δουλειές, ας πούμε. Όχι όμορφες, σωστές. Αυτό καταλαβαίνω. Εδώ είναι τώρα το θέμα το εξής. Εφόσον όμως ο νόμος ορίζει κάτι τέτοιο,
2: ναι,
1: έχει τη δυνατότητα να το κάνει, θεωρείται νόμιμη όμως η διαδικασία?
2: Πρέπει όμως να δικαιολογήσεις με πραγματικά ντοκουμέντα αυτή τη δυνατότητα. Εμένα πια πηγαίνει στο μυαλό μου, εκτός από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ότι πρόσφατα με τα λίμματα που βγήκανε μέσα στην θάλασσα και είδα αυτά τα δελτία που έχουν ανέβει και τα site και τα λοιπά, όλος αυτός ο κόσμος και τα λοιπά, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε εκείνη την περιοχή. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε αδιαφορία στο να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη εταιρεία που μπορούν να δώσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες για να μπορέσουν να δώσουν την αντίστοιχη λύση. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, η βρώμα και η δυσοσμία, όχι από πάνω και στο επέδαφος.
1: Πώς θεραπεύεται τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί εκεί υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχουν πεντάστερες μονάδες. Είναι κρίμα, είναι θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει.
2: Μα δεν μπορεί ο άλλος να
1: παθαίνει. Και δεν έχει πάρει χαμπάρι τώρα, σε λίγο θα το πάρουν χαμπάρι, διότι κάποιοι θα το σεντράρουν το πράγμα και καταλαβαίνετε. Θα δυσφημιστεί η περιοχή όσο ο άνθρωπος έρχεται καλοκαίρι να κάνει διακοπές, να κάνει ένα μπάνιο και να κάνει μπάνιο μέσα, ας πούμε, στα λίμματα μέσα. Λες και κάνει μπάνιο σε βόθρο μέσα. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα τώρα.
2: Εδώ στο Αγκαθονήσι που κάνουμε το λιμάνι, ήρθανε και μας είπανε να ξαναφυτέψουμε τα φύκια που θα καλάσουμε από κάτω. Εκεί πέρα έχει γίνει γύσμα διάμ από κάτω το υπέδαφος.
1: Και πάει μέχρι Φαλιράκι αυτή η κατάσταση, μου έλεγε εντωμεταξύ χθες. Με έχουν πάρει δύο τρίτα. Όταν φυσάει, λέει, βοριάς, ναι, τα παίρνει και πηγαίνει μέχρι κάτω το Φαλιράκι.
2: Όταν φυσεί ξενοτιάς όμως, να δούμε τι γίνεται.
1: Στα Καβουράκια, μας έλεγε χθες ο κύριος Ροδίτης, στα Καβουράκια, στο λιμανάκι, ας πούμε, που είναι και η ψαροταβέρνα γνωστή και τα λοιπά. Εκεί σου λέει, ήταν ντροπή να δείτε βρώμα, να βγαίνουν τα λίμματα έξω, να πούμε. Και υπάρχει και μια παραλία εκεί, έχω κάνει εγώ μπάνιο εκεί.
2: Και από τη μια ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες και από την άλλη έρχονται και μας λένε ότι από ίδιους πόρους. Ισχυρίζονται ότι αν πληρώνανε τις υποχρεώσεις στην περιφέρεια, ότι θα έχει καταστραφεί η εταιρεία, τις τότε υποχρεώσεις τους και σημερινές που είναι πολλαπλάσιες, και σήμερα βλέπουμε ότι πάνε να κάνουν δίθεν ένα έργο 47 εκατομμύρια και έχουν και την θέση ότι ναι, να έρθει το θέμα στο περιφερειακό δίθεν συμβούλιο. Ενημέρωσε πια το δικό του συμβούλιο, το δημοτικό συμβούλιο, για τα πεπραγμένα τα δικά του και θέλει να πάει και λίγο παρακάτω. Ή δεν ξέρουν, νομίζει, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, το τι συμβαίνει σε εκείνο εκεί τον χώρο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα οδηγούν σε μια πρωτοφανή κατηφόρα την όλη διαχείριση της ΔΕΕΑ. Αποτελεί για μένα, όπως έχει αναφερθεί και από άλλους, μια ντροπή στη δημόσια διοίκηση, όταν επιβραβεύεται η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο περιφερειάρχης, οι τεχνικές, οικονομικές, διοικητικές υπηρεσίες από τους πάντες, και να έρχονται αυτοί να οφείλουν στην περιφέρεια, να ζητάνε εισαγγελία, επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, και τους προκαλώ να έρθουν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και όχι ορκωτοί λογιστές να κάνουν τον έλεγχο την ΔΕΙΑΡ. αν έχουν μισή από τις 7 πίστες, ας το προλάβουν να το κάνουν.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο μου λέτε τώρα εδώ, ίσα-ίσα, έχω μεγάλη ευαισθησία και προσωπική μάλιστα. Εγώ τα ζώα τα λατρεύω. Εγώ εδώ έχω 50 γάτες, ας πούμε, και φροντίζω. Άρα μην μου λέτε έναν δύο. Παρακολουθώ. Τα άκουσα αυτά τα οποία προηγήθηκαν με τον Τέρι Χατζιωάννου. Εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον Δήμο. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ενώ θα έπρεπε να δείξουν μεγαλύτερη φροντίδα για την προστασία των αδέσποτων κτλ. Και στον τομέα αυτό, αδιαφορία. Και μάλιστα αδιαφορία με κεφαλαία γράμματα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και τώρα θα μου πείτε, έχει αντικατασταθεί ο αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος. Συγγνώμη κύριε Στάγκα που άνοιξα άλλο θέμα, αλλά είναι εξίσου σοβαρό και σοβαρότερο. Είναι πολύ σοβαρό και αυτό εδώ το θέμα. Λοιπόν, κύριε του Δήμου, ανασκουμποθείτε. Ανασκουμποθείτε. Δεν μπορώ, Παναγιώτη, βγάλει τα πλάνα, δεν μπορώ να τα βλέπω. Στεναχωριέμαι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, πώς θεραπεύεται για να κάνουμε και ένα επίλογο, κύριε Στάγκα μου. Είναι όλα, τόσο ενδιαφέροντα όλα τα θέματα αυτά.
2: Για να υπάρχει μια τέτοια, ένα τέτοιο δηλητήριο στο περιβάλλον το οποίο διέπει αυτή τη ΔΕΙΑΡ, με το να εκπέμπει αυτή την τοξικότητα, την δυσάρεστη και ντροπή κατάσταση την οποία έχει επέλθει αυτή η επιχείρηση που είναι μονοπόλιο, αυτή η επιχείρηση που για παράδειγμα μας χρεώνει με τα ψεύτικα τιμολόγια 9,5 εκατομμύρια δίθεν για τα παρτέρια νερό, ότι μας βάζουν τέλος έργων
1: 88%. Τι έγινε με αυτά τα τιμολόγια τώρα τα εικονικά?
2: Πήρε αναβολή το δικαστήριο Φετίου Πειραιά, ναι, που θα γίνει στις 26 Μαρτίου του 2027. Λοιπόν, να κόβουν τιμολόγια δίθεν με 88% τέλος έργων και 22% στην αποχέτευση, ομοί συνδεδεμένος στα λουλούδια. Έχει τέλος αποχέτευσης. Τα παρτέρια έχουν βάλει και ό,τι είναι και κλοπή. Και μας χρεώνουν με το μεγάλο ποσοστό. Γιατί?
1: Κοιτάξτε,
2: για τον Δήμο το νερό, επιτρέψτε
1: αυτό
2: μου.
1: Αυτό είναι πόλεμος.
2: Ναι, είναι 20 λεπτά το κυβικό για τον Δήμο και τις υπηρεσίες του. Επιχειρήσεις και λοιπόν όλα τα πρόσωπά του. Για τα ξενοδοχεία είναι το ανώτατο 84 λεπτά το κυβικό. Στα δημόσια κτίρια, ναι, είναι 1 ευρώ και 10. Με τελική τιμή τα 3 ευρώ. Στο Δήμο με τελική τιμή δεν πιάνει τα 50 λεπτά. Αλλά στις δημόσιες υπηρεσίες είναι πάνω από 3 ευρώ. Δηλαδή 550-600% πάνω από τους υπόλοιπους. Και βάζω εγώ ένα ερώτημα.
1: Αυτό γίνεται με απόφαση της ΔΕΙΑΡ, δηλαδή.
2: Με απόφαση της ΔΕΙΑΡ είναι και δεν το αλλάζουν χρόνια που τους λέω για την τιμολογική πολιτική. Και τους λέω το εξής, ότι δεν μπορείς να πας σε ένα βενζινάδικο, σε ένα πρατήριο καυσίμων. Η ίδια βενζίνη, το ίδιο σωλήνα.
1: Στη λογική πλευρά, λοιπόν, του κράτους, δηλαδή.
2: Λοιπόν, να χρεώνεις εσύ το καύσιμο για σένα 2 ευρώ και για το δημόσιο, για το νοσοκομείο, για παράδειγμα, 11 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση να βγεις με αυτήν την τιμολογική πολιτική? Και μετά λέμε ότι γίνεται, φοβούνται μην
1: ιδιωτικοποιηθεί κτλ. Αυτό έρχεται από παλιά, αυτό που μου λέτε τώρα.
2: Ναι, αλλά έχω κάνει 100 φορές. Κυριολεκτό, οι 100 είναι λίγες. Διαχρονικά για να αλλάξει αυτή τη τιμολογική πολιτική. Όπως η διπλάσια τιμή στην Ρόδο και την Ιαλισσό κτλ. Δεν γίνονται. Και κάπου πρέπει να σεβαστούν κάποια πράγματα. Ότι ο Περιφερειάρχης έσωσε το έργο το Βόντι Φαλιράκι που ήταν στο κατακόκκινο και επιλήρωση ήταν 4,5 εκατομμύρια να επισκευαστεί το έργο. Μας κόστησε 2,5 με τις εκτόσεις και τους παρέδωσε ένα έργο το οποίο λειτουργούν και εισπράττουνε. Ερώτημα. Η ΔΕΙΑ Ιαλισσού, που ήμουν πρόεδρος, λοιπόν, καταθέσαμε, δώσαμε για τα βιολικό αστικό λιμάτων και για τα βοθρολίματα από το 90 μέχρι και το 2006, 17 χρόνια, πληρώσαμε στη ΔΕΙΑ Ρόδου παραμονή Χριστουγέννων του 2007 κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και όταν κλείσαμε τους 10, τους δώσαμε και ταμείο 2 εκατομμύρια ευρώ, 13.000. Τους αφήσαμε 6 εκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν μια μικρή ΔΕΙΑ Ιαλισσού που ξεκίνησε το 4, το μέσα του 4 και σε 5,5 χρόνια πληρώσαμε τα 4 συν 2, 6 εκατομμύρια και αυτή μια ολόκληρη ΔΕΙΑ μονοπόλιο και να μην μπορούν να πληρώσουν τις βασικές υποχρεώσεις και τις συμβάσεις και τα συμβόλια. Δεν είναι νυχτερινό κέντρο. Δεν υπάρχει να κάνουμε το τραγούδι μας ή την πασαρέλα μας κτλ. Πρέπει να μάθουν στον ιδιωτικό τομέα κάνουν ό,τι νομίζεις. Στο δημόσιο τομέα δεν σε παίρνει τίποτα με το δημόσιο λογιστικό να συμπεριφέρεις έτσι. Και αυτές είναι οι καταστάσεις τις οποίες βιώνει η χώρα μας. Γι' αυτό τον λόγο δεν μπορεί να πάρει τα πάνω της. Εάν έχουμε μια τέτοια τοξικότητα και δηλητήριο στην κοινωνική ζωή του τόπου μας και την πολιτική και την παρουσία καθημερινά σε όλη την κοινωνία.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Στάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία.
2: Και έρχονται μεγάλα έργα. Αυτό το έργο θα είμαστε έτοιμοι σε 5 μήνες περίπου να το ξαναδημοπρατήσουμε και έρχεται άλλο ένα έργο μέχρι τέλος του μήνα με υπογραφή που θα φέρει και αυτό το όνομα του Γιώργου Χατζημάκου.
1: Μισό λεπτό, ποιο είναι το έργο αυτό? Το
2: δεν θα το πω, είναι αλλονού δουλειά.
1: Καλώς έγινε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Δουλεύουν πάντως, πήρετε εδώ συμπάντες. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Στάγκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ποταμός, χύμαρος ο Σάκης ο Στάγκας. Αχ, πόσο λείπει από την Ιαλισσό ο Σάκης ο Στάγκας. Τι ωραίος που ήταν ο Δήμος τότε. Εγώ τον έζησα όταν ήταν Δήμαρχος. Παρακολουθούσε και την τελευταία λεπτομέρεια και την τελευταία τέλεια. Ο ίδιος από πάνω να βελτιωθεί, να το φτιάξει το κάθε τι. Κρίμα, δυστυχώς έτσι είναι. Ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο έγινε κατά της Ρόδου, ήταν αυτός ο ενιαίος Δήμος. Λοιπόν, Βασίλη μου, παιδεία πάνω απ' όλα.
3: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο γεια και χαρά, αγαπημένοι μας.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας, που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών προβλέπει τη χορήγηση του επιδόματος σε συνολικά 300 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 200 θα είναι νοσηλευτές και 100 θα ανήκουν σε άλλες κατηγορίες προσωπικού. Οι μετακινήσεις αφορούν κυρίως μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης. Το πρόσθετο ποσό θα καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης των έργων της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά προτείνει η ΔΕΙΑΡ μετά τη διάλυση της φυστάμενης εργολαβικής σύμβασης. Σε επιστολή της προς την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου ζητά τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, τη μεταβίβαση των πόρων και των μελετών του έργου, καθώς και την ανάληψη του ρόλου του φορέα υλοποίησης. Με αιχμηρή ρητορική απάντησε η Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου στην επιστολή της ΔΕΙΑΡ με τον εκπρόσωπο τύπου της Κώστα Ταρασλιά να κατηγορεί τη δημοτική επιχείρηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα για πολιτικούς σκοπούς. Ο κ. Ταρασλιά, μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήρισε τη στάση της ΔΕΙΑΡ θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια πολιτικής διαχείρισης γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε η διερεύνηση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού, αποτελεί έργο των αρμόδιων ελεγκτικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών και όχι μιας δημοτικής επιχείρησης. Ο κ. Σταρασλιά σημείωσε ότι τις αναλυτικές απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει η ΔΕΙΑΡ θα δώσουν οι αρμόδιες νομικές και διοικητικές υπηρεσίες. Αναφερόμενος στις αιχμές της ΔΕΙΑΡ για την επίβλεψη και τη διαχείριση του έργου, υποστήριξε ότι η δημοτική επιχείρηση δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα να αποδίδει ευθύνες, ενώ επικαλέστηκε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί εργατικά ατυχήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της. Το δεύτερο θέμα στο οποίο στάθηκε ήταν η χρηματοδότηση του έργου. Όπως εξήγησε, μετά το δυστύχημα ολοκληρώθηκε το προηγούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης του έργου σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εργολαβία έληξε τυπικά στις 8 Ιουνίου και από τότε έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση του έργου. Υπογράμμισε δε ότι η προσωρινή διακοπή δεν οφείλεται στην περιφέρεια αλλά στη διαδικασία μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί. Σύμφωνα με τον κύριο Ροδίτη, η κατάσταση είναι εμφανή σε όποιον επισκεφθεί το συγκεκριμένο σημείο, καθώς όπως υποστήριξε, τα απόβλητα καταλήγουν στη θάλασσα, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση και έντονο προβληματισμό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και στη συμβολή των εθελοντών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης. Όπως επισημάνει, περισσότερες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα στη Ρόδο αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Καθορίστηκε, όπως είπε, η ταχύτητα κινητοποίησης των επίγειων δυνάμεων, αλλά και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σημαντικό ρόλο των εθελοντικών ομάδων, σημειώνοντας ότι στο νησί δραστηριοποιούνται πλέον 6 νέες πιστοποιημένες ομάδες πολιτικής προστασίας. Επιφυλάξεις για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής Στεφανία Παπακωνσταντίνου μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης, όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Η κυρία Παπακωνσταντίνου υποστήριξε ότι υπάρχει άγνοια σε βασικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και αφισβήτησε την αξιοπιστία των εκτιμήσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Εξέφρασε ακόμη προβληματισμό για τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που αναμένεται να έχει στη διάθεσή του ο Δήμος προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ. Χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται επαρκώς σε ποιους τομείς θα κατευθυνθούν τα κονδύλια. Κλείνοντας, τόνισε ότι οι βασικές προτεραιότητες μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα αδέσποτα πρέπει να είναι τρεις: η εξασφάλιση επαρκούς τροφής, η ενίσχυση της κτηνιατρικής φροντίδας και η υλοποίηση συστηματικών στηρώσεων. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης των τομέων του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα αναδεικνύει με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Όπως επισημαίνει, η σημαντική αύξηση του πληθυσμού στα νησιά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου οδηγεί σε περισσότερα περιστατικά έκτακτης ανάγκης, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε Ρόδο, Κόκαλυμνο, Λέρο και Κάρπαθο. Ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου παραμένει η δράση του ΕΣΠΑ επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλλιευτική τους ικανότητα, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλοίης και ιδιοκτήτες αλλιευτικών σκαφών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας, της υγιεινής και των συνθήκων εργασίας των αλλιέων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
7: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
8: Στο Δημοτικό του Ρωδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
11: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
13: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
14: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
15: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
16: Πύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
17: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
18: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
19: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
20: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
21: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
22: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
24: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
25: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
0: Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Καλό μεσημέρι. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε περιοχές με υψηλό ή πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας, απέτησε τη διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος, θέτοντας σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία τον κρατικό μηχανισμό. Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη πυρκαγιά του χθεσινού 24ωρου εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ινώης, στη Μάνδρα Αττικής, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε μια περιοχή που σήμερα είχε πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη. Το προηγούμενο 24ωρο ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 17 αγροτοδασικές πυρκαγιές, γεγονός που προκάλεσε σημαντική διάσπαση των διαθέσεων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυσκολότερες από αυτές ήταν στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και συνεχίζουν να επιχειρούν με ισχυρές δυνάμεις, καθώς και στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα διαδοχικά και ταυτόχρονα συμβάντα του τελευταίου διημέρου, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων, είχε ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών να περιοριστεί στα αρχικά σταδιά τους, αποτρέποντας την επέκτασή τους και την απειλή κατοικημένων περιοχών. Η πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα καλούν όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως κατά τις ημέρες υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η πρόληψη παραμένει το αποτελεσματικότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Από την 1η έως και την 5η Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 55.005,99 ευρώ μέσα σε μόλις 5 ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,2% του συνολικού των συλλήψεων του 2026. Με άλλα λόγια, περισσότερες από μία στις 10 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του έτους καταγράφηκε μέσα στις πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου. Από 1η Ιανουαρίου έως και 5 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 645.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 151 είναι για υποθέσεις από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Από το 2010 έως το 2024 έχουν φύγει από την Ελλάδα 773.000 Έλληνες και Ελληνίδες, ενώ έχουν επιστρέψει 473.000 εξ αυτών, δηλαδή περίπου 6 στους 10 από όσους είχαν φύγει. Το 2023 αποτέλεσε έτος καμπή, καθώς οι εκτιμόμενες επιστροφές Ελλήνων πολιτών ανήλθαν περίπου στις 46.000 έναντι 37.000 αναχωρήσεων. Τον επόμενο χρόνο η διαφορά διευρύνθηκε με σχεδόν 52.000 εισόδους και περίπου 32.000 εξόδους, συνεπώς το ισοζύγιο εισροών-εκροών έχει αντιστραφεί για πρώτη φορά από το 2009. Ως κυβέρνηση έχουμε θεσμοθετήσει πολλά κίνητρα για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε και τις συνθήκες που περιορίζουν την αναγκαστική έξοδο. Έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα ενδεικτικά. Από το 2020 εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς που προβλέπει μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα 7 ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το μέτρο αυτό βελτιώνει το οικονομικό πλαίσιο της επανεγκατάστασης, ιδίως για εξειδικευμένους εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Βασική μας επιδίωξη είναι η μετάβαση από τη μονοδιάστατη συζήτηση περί brain drain σε ένα βιώσιμο σύστημα επιστροφής, κυκλοφορίας γνώσης και μακροχρόνια σύνδεσης του παγκόσμιου ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη εκπληρωθεί 256 ορόσημα και με τη νέα αναθεώρηση οι πόροι που θα εισπράξει η Ελλάδα ανέρχονται σε 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 85% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Στο σκέλος των επιχορηγήσεων έχουν ήδη διοχετευτεί στην οικονομία 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 5 χρόνια. Παράλληλα, το δανειακό σκέλος ύψους 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα στηρίξει επενδύσεις 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, το 100% των πόρων του δανειακού σκέλους έχει απορροφηθεί και συμβασιοποιηθεί πριν από την ολοκλήρωση της προθεσμίας. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξίζει να επισημανθούν τα ακόλουθα. Από τις 859 δανειακές συμβάσεις, οι 519, δηλαδή το 60,4% αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδυτικών σχεδίων αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 3 δισεκατομμύρια πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 15.700 μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξιοποίησαν το πρόγραμμα για την πραγματοποίηση επενδύσεων, την αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού τους και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. Επιπλέον, 90.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν για ψηφιακά εργαλεία και περίπου 1.000 για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό. Αύριο, Τρίτη, 7 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός αναχωρεί για την Άγκυρα, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Έλατε.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Ήθελα να σας ρωτήσω για το βίντεο που έκανε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Βάζει στο κάδρο την κυβέρνηση, λέει ότι δεν τον ακούσατε. Με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά, σε χαμηλά ποσοστά στο 20%. Αναφέρεται και σε εσάς, αναφέρεται και στην Τώρα Μπακογιάννη. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, δημιουργεί πρόβλημα όλο αυτό στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, σας προβληματίζει? Ευχαριστώ.
3: Επειδή είπατε για ποσοστά, οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Ελάτε.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε εκπρόσωπε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι τα κυβερνητικά μέτρα έχουν αποτύχει και ότι απαιτείται συνολική αλλαγή πολιτικής. Πώς απαντάει η κυβέρνηση? Ευχαριστώ.
3: Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση και τα παλιά και τα νέα ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά. Μακάρι να υπήρχε ένα κουμπί που να το πατήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να μειώσει τις τιμές. Ή μακάρι να υπήρχαν από κάπου λεφτά τα οποία να δίνονταν χωρίς περιορισμούς για να ανακουφιστεί η κοινωνία. Εμείς δεν περιγράφουμε μόνο τι θα δώσουμε, εμείς περιγράφουμε και το πώς το δίνουμε, από πού βρίσκουμε τα λεφτά. Και έχουμε έναν οδικό χάρτη ο οποίος οδηγεί σταδιακά, ναι, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητες, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και ακόμα περισσότερα, στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και παράλληλα είμαστε η κυβέρνηση που έβαλε κανόνες στην αγορά, μια υπηρεσία φάντασμα που ήταν η Δημαία την στελέχωσε, κάνουμε ελέγχους, βάζουμε πρόστιμα, παίρνουμε πρωτοβουλίες. Ναι, παραμένει τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά το θέμα δεν είναι η διαπίστωση. Το θέμα είναι ποιες λύσεις προτείνει ο καθένας. Υπάρχει ο δρόμος των κοστολογημένων λύσεων που μειώνει τις συνέπειες. Εγώ δεν λέω ότι εξαφανίζει το πρόβλημα. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Και υπάρχει ο δρόμος του λαϊκισμού και των ανέξοδων υποσχέσεων της αντιπολίτευσης. Ελάτε.
6: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε πριν από λίγο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου αίτηση που ζητά να ενημερωθεί τη διερεύνηση της παγίδευσης του με το Predator. Και μεταξύ άλλων, όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση τη σχετική, επισημαίνει ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα από την κυβέρνηση να τον ενημερώσει και δεν έχει κάποια ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Θυμίζουμε και δημόσια τοποθέτηση του στη Βουλή. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
3: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Ελάτε.
7: Σε σχέση με τον κ. Σαμαρά, ξέρετε, η κριτική που σας άσκησε δεν είναι σε πολιτικό επίπεδο, είναι σε προσωπικό επίπεδο. Και χθες σας είπε ότι υιοθετείτε επιχειρηματολογία Προέδρου Ελεσαϊγού, αν το λέω καλά. Τι απαντάτε σε αυτό πρώτον, και δεύτερον, αυτό που είπε για τα ομόφυλα ζευγάρια, ότι εάν δεν το ψηφίζατε, εάν δεν το υποστηρίζατε, η Νέα Δημοκρατία θα είχε πάει καλύτερα στις ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να υποστηρίζει τη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ευχαριστώ.
3: Το προβληματικό των επιχειρημάτων, αν θυμάμαι καλά, το είχε ο αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού. Άρα, μάλλον τα επιχειρήματα του Προέδρου του Δεσαϊκού ήταν σωστά όπως και τα δικά μας. Τώρα από εκεί πέρα, κοιτάξτε, θα δείτε. Δεν νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι η προσωπική ατζέντα οποιοδήποτε εξημών. Όχι με ύψιλον, με ήττα. Η πολιτική, για να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, σχέδιο και λύσεις και να βλέπει το παρόν και το μέλλον. Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν. Αλλά αλίμονο, αν κάθε φορά που κάποιος εξημών σε μια μεγάλη παράταξη, τη μόνη μεγάλη καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, αν κάθε φορά είχε παράπονα, αντιρρήσεις, προχωρούσε σε μια προσωπική πολιτική κίνηση, τότε δεν θα μιλούσαμε για την Νέα Δημοκρατία, αλλά για ένα μικρό περιθωριακό κόμμα που συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε πολλές στον χώρο της αριστεράς. Εδώ μιλάμε για μια μεγάλη παράταξη που σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές φωνές, αλλά στο τέλος της ημέρας κοιτάει τη μεγάλη εικόνα. Και ο στόχος είναι να ενισχύσουμε την παράταξη και όχι να την πληγώσουμε. Αλλά επιμένω σταθερά και το λέω, δεν θέλω να μπω σε μια διαρκή διαδικασία αντεγκλήσεων με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φτάσει στο αξίωμα του Πρωθυπουργού και εγώ και πολλοί άλλοι έχουμε σταθεί στο πλευρό του όταν ήταν Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για τα ομόφυλα δεν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε. Λέτε.
8: Καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Έχει αποκάλυψη ότι ο δημοσιογράφος και πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου παρακολουθήθηκε με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Πέγασου στην περίοδο που ήταν μέλος της Επιτροπής Πέγκα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις. Υπάρχουν εκτενή δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο. Μετά τον εντοπισμό του κακόβουλου λογισμικού στο κινητό του Κούλογλου, εξετάστηκαν συσκευές άλλων Ευρωβουλευτών που συμμετείχαν ενεργά σε αυτή την Επιτροπή και βρέθηκαν καθαρά αυτά τα κινητά. Ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης?
3: Από τη στιγμή που υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη, αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Η κυβέρνηση δεν έχει να πει κάτι, ούτε γνωρίζει κάτι. για αυτό, ούτε έχει καμία εμπλοκή. Αν υπάρχει το οτιδήποτε μεμτό ή κάτι το οποίο θεωρεί είτε ο κ. Σκούλογλου είτε οποιοδήποτε άλλο για μια προσωπική του υπόθεση, ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της δικαιοσύνης. Λέτε.
9: Δηλώσατε ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Όμως ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας δήλωσε ότι δεν ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί. Άρα όχι απλά δεν έχουν φρενάρει οι τιμές, αλλά τα σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν καν σε ποια προϊόντα υποτίθεται ότι συμφώνησαν να φρενάρουν οι τιμές. Αν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν, μπορείτε να μας πείτε ποια ακριβώς είναι η συμφωνία, ποιος την εφαρμόζει και πώς θα ελεγχθεί η τήρησή της?
3: Έχω εδώ μία απάντηση σχεδόν 2 σελίδων από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Η απάντηση είναι με ημερομηνία 3 Ιουλίου. Αναφέρει αναλυτικά από την περίοδο 1 Τετάρτου έως 24 Έκτου τις περιπτώσεις τέλος πάντων όπου έχουμε μειώσεις τιμών και έχει μια όσο πιο αναλυτική γίνεται παρουσίαση.

0: ο καταναλωτής που κανένας δεν μπορεί να τον εξαπατήσει. Από εκεί και πέρα, η αγορά ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές, εν προκειμένου τη ΔΜΕΑ. Όταν βλέπουμε παράλογες αυξήσεις, φαινόμενα εσκροκέρδειας, φαινόμενα εικονικών εκπτώσεων, τότε έχουμε με τους αντίστοιχους ελέγχους και τα ανάλογα πρόστιμα. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ζούμε σε μια χώρα που μέχρι το 2020 δεν υπήρχε καν υπηρεσία ελέγχου της αγοράς. Ελέγχτε.
1: Κύριε εκπρόσωπε, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει ένα σοβαρό δίλημα. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο τα ξημερώματα εάν προκύψει κάποιο σοβαρό εθνικό ζήτημα, μάλιστα. Ενώ ο Πρωθυπουργός είχε πει αυτό, η τηλεδιάσκεψη του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με τους Ρώσους Φαρσέρ έδειξε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα ασφαλείας που εκθέτουν τη χώρα. Οι ίδιοι οι Φαρσέρ είπαν ότι έστειλαν ένα απλό email και έτσι έγινε η συζήτηση. Γιατί κρατάτε τον κύριο Ντόκο στη θέση του και υπάρχει ζήτημα ασφαλείας?
0: Αν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πέραν του ζητήματος ευρύτερα της ασφάλειας, το οποίο όμως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας και της ανάγκης για περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων αυτών, το οποίο το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή χωρίς να υποτιμούμε το θέμα, αλλά αν υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, είναι η ευκολία που τα κόμματα, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, και ένα κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης πιστεύει χωρίς καμία δεύτερη σκέψη κάποιους που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ, που μόνο φαρσέρ δεν είναι, αν ψάξει κανείς λίγο προσεκτικά τη δραστηριότητά τους. Δηλαδή, κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης προκειμένου να ζητήσουν την παραίτηση ενός κρατικού αξιωματούχου υιοθετούν αμάσιτα όσα λένε κάποιοι που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα. Δείτε τη διαφορά των αντιδράσεων στην Ελλάδα στην περίπτωση Ντόκου, μετά μάλιστα και από όσα είπε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας αρμόδιος για την Εθνική Ασφάλεια, ο κύριος Ντόκος, και πώς διαφορετικά αντιμετώπισαν στα υπόλοιπα κράτη αντίστοιχα περιστατικά, μάλιστα με ηγέτες κρατών. Γιατί αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το είδαμε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ψάχνω να βρω δηλαδή ανακοινώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης στο εξωτερικό με την ρητορική των ανακοινώσεων των δικών μας κομμάτων. Και προσέξτε, έρχεται ο κύριος Ντόκος και λέει με συγκεκριμένα επιχειρήματα ότι εγώ μιλούσα, θεωρούσα ότι μιλούσα με τον Ουκρανό ομόλογό μου, τον οποίον τον έχω δει. Και βγαίνουν μετά σε μια συνέντευξη σε ένα ελληνικό μέσο οι Ρώσοι δήθεν φαρσέρ, και επειδή λένε κάτι αυτοί που έχουν ένα συγκεκριμένο κίνητρο, έχουν μια συγκεκριμένη ιδιοτέλεια, συγκεκριμένους σκοπούς, εμείς λέμε προκειμένου να πάμε κόντρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα πιστέψουμε ότι λένε οι υποτιθέμενοι φαρσέρ. Το μόνο που ενδιαφέρει κάποιος είναι να πάνε κόντρα στην κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν ότι πάνε κόντρα στη χώρα. Δεν πάνε κόντρα στην κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, μεταξύ ενός ανθρώπου όπως ο κύριος Ντόκος, που έχει δώσει δείγματα γραφής και ως προς τη σοβαρότητα και την εγκυρότητά του, και κάποιον που έχουν συγκεκριμένη ιδιοτέλεια, σκοπούς, κίνητρα και από ό,τι φαίνεται και εντολής, εγώ θα πιστέψω τον κύριο Ντόκο, γιατί έχει και μια σειρά από επιχειρήματα και πιστήρια, και εν πάση περιπτώσει, το ξαναλέω, καλώ τον κόσμο να δει τις αντιδράσεις σε αντίστοιχα περιστατικά με τη σοβαρότητα που είχαν και αυτά ξένων ηγετών. Κλείνω λέγοντας, όπως και είπαμε από την πρώτη στιγμή, με μια άτυπη ενημέρωση που είχαμε, όπως είπε ο κ. Ντόκος, ουδέν ευαίσθητο δεδομένο δεν διέρευσε σε αυτήν τη συνομιλία.
1: Κάτι συμπληρωματικό. Κατανοητό το αφήγημα που λέτε. Εδώ όμως υπάρχει ζήτημα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο κ. Ντόκος τήρησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας για να υπάρχει διασφάλιση από των πληροφοριών? Επί της αρχής μιλάω.
0: Όπως δηλώνει ο ίδιος, και δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε κάτι διαφορετικό, γιατί είναι ξεκάθαρες οι απαντήσεις, τηρήθηκαν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ασχοληθούν οι ειδικοί, και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε υπόλοιπα κράτη, γιατί έπεσαν θύματα και μάλιστα τηλεφωνικών συνομιλιών. Δεν υπήρχε δηλαδή εικόνα σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, και ξένοι ηγέτες. Όλα αυτά να αυστηροποιηθούν και να ενισχυθούν έτι περαιτέρω.
2: Κόσμος 938.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που

0: Μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Πραγματικά το είχα απορία. Δηλαδή ήταν υπέρ των συμφερόντων της χώρας και δείγμα σοβαρότητας να λέει ο Ντόκος με το θεσμικό αξίωμα που κατέχει στους Ουκρανούς, βρείτε έναν πλούσιο Ρώσο και σκοτώστε τον, και ή καλύτερα σκοτώστε τον στην Τουρκία. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, επειδή πήγε κάποια σοβαρά, πόσο κοντά είμαστε στην υπογραφή συμφωνίας για συμπαραγωγή θαλάσσιων drones με την Ουκρανία?
4: Όλα αυτά απαντώνται επίσημα από τα αρμόδια υπουργεία. Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Από εκεί πέρα, η στάση της χώρας μας μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι μια στάση πιστή στην διαχρονική μας θέση με τον αμυνόμενο και με το διεθνές δίκαιο. Το να παρουσιάζεται αποσπασματικά μια απάντηση σε έναν εσωτερικό διάλογο που ήταν προϊόν εξαπάτησης με προηγμένα συστήματα τεχνικής νοημοσύνης, δεν είναι αυτό το οποίο απηχεί των θέσεων που υπηρετεί η χώρα μας συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του κύριου Ντόκου. Ελάτε.
5: Κύριε Υπουργέ, έχει συνέντευξη τύπου η ελληνική αριστερή συμπάραταξη του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων για την επταετία Μητσοτάκη, λένε 7 χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά. Τι απαντάτε σε αυτόν τον τίτλο και στη συνέντευξη που θα δώσουν? Ευχαριστώ.
4: Δεν μας λυπάται κανείς, έχω να απαντήσω με όλο το σεβασμό στο πολύ λογικό ερώτημά σας. Η συνέντευξη έπρεπε να γίνει χτες. Να έχει και μια σημειολογία. 5 Ιουλίου. Μια μέρα δεν θα πάθαιναν κάτι. Για να ζητήσουν, όχι οι ίδιοι, αλλά για λογαριασμό του Προέδρου τους, του κ. Τσίπρα, μια συγγνώμη για το ντροπιαστικό διχαστικό δημοψήφισμα του 2015 και τα 120 δισεκατομμύρια που μας φόρτωσε σε εμάς και σε επόμενες γενιές στην πλάτη, χωρίς να υπήρχε κανένας λόγος. Και επειδή φαντάζομαι ότι θα κάνουν και οικονομική ανάλυση, με τα οικονομικά Τσίπρα τέλος πάντων, τα οποία έχουμε μάθει, και θα μιλήσουν για μέτρα σε ευρώ, φαντάζομαι δεν θα πούνε από πού θα τα βρούνε, αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι αν δεν είχε γίνει κολοτούμπα Τσίπρα, και δεν αρκούσε η κολοτούμπα Τσίπρα, γιατί είναι αυτές οι μέρες, δεν είχαν ψηφίσει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τότε, που τους έλεγαν προδότες και γερμανοτσολιάδες, σήμερα ούτε εμείς, ούτε το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε κανείς δεν θα μπορούσε να μιλάει εντός Ευρώπης, εντός ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, κοιτάξτε, το να μιλάει ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για ψέματα είναι ό,τι πιο αντιφατικό μπορεί να σκεφτεί κανείς. Η Ελλάδα το 2015-18 και το 2019 το μισό άλλαξε κυβέρνηση. Ήταν 27 στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμούς ανάπτυξης. Η κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί μπορεί να άλλαξε το όνομα, αλλά το ίδιο είναι το πρόσωπο, αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 φόρους. 560.000 άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά μέχρι το 2019, από το 2019 και μετά, βρήκαν δουλειά. Και από το 2019 και μετά έχουν γίνει τα εντελώς αντίθετα. Και ποια είναι η πολύ μεγάλη διαφορά? Ότι μέχρι τότε στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη. Ενώ από την πανδημία και μετά έχει έρθει μία κρίση μετά την άλλη. Και παρόλα αυτά η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα θα τα βγάλει η κοινωνία.
5: Κάτι συμπληρωματικό, αν μου επιτρέπουν και οι συνάδελφοι. Έχει κάνει μία πρόταση ο Αλέξης Τσίπρας για κατάργηση των πανελλαδικών. Σε αυτό τι θέση παίρνει η κυβέρνηση? Ευχαριστώ.
4: Συμπληρωματικά στην πρώτη μου απάντηση να σημειώσω ότι μου έκανε εντύπωση που κατά τη χθεσινή επέτειο το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε ούτε μία ανάρτηση, δεν έβγαλε ούτε μία ανακοίνωση, δεν έβγαλε ούτε ένα βίντεο. Ενώ ήταν και εκείνο υπεύθυνο με τους βουλευτές του στο γεγονός ότι έμεινε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία η χώρα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έγιναν όλα αυτά εξαμελίες, αν συνέβησαν εξαμελίες ή αν αρχίζουν πλέον και σκέφτονται να γίνουν ένα με τον κύριο Τσίπρα, να το ξέρει αυτό ο κόσμος και οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνονται. Πάω στο ερώτημά σας. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πιάνεται από κάτι που όλοι συμφωνούμε, ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται βελτιώσεις, είναι ένα σύστημα το οποίο κουράζει, αγχώνει τους μαθητές, καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτό που θα πει πιάνει τον κόσμο και έρχεται και βάζει ένα τίτλο, λέει ένα τσιτάτο, για να γίνει συμπαθής. Αυτό κάνουν όλοι οι λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο ή οι πολιτικοί που παλιά τους θυμόμασταν να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να γίνονται ευχάριστοι και στη συνέχεια επιζήμοι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται αναβάθμιση, βελτίωση και συνολικά το σχολείο. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τον διάλογο για το νέο σχολείο, που θα είναι μάλιστα και στις κορυφαίες προτεραιότητες του προγράμματός μας για την επόμενη τετραετία. Γιατί ναι, χρειάζονται αλλαγές, χρειάζονται βελτιώσεις, χρειάζονται στήριξη μαθητές. Αλλά πιστεύουμε ότι μία λαϊκίστικη πρόταση με απλά έναν τίτλο που μπορεί να είναι αρεστός για αρχή, κατάργηση των πανελληνίων, δεν λύνει κανένα θέμα. Τι θα γίνει με τις σχολές υψηλής ζήτησης? Τι θα πούμε στα παιδιά τα οποία αγωνίζονται κάθε χρόνο και αγωνίστηκαν και τα προηγούμενα χρόνια και τα κατάφεραν? Τι θα πούμε στα παιδιά που μέσα από αυτό το αδιάβλητο σύστημα, γιατί το σημαντικό είναι ότι δεν προτείνει κάτι ως προς την αντικατάσταση το οποίο να είναι εξίσου αδιάβλητο. Δεν μιλάει για βελτίωση, μιλάει για κατάργηση. Τι θα πούμε στα παιδιά αυτά που αξιοποίησαν τους όρους κοινωνικής κινητικότητας που έχουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, με τα στραβά που έχουν, και κατάφεραν από ένα απομακρυσμένο μέρος της χώρας και πήραν τις ευκαιρίες της ζωής τους? Τι θα πεις σε όλους αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια άλλαξε η ζωή τους, επειδή επί ίσης όρης, μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό, που το ξαναλέω, ναι, θέλει βελτιώσεις, κατάφεραν και πήγαν σε μια σχολή, σπούδασαν και στη συνέχεια βρήκανε μια δουλειά? Το ακυρώνει όλο αυτό ο κύριος Τσίπρας? Και κάποια στοιχεία του βίντεο, δεν θα τα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο, επειδή την ερώτηση την κάνει μια εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, θα έπρεπε να μας πει ο κύριος Τσίπρας, γιατί μέχρι το 2019 δεν είχαμε ούτε έναν διορισμό, μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, επειδή είναι και ευαίσθητη εκεί σε αυτό το χώρο με αυτά τα ζητήματα. Ενώ από το 19 μέχρι σήμερα είχαμε 9.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και πάνω από 45.000 διορισμούς συνολικά εκπαιδευτικών. Είδα και κάτι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια. Από το 19 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων κατά 45%. Εμείς που δήθεν αφήσαμε στην άκρη τα δημόσια πανεπιστήμια και τα υποτιμήσαμε. Εννοείται πως επανέλαβε το πυροτέχνημα της τέταρτης νομικής χωρίς καμία μελέτη και έρευνα και τη συνέκρινε με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, δηλαδή με λίγα λόγια μίλαμε πορτοκάλια. Ευτυχώς που μετά από 51 χρόνια που η χώρα μας αποτελούσε εξαίρεση μαζί με την Κούβα, πλέον υπάρχει δυνατότητα ίδρυσης παρατημάτων μη κρατικών ΑΕΗ και μακάρι στη συνταγματική αναθεώρηση να αναθεωρηθεί και το άρθρο 16. Ούτε βήμα πίσω. Ελάτε.
6: Κύριε Πρόσωπε, να σας πάω λίγο στη φωτιά στο ωραίο καστρό και θα χρησιμοποιήσω την ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού, της Προέδρου του Κόμματος Ελπίδα. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν ρωτά την κυβέρνηση αν υπήρχαν και είχαν συντηρηθεί οι προβλεπόμενες αντιπυρικές ζώνες, αν είχαν συντηρηθεί τα δίκτυα μέσης και υψηλής τάσης, αν έγιναν οι απαραίτητες αποψηλώσεις, αν είχαν ληφθεί τα μέτρα πρόληψης και αν υπάρχουν αιτήσεις ή σχεδιασμοί για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις καμένες εκτάσεις. Τι απαντάτε?
4: Για να μην φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο με όλο αυτό το κίνημα του ξυλολίου που πήγε να καπηλευτεί ένα τραγικό δυστύχημα, πρέπει αυτά να τα κόβουμε στη ρίζα τους. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, καμία ανεμογεννήτρια, καμία τέτοια αίτηση, ούτε σε αυτήν την περιοχή, ούτε σε καμία άλλη περιοχή, μετά από μια πυρκαγιά. Θέλω να το κάνω σαφές, απάντησε ο κ. Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου. Κανένα έργο με βεβαίωση παραγωγού ή απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν υπάρχει. Ούτε καν ενεργό αίτημα για αιωλικό στην περιοχή. Μιλάμε για το ωραίο κάστρο. και ό,τι υπήρχε στο παρελθόν έχει ανακληθεί. Τα δημοσιεύματα, ή αυτά τα οποία φαντάζομαι ότι βασίζεται, κυρία Καρεστιανού, αναφέρονται στο έργο του οποίου το αίτημα ανακλήθηκε από την ίδια την εταιρεία το 2024. Και τώρα να επέστρεφεται το σχέδιο αυτό δεν επιτρέπεται με βάση το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Προσέξτε, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που έχουμε βγάλει σε δημόσια διαβούλευση εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιρεί ρητός μια σειρά από περιοχές συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Ωραίο Κάστρο. Αλλά ακόμα και αν πηγαίναμε με βάση το παλιό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, αν δει κανείς τους περιορισμούς γεωγραφικούς και λοιπούς, και πάλι σε συγκεκριμένη περιοχή θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αν δει κανείς μάλιστα και τα στατιστικά από την ΕΛΕΤΕΑΝ, από τις αναδοτοσιωτές εκτάσεις μόνο το 0,07% έχει αιωλικά και από αυτά στο τέλος της ημέρας το ποσοστό πέφτει στο 0,03% μετά από αυστηρούς περιορισμούς, αυστηρά κριτήρια. Άρα αυτό που λέμε και με τα δάση για να βάλουμε αιωλικά είναι μύθος, είναι ψέμα, είναι μία ακόμα εφεύρεση όλων αυτών που διακινούν ψεκασμένες θεωρίες για να κοροϊδεύουν τον κόσμο, και οφείλουμε να τους το εξηγήσουμε σημείο-σημείο. Όχι απλά δεν ισχύει, αλλά απαγορεύεται. Άρα όποιος θέλει να βάλει αιωλικά και ακολουθεί αυτή την τακτική απλά πετυχαίνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι, ο άνεμος είναι εθνικός θησαυρός όμως παρόλα αυτά και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Υπάρχει ξεκάθαρο στόχος μεταξύ της παραγωγής των ΑΠΕ και των τιμών. Η Ελλάδα έχει καταφέρει και έχει σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη αντέξει περισσότερο να έχει χαμηλότερες συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τιμές λιανικής λόγω της αύξησης των ανανεώσιμων, της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το 2025 είμαστε ένατοι στον κόσμο στην αξιοποίηση του ανέμου, δηλαδή παραγωγή από αιωλική ενέργεια ως ποσοστό του συνόλου. Η Ελλάδα είναι ήδη πρωτοπόρος στην αιωλική ενέργεια και θα συνεχίσει να αξιοποιεί αυτόν τον εθνικό πόρο. Είναι βασική μας στρατηγική. Για τα λοιπά τα οποία είπε η κυρία Καρεστιανού για το Ρεόκαστρο, είναι μια καθημερινή μάχη, η μάχη με τις πυρκαγιές. Σας παρουσίασα στην αρχική μου εισήγηση τις ενάρξεις πυρκαγιών μόνο τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε καταφέρει μια διαλυμένη Γενική Γραμματεία που ήταν η πολιτική προστασία από την κυβέρνηση που παραλάβαμε το 2019, την κυβέρνηση Τσίπρα, να είναι μια από τις πιο οργανωμένες δομές στην Ευρώπη, με πολλούς περισσότερους πυροσβέστες μέσα, αλλά και μια πολιτική πρόληψης και προστασίας ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών των πολιτών. Δεν είναι κάθε μέρα εύκολη μέρα. Υπάρχουν μάχες που κερδίζονται, υπάρχουν μάχες που χάνονται, αλλά αν δει κανείς την εικόνα και τους κινδύνους και όλα αυτά τα οποία έχουν προβλεφθεί πλέον, καταλαβαίνει ότι γίνεται σοβαρή δουλειά. Και η σοβαρή δουλειά πριν και πάνω απ' όλα γίνεται από τις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και όλων των άλλων σωμάτων ασφαλείας και πολλές φορές και των ενόπλων δυνάμεων που συνδράμουν. Λέτε.
5: Θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου?
4: Όχι. Και μάλιστα δεν ενδείκνυται η συγκεκριμένη σύνοδος για μια τέτοια συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ασφυκτικά τα χρονοδιαγράμματα για να επιτρέψουν μια τέτοια συνάντηση. Ελάτε.
7: Είπατε ότι δεν μεταφέρθηκε κανένα δεδομένο που πλήττει την εθνική ασφάλεια στη συνομιλία ντόκου με τους Φαρσέρ. Όμως το Μέγκα παρουσιάστηκε μια τεχνική ανάλυση που αποδεικνύει ότι το βίντεο των σχεδόν 12 λεπτών που είδαμε δεν είναι ατόφιο, αλλά έχει τουλάχιστον ένα κρυμμένο cut, μια διακοπή στη ροή που υποδεικνύει ότι από εκείνο το σημείο έχει αφαιρεθεί υλικό άγνωστης διάρκειας. Άρα από τη στιγμή που δεν έχουμε στη διάθεσή μας ολόκληρο το υλικό της συζήτησης, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν υπόθηκε τίποτα που να πλήττει την εθνική ασφάλεια?
4: Το δηλώνει με βεβαιότητα ο κύριος Ντόκος. Κάποιος επιλέγει να πιστέψει έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί με σοβαρότητα ένα πολύ σοβαρό αξίωμα, και κάποιοι άλλοι επιλέγουν να πιστέψουν κάποιους που δηλώνουν φαρσέρ και δεν είναι φαρσέρ από τη συγκεκριμένη χώρα, με τα συγκεκριμένα συμφέροντα.
7: Εμείς, όπως τα είδατε εδώ, δεν είναι ότι επιλέξαμε να πιστέψουμε τους φαρσέρ. Έχουμε τεχνικά δεδομένα. Ανάμεσα στο καρέ 11.42.00 και στο 11.42.01 λείπει υλικό που είναι αδύνατο να εκτιμηθεί αν είναι λίγων δευτερολέπτων ή πολλών λεπτών. Πρώτον, το αφισβητείτε ότι λείπει υλικό? Και δεύτερον, σας αποστέλουμε τις σχετικές εικόνες που δείχνουν το ακριβές σημείο που έχει γίνει το μοντάζ για να τα προωθήσετε και εσείς στις αρμόδιες υπηρεσίες και να μπορέσουμε να έχουμε μια απάντηση με ακρίβεια και διαφάνεια σε ένα ζήτημα πολύ σοβαρό εθνικής ασφάλειας. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε.
4: Δεν ξέρω ποιοι είστε εσείς, αν είναι κι άλλοι μαζί σας. Αλλά εγώ δεν είμαι ούτε τεχνικός ασφαλείας, ούτε έχω τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να μπει στη διαδικασία σχολιασμού ή ανάλυσης υλικού το οποίο προσκομίζουν συγκεκριμένοι, όπως τέλος πάντων δηλώνουν. Ό,τι δηλώνουν ότι είναι. Ελάτε.
8: Κύριε Κρόσοπε, όπως αποκάλυψε το ντοκουμέντο, υπάρχει νέα προσπάθεια να κλείσει η περίπτωση της εγκάλυψης της υπόθεσης του γιου του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου. Για δεύτερη φορά βρέθηκε ένας εισαγγελέας που ζητά να κλείσει υπόθεση, καθώς συνέταξε μια εκ διαμέτρου αντίθετη πρόταση από εκείνη του Δικαστικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Εφετών Αστέριο Σεραφείμ κατάφερε να συμπεράνει ότι ήταν όλα καλώς καμωμένα από τους τέσσερις νεαρούς και τους ένστολους που έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να συγκαλύψουν την υπόθεση, οπότε πρέπει να εξαφανιστεί το εκαλούμενο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών και μαζί του το κατηγορητήριο που είχε συνταχθεί σε βάρος των συνολικά 12 εμπλεκομένων. Τι έχετε να πείτε?
4: Έχω να πω πρώτον να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να μην μπαίνουμε στη δικασία σχολιασμού τους και δεύτερον να σταματήσει κάποια στιγμή, θα έπρεπε να έχει σταματήσει πολύ πιο νωρίς αυτή η στοχοποίηση συγγενικών προσώπων πολιτικών. Δεν φταίνε σε κάτι τα παιδιά ή οι σύζυγοι επειδή είναι συγγενείς και μάλιστα στενείς συγγενείς ενός πολιτικού. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο για αυτή την ιστορία. Έχει απαντήσει πολλές φορές και ο κ. Θεοδωρικάκος. Έχει υποστεί και εκείνος αυτή την άδικη στοχοποίηση με επιθέσεις προσωπικές κατά του παιδιού του και ως πατέρας όσο μπορώ αντιλαμβάνομαι πόσο φρικτό είναι να επιτίθεται σε κάποιον μόνο και μόνο επειδή έκανε την επιλογή να πολιτευτεί. Απάντησε η δικαιοσύνη, απαντάει η δικαιοσύνη. Έχουν γραφτεί τέρατα για όλο αυτό και δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Λέτε.
7: Ο κύριος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ταύτισε τον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό με τον εμφύλιο. Είπε δηλαδή ουσιαστικά ότι ο Ελλάς σκότωνε Έλληνες και όχι Γερμανούς Ναζί. Το ΕΑΜ και ο Ελλάς ήταν οργανώσεις της εθνικής αντίστασης. Πολέμησαν τον κατακτητή και τους συνεργάτες του. Ηλέκτρα Αποστόλου, Ναπολέον Σουκατζίδης, Παναγιώτα Σταθοπούλου είναι μόνο μερικές από τις αποδείξεις. Τα ονόματα των νεκρών που δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς Ναζί επειδή αντιστάθηκαν είναι χιλιάδες. Ακόμα και η επίσημη θέση του ελληνικού κράτους, που θεωρητικά εσείς βάζετε πάνω απ' όλα, αναφέρει ότι ο Ελλάς αντιστάθηκε στους κατακτητές. Νόμος 1285 του 1982. Επίσης, θα ήταν αδύνατον ο Ελλάς να αποτελέσει εμφυλιοπολεμικό σύμβολο, γιατί ο εμφύλιος ξεκίνησε πιο μετά. Ο Ελλάς αποστρατεύτηκε αρχές του 1945 και ο εμφύλιος ξεκίνησε το 1946 με βάση την επίσημη θεσμική καταγραφή. Η κυβέρνηση συμφωνεί με το ελληνικό κράτος ή με τις ανιστόρητες τοποθετήσεις του Κυρανάκη?
4: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο εθνικός απελευθερωτικός αγώνας ανήκει σε όλους τους Έλληνες και σε κανέναν πολιτικό χώρο μεμονωμένα. Ασχέτως πολιτικών τοποθετήσεων, οι πρόγονοι μας αγωνίστηκαν και η αντίστασή τους αποτέλεσε υπόδειγμα θάρρους, θένους, αποφασιστικότητας για όλο τον κόσμο, ειδικά κατά τα χρόνια αυτά που δεν ήταν τόσο αυτονόητο και απλό. Η Ελλάδα άντεξε, τα κατάφερε και από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι αυτά στα οποία αναφερόταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι μεταγενέστερα από κάποιους οι οποίοι στο όνομα της εθνικής αντίστασης αποφάσισαν να επιτεθούν σε συμπατριώτες τους. Δεν θέλω όμως από το βήμα αυτό να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση. Ο στόχος μας είναι να κοιτάξουμε μπροστά. Δεν θα ξεχάσουμε την ιστορία, θα την ξαναγράψουν κάποιοι την ιστορία και πιστέψτε με, κανείς μας, κανένας λογικός άνθρωπος δεν έχει αμφιβολία για τα κίνητρα του ονόματος αυτού. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει, αλλά μόνο ανιστόρητες δεν ήταν οι αναφορές του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Θα συμφωνήσουμε ότι κανένας δεν πρέπει να ξαναγράψει την ιστορία και καλωσορίζουμε πιθανότατα αυτή την αποδοκιμασία προς τον κύριο Κυρανάκη που το προσπάθησε.
4: Όχι, όχι, όχι. Μην κάνετε αυτό το πράγμα, το κάνετε σχεδόν κάθε φορά. Αυτό λέγεται παραποίηση των λεγόμενων. Δεν θα σας το επιτρέψω ποτέ. Μπορεί αλλού να περνάει, εδώ δεν περνάει. Πείτε ό,τι θέλετε. Το αντίθετο είπα. Συνεχίστε.
7: Ωραία, τότε απλά να ρωτήσουμε αν στο βαθμό που αναγνωρίζετε το ΕΑΜ και τον Ελλάς ως οργανώσεις εθνικής αντίστασης αποδοκιμάζεται την τοποθέτηση Κυρανάκη ότι ο Ελλάς είναι εμφυλιοπολεμικό όνομα, ναι ή όχι?
4: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν αναφέρθηκε στα χρόνια της αντίστασης. Είναι σαφές αυτό, το καταλαβαίνει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαβάσει έστω και ένα, μια γραμμή, όχι μια σελίδα, από ιστορικά βιβλία. Πάμε παρακάτω.
7: Αναφέρθηκε στον Ελλάς. Αποδοκιμάζεται την τοποθέτηση, κύριε
4: Πάμε Νάκη. Παρακάτω. Δεν
7: ναι
4: αποδοκιμάζω. Δεν, είπα ό,τι ήθελα να πω. Δεν έχω τίποτα παράπονο να πω, ούτε να αποδοκιμάσω.
7: Ο Ελλάς πολεμούσε κατακτητές ή Έλληνες.
4: Πάμε παρακάτω.
7: Όπως υπονοεί ο κύριος Κυριακός.
4: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ. Λέτε.
9: Κύριε εκπρόσωπε, ούτε με τον Ερντογάν θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ή γίνονται συνεννοήσεις, διαβουλεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση?
4: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση. Λέτε.
7: Θέλουμε να σας ρωτήσουμε σε σχέση με την παρακολούθηση του συναδέλφου μας, του κυρίου Κούλογλου, μία διευκρινιστική ερώτηση σε συνέχεια του συναδέλφου. Εσείς μπορείτε να αποκλείσετε ότι οποιαδήποτε ελληνική κρατική υπηρεσία είχε άμεσα ή έμεσα οποιαδήποτε σχέση με τη χρήση του Pegasus? Έχουμε δει ότι στο Predator τελευταία έχετε αποφύγει να αποκλείσετε ότι οποιαδήποτε ελληνική υπηρεσία είχε σχέση με το Predator. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε τώρα για το Pegasus.
4: Δεν έχω κάτι να προσθέσω.
7: Ναι ή όχι?
4: Έχω κάτι να προσθέσω. Απάντησα στη συνάδελφό σας.
7: Πήρε το ελληνικό κράτος Pegasus ή όχι?
4: Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Απάντησα ότι δεν έχει σχέση το ελληνικό κράτος. Δείτε την απάντηση που έδωσα πριν. Αν την είχατε ακούσει, δεν θα κάνατε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε.
7: Θέλουμε να σας ρωτήσουμε σε σχέση με την εφηβική εργασία, μιας και τέθηκε ξανά. Διαβάσαμε με πολύ προσοχή την ενημέρωση που μας επισυνάψατε. Στο σημείωμα που μας δώσατε, αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να τεκμηριώνουν αύξηση της παιδικής εργασίας στη χώρα. Όμως, αυτό που ρωτήσαμε είναι αν η κυβέρνηση έχει στοιχεία για τα κριτήρια με βάση τα οποία μια εργασία ανηλίκου μπορεί να ονομάζεται παιδική εργασία. Δηλαδή, αν γίνεται από οικονομική ανάγκη, αν γίνεται μέσα στη σχολική χρονιά, πόσες ώρες διαρκεί, αν επηρεάζει απουσίες, σχολική επίδοση, ξεκούραση και παιδική ηλικία. Επειδή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ενημέρωση που μας δώσατε, ρωτάμε συγκεκριμένα για τα παιδιά που πήραν βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου. Έχετε τέτοια στοιχεία, ναι ή όχι? Και αν δεν τα έχετε, με ποια βάση λέτε ότι δεν τεκμηριώνεται αύξηση παιδικής εργασίας? Μήπως απλά δεν τη μετράτε?
4: Ετοίμασε το αρμόδιο Υπουργείο μια πολυσέλιδη εμπεριστατωμένη απάντηση. Αν δεν σας καλύπτει, επικοινωνήστε με το Υπουργείο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
10: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας, που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών προβλέπει τη χορήγηση του επιδόματος σε συνολικά 300 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 200 θα είναι νοσηλευτές και 100 θα ανήκουν σε άλλες κατηγορίες προσωπικού. Οι μετακινήσεις αφορούν κυρίως μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης. Το πρόσθετο ποσό θα καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης των έργων της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά προτείνει η ΔΕΙΑΡ μετά τη διάλυση της φυστάμενης εργολαβικής σύμβασης. Σε επιστολή της προς την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου ζητά τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, τη μεταβίβαση των πόρων και των μελετών του έργου, καθώς και την ανάληψη του ρόλου του φορέα υλοποίησης. Με αιχμηρή ρητορική απάντησε η Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου στην επιστολή της ΔΕΙΑΡ με τον εκπρόσωπο τύπου της Κώστα Ταρασλιάνα κατηγορεί τη δημοτική επιχείρηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα για πολιτικούς σκοπούς. Ο κ. Ταρασλιάνα, μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήρισε τη στάση της ΔΕΙΑΡ θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια πολιτικής διαχείρισης γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε η διερεύνηση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού, αποτελεί έργο των αρμόδιων ελεγκτικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών και όχι μιας δημοτικής επιχείρησης. Ο κ. Ταρασλιάς σημείωσε ότι τις αναλυτικές απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει η ΔΕΙΑΡ θα δώσουν οι αρμόδιες νομικές και διοικητικές υπηρεσίες. Αναφερόμενος στις αιχμές της ΔΕΙΑΡ για την επίβλεψη και τη διαχείριση του έργου, υποστήριξε ότι η δημοτική επιχείρηση δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα να αποδίδει ευθύνες, ενώ επικαλέστηκε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί εργατικά ατυχήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της. Το δεύτερο θέμα στο οποίο στάθηκε ήταν η χρηματοδότηση του έργου. Όπως εξήγησε, μετά το δυστύχημα ολοκληρώθηκε το προηγούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης του έργου σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, εργολαβία έληξε τυπικά στις 8 Ιουνίου. και από τότε έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση του έργου. Υπογράμμισαν ότι η προσιλωμένη διακοπή δεν οφείλεται στην περιφέρεια, αλλά στη διαδικασία μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί. Σύμφωνα με τον κύριο Ροδίτη, η κατάσταση είναι εμφανή σε όποιον επισκεφθεί το συγκεκριμένο σημείο, καθώς όπως υποστήριξε, τα απόβλητα καταλήγουν στη θάλασσα, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση και έντονο προβληματισμό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και στη συμβολή των εθελοντών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμο ο περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης. Όπως επισημάνει, περισσότερες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα στη Ρόδο αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Καθορίστηκε, όπως είπε, η ταχύτητα κινητοποίησης των επίγειων δυνάμεων, αλλά και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σημαντικό ρόλο των εθελοντικών ομάδων, σημειώνοντας ότι στο νησί δραστηριοποιούνται πλέον 6 νέες πιστοποιημένες ομάδες πολιτικής προστασίας. Επιφυλάξεις για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής Στεφανία Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης, όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Η κυρία Παπακωνσταντίνου υποστήριξε ότι υπάρχει άγνοια σε βασικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και αφισβήτησε την αξιοπιστία των εκτιμήσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Εξέφρασε ακόμη προβληματισμό για τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, ότι το συνολικό ποσό που αναμένεται να έχει στη διάθεσή του ο Δήμος προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται επαρκώς σε ποιους τομείς θα κατευθυνθούν τα κονδύλια. Κλείνοντας, τόνισε ότι οι βασικές προτεραιότητες μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα αδέσποτα πρέπει να είναι τρεις: η εξασφάλιση επαρκούς τροφής, η ενίσχυση της κτηνιατρικής φροντίδας και η υλοποίηση συστηματικών στηρώσεων. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης των τομέων του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνης αναδεικνύει με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσόλας. Όπως επισημαίνει, η σημαντική αύξηση του πληθυσμού στα νησιά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου οδηγεί σε περισσότερα περιστατικά έκτακτης ανάγκης, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε Ρόδο, Κόκαλυμνο, Λέρο και Κάρπαθο. Ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου παραμένει η δράση του ΕΣΠΑ επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλλιευτική τους ικανότητα, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλιείς και ιδιοκτήτες αλλιευτικών σκαφών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας, της υγιεινής και των συνθήκων εργασίας των αλλιέων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
11: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
15: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
11: Ακού Κόσμος 938.
16: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
17: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
18: αλλά καλό στη δική τους.
19: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα
18: θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
19: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
17: Το απόγευμα,
20: Το απόγευμα, το απόγευμα.
17: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
20: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Μην
17: καλά, μην το ματιάσουμε.
20: Σήμερα ήμουνα...
17: μην το ματιάσουμε.
20: Σήμερα έλεγα να παρκάρω
17: του, του,
20: εδώ,
17: Ιησούς
20: εκεί.
17: Χριστός. Ναι,
20: ή
17: καλά, εντάξει, εντάξει.
20: Αλήθεια, τρεις θέσεις.
17: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
20: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Εγώ χωράω. Άσε τι έπαθα. Πάω να βγω σήμερα από το πάρκινγκ. Πάω να ανοίξω το αυτοκίνητο. Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική, έπαθε ένα. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά
17: και,
20: και να κάνει.
17: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
20: Άνοιξε το σακουλάκι, είχε χώρο για άλλο το, να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδες. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτσε να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώς λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά, αυτή είχε ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν πάλι, έκανε.
17: Την έκλεισες και την άνοιξες.
20: Τη βάζω λοιπόν μίνιμουμ και μετά στο μίνιμουμ, μετά από ώρα, δούλευε κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε κι αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι
17: έκανε
20: τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα, λέω εντάξει, θα περάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα. Δεν το έχω πάθει και μάλλον.
17: Περίωσε, λοιπόν. Τέλειωσε ο ανάδρομος.
20: Τηλέσκαλε στις 23.
17: Τηλέσκαλε, που θα περάσει.
20: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμός και να βαράει και να το κουμπίνω και να ανοίξει. Και να
17: είναι
20: πού
17: το αυτοκίνητο.
20: Ναι. Και ευτυχώς.
17: Το έχω πάθει, το έχω πάθει.
20: Άστα.
17: Παιδιά, ντρέπεσαι. Το έπαθα και
20: μόρα,
17: στο σπίτι μου.
20: Μια φορά. Με τα αυτιά μου ντρέπομαι.
17: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματάει
20: τίποτα. Είμαστε ένα φόρο. Αυτό θα ερχόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
17: Ναι.
20: Λοιπόν, απλά δίπλα με ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
17: Τίποτα. Το πατάς, το πατάς και.
20: Το πάτσα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα
17: κόλπο. Κον... Από τη ζέστη. Από τη ζέστη.
20: Δεν, ήταν, δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
17: Του είχε μπει νερό.
20: Ναι, κάτι το είχε βρει.
17: Πού το βρήκε το νερό.
20: Δεν έχει εκεί πέρα. Πού το βρήκε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων το πήγα στον συνεργατή.
17: Του λέω,
20: θέλει ηλεκτρολόγο μου λέει. Αυτό βλέπω και λίγο νεράκι. Του λέω, μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο να μην το ξανακούσω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
17: Θα το φτιάξω όμως τώρα.
20: Ούτε που ασχοληθώ, να ξέρεις.
17: Τι?
20: Ούτε που ασχοληθώ. Γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
17: Ναι.
20: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Δεν θέλω.
17: Ποιος είναι αγερμός.
20: Ναι, σου λέω.
17: Α, έχει ξαναγίνει.
20: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
17: Radio papakiparpolitica.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 5. Πήγα να πω τις 6. Τι έγινε, παιδιά? Οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους? Τα ξάνθω τους Βραζιλιάνους.
20: Παιδιά, στεναχωρήθηκα.
17: Είναι δυνατόν οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεγοι.
20: Είσαι με Νορβηγία, εσύ.
17: Ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο. Γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθω μπαμπούρικα μανούλια.
20: Την έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
17: Έλα, γιατί.
20: Α, σε μας καλέ.
17: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστατα μαλλιά.
20: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Αυτοί να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί να είμαι με την Ευρώπη?
17: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
20: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα?
17: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σένα?
20: Του συμπαθώ.
17: Μπανάνε.
20: Και έχει κάτι βραζιλιέρο, μπερμπιλιέρο.
17: Τι, μπερμπιλιέρο, μαυριτερό.
20: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίο λαό. Γιατί να είμαι με του κρυόμπλαστου του Νόρβιου, δεν είναι?
17: Εντάξει, κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Γερμανία.
20: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
17: Λόγω
20: Μακρόν, γιατί παιδιά, είναι το μωγό μου.
17: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω από παιδιά να τρώει η μάνα και τις κόρες. Με το πόδι του το γυμνασμένο. Τα τριχάκια εκεί τα ξανθά μιλάμε.
20: Δεν μ' αρέσουν,
17: και έχει κότσο, δεν έχει και κοτσίδα, δεν είναι? Είναι μακρομαλούσα.
20: Ιταλική κοτσίδα, ωραία. Τρομάρα του.
17: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται? Δεν τον έχουμε.
20: Φαντάσου,
17: τον έχουμε.
20: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
17: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή,
20: ναι,
17: η Βραζιλία
20: αποκλείστηκε.
17: Αυτό ήταν, παπαλά.
20: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
17: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει παραλία. Κόπα, κόπα καμπάνα.
20: Κρίμα, εγώ δεν θέλω τους Νορβηγούς.
17: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί?
20: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Καταρχήν το έχουν πει και οι Πορτογάλοι. Πες το,
17: οι αστρολόγοι.
20: Στη
17: μάχη, στη χηματιέ. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ελένη Τσελγοπούλου live στα λοιπάσματα Δραπετσόνα στην 3η 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Άτικα Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά τραγούδια, παραδοσιακά, αλλά και νέα τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λίβαδα. 3η 7 Ιουλίου, tomorrow is the day, tomorrow is the day, στα λοιπάσματα με ελεύθερη είσοδο. Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
20: Λοιπόν, οι Σίμψονς που είναι ένα θρυλικό καρτούν που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό.
17: Α.
20: Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
17: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό.
20: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε οι προβλέψεις.
17: Πάνε οι προβλέψεις. Πάμε δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου. Καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά.
20: Να δώσεις το γαλάκι τους.
17: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορείς να τα πας, γιατί.
20: Α, μετά δεν στέκεσαι.
17: Μετά σε πάει.
20: Ψόφο μαύρο.
17: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
20: Ναι, το ξέρω. Που το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
17: Δεν κρυώνει το πιπίο τους και το κολείο τους.
20: Είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει και το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
17: Θα ήθελα.
20: Βέβαια, έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο. Αλλά σου έχουν κουβερτίνια. Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι, δηλαδή.
17: Τι είσαι.
20: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανέναν τη προκοπή,
17: ναι,
20: κάτι γίνεται. Εδώ και με κανέναν πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
17: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
20: Σε ζεστάνει, σε ζεσταίνει.
17: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε. Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι εμείς κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
20: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει να βγάλω πάνω στο άλλο ξενοδοχείο μετά. Μια νύχτα.
17: Μια παγωμένη μούμια. Μια νύχτα. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
20: Για μια νύχτα θα πήγαινα να δω πως είναι, να και ήταν χάλια.
17: Μα δεν θα υπήρχε.
20: Και σε μένα ύπνη.
17: Νομίζω ότι.
20: Σιγά μωρέ, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και με δαμάρι, θα πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
17: Να.
20: Αλλά θε να το δει αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσει. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπα Χάρι. Ο Χαρούλης.
17: Τι έπαθε.
20: Του είπανε, λέει, του κάλεσαν το Χάρι να μείνει στο Μπάκιγχαμ. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε, α, το φίλε άκυρο.
17: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει.
20: Λοιπόν,
17: κάτσε, ποιος τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
20: Παιδί μου, αυτός είχε κάποιες δουλειές να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερε να ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρι, είσαι ευπρόσδεκτος να μείνει στο Μπάκιγχαμ. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
17: Τα πηγαίνει για κάποιο ταξίδι.
20: Ναι, και είπε αυτό με μεγάλη μου χαρά. Και όπως πήγε, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμο με τι βαρύτητε.
17: Ναυλωμένο, για να μην βγούμε.
20: Ναυλωμένο, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε, άστο.
17: Η κλίση σα
20: τέλει. Ναι, θα σα ειδοποιήσουμε.
17: Τι, ότι έγινε λάθο, δηλαδή.
20: Δεν του είπανε.
17: Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώ.
20: Όχι, δεν του δώσανε δικαιολογία, του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά, για να δουν και τα παιδιά τον παππού πριν αποδημήσει κυρίων, πριν κοιμηθεί. Mm. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται, εμείς ψοφολογάμε.
17: Λοιπόν, κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
20: Κοιμήθηκε, δεν είπαν, γιατί οι βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
17: Δεν είπανε, πέθανε. Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για
20: εμείς τους ψοφολογάμε, σου λέω. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
17: Ναι. Airbnb τον κόβω. Και φτηνιάρικο με καμιά κατσαριδούλα μέσα.
20: Δεν τα πάνε καλά αυτοί. Δεν πάνε καλά οικονομικά.
17: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι εδώ σε ραδιοφωνικές επάλξεις. Εάν σας πάρουν και σας ρωτήσουν τι ακούτε, θα πείτε παραπολιτικά και κακά κορίτσια, διότι θέλουμε το φωτοφίνις να τελειώσει με τα βαΐων κλάδων και περικοκλάδων. Χάρη σε εσάς. Αβάντι, μαέστρο.

0: Τι έγινε τώρα, μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
1: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
0: Αλλιώς θα συστήνω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Τις έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμος. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τις έδειχναν και λέει: όλος αυτός ο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Δεν καταλαβαίνω. Ελά, πάμε. Πόσο Παναγία. Χρονών είναι.
1: Δεν ψάξω τώρα.
0: Είναι 30 τόσο.
1: 40 κάτι πρέπει να είναι.
0: Είναι 40 κάτι.
1: Ένα μήνυμα 42.
0: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινές 40 όντως είναι σαν κοριτσάκια.
0: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
2: 49.
0: Είναι 49.
1: Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ, μην κοπανιέσαι.
0: Αυτές καλά, θα σου δείξω σε real. Δεν θα το πιστεύεις.
1: Ναι, το πιστεύω, μωρή, γιατί όλες αυτές έχουν κάνει κάτι. Yeah. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Έρλιν Χάλαν, τον ηθοποιό. Καλά, οκ. Okay. τον ποδοσφαιριστή, τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και πέφτει στην αγκαλιά του.
0: Γράμμωσε και τα πόδια της πάνω. Σαν τα μαϊμουδάκια.
1: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Έρλι.
0: Στην Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η μπαργούμαν, δεν είναι η.
1: Όχι,
0: μια
1: όχι,
0: πέρα.
1: Δεν ξέρω, αυτή δεν πρέπει να είναι η μπαργούμαν, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο. Αυτή τώρα κοίταξε.
0: Θα πάρει τον ποδοσφαιριστή.
1: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Άμα βρει τον άντρα, εντωμεταξύ.
0: Τι είναι.
1: Στη βασιλική κλίνη αυτό πρέπει.
0: Κοιμάται.
1: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβω. Τον άντρα τη.
0: Νοστιμούλη.
1: Όχι.
0: Το ρουφάει, το καμάρι. Το
1: κανένα.
0: Το σούρι, το μπαούλι.
1: Δεν φαίνεται πολύ.
0: Τι γκέι, τι βάτα.
1: Δεν ξέρω. Πάντω δεν φαίνεται πολύ. Νταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να πεις αυτό σαν με πάνει στα δυνατά του μπράτσα και θα με.
0: Πολλά άρλεκι.
1: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
0: Πολλά άρλεκι.
1: Άμα μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
0: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
1: Ποιο μοντέλο.
0: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
1: Τα στιβαρά είναι πάλι, δεν υπάρχει πια. Άκου,
0: αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό. Έτσι, σε υδραυλικό, καλοπατζή. Τέτοιο πράγμα,
1: γιατί?
0: Σε τέτοια ειδικότητα.
1: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι ντούκια.
0: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
1: Μιλάμε, όχι
0: βλέπω
1: όλοι.
0: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
1: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω.
0: Ναι.
1: Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.
0: www.parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, τι μάθαμε για τον Νορβηγό παίχτη, πάμε.
1: Ότι κάνει πολύ. Δεν ξέρουμε τίποτα για την προσωπική τη ζωή. Έχει κάτι σχέση. Δεν είναι παντρεμένος. Αν βλέπω καλά εδώ. Ασχολείται. Κάνει σάουνες, παγοθεραπείες και τέτοια πράγματα για να διατηρείται σε φόρμα. Και να μπορεί να βάζει γκολ, φαντάζομαι.
0: Ωραίο, δεν είναι.
1: Εδώ ο Νίκος, ο ηχολήπτης μας, ο Μπισμπίκης, που είναι, ρε παιδί μου, άνθρωπος, ξέρει από ποδόσφαιρο, μας είπε ότι βάζει φοβερά γκολ, αλλά δεν είναι κανένας τεχνίτης της μπάλας. Δηλαδή που την παίρνει, την μπάλα την πηγαίνει, από εδώ την πηγαίνει.
0: Από εκεί,
1: τον ζαλίζει, τον αντίπαλο τον πηγαίνει.
0: Αυτό
1: πάνω,
0: το κάνουν μόνο οι Βραζιλιάνοι.
1: Όχι, δεν το κάνουν μόνο οι Βραζιλιάνοι.
0: Ποιοι το κάνουν.
1: Οι καλοί παίχτες δεν το κάνουν.
0: Και οι Αργεντίνοι.
1: Και οι Αργεντίνοι, ναι.
0: Βραζιλιάνοι και οι Αργεντίνοι. Η Ιταλία, ακόμη κι αν είναι καλή, δεν νομίζω ότι κάνουν τέτοια κολπάκια. Ναι. Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
1: Άλλος κι αυτός. Ναι. Και αυτός ξενέρωτος.
0: Ναι.
1: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
0: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην Αμερική.
1: Καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν.
0: Ναι.
1: Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι, έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Με την Lively, πώς λέγεται, με την Lively, μία τέλος πάντων ηθοποιό Ψουομέγα, και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω να τα κουτσομπολί και αυτά. Πήρε μέρος σε μια ταινία που λεγόταν. Που έγινε και γνωστή ταινία. Η Τέντζ, ο Βυθάς τελειώνει με εμάς. Και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής, να τον πιει στο ποτήρι. Έτσι. Έμπλεξαν και την Τέιλορ Σουίφτ μέσα, ότι την ήθελε σαν μάρτυρα, ότι της έστελνε αυτός, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Τέιλορ Σουίφτ δεν ήθελε να μπλεχτεί. Και τελικά, να μην στα πω λίγο, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω να πάει το γάμο της.
0: Καλές φίλες.
1: Πώς είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικές βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
1: Ναι.
0: Μουρμούρα, τους είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από τους συμπαίκτες του γαμπρού και του εργαζομένων. Που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν, γιατί φυσικά οι φωτογραφίες μπορούν να πουληθούν εκατομμύρια δολάρια. Τι?
1: Λοιπόν, καλά βρε κορίτσια, λέει ο Μάξ. Μετά από τόσο καιρό που είχα να σας στείλω mail. Μέλη, λέει. Mail, δεν μου λέτε καλώς ήρθες. Που εγώ για πάρτι σας αγόρασα καινούριο κινητό.
0: Ωραία.
1: Καλώς ήρθες, Μάκη μας.
0: Με τις επενδύσεις σου, τις ωραίες. Λοιπόν, από την άλλη, λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό της πάρτι με τους Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
1: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα που δεν
0: θα τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
1: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρώτος, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη σκηνή.
0: Και αυτή μία θεά, έτσι.
1: Ναι, πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
0: Τι?
1: Παιδιά!
0: Έλα μωρέ ο κακομοίρης, δεν είναι καλά.
1: Σκασίλα μας.
0: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσουμε. Τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
1: Τον παντρέψου τον. Άμα τον
0: αγαπά. Έλα, τον αγαπώ.
1: Βέβαια,
0: τον Μπίμπερ.
1: Δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή,
0: μπορεί να...
1: είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου. Έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
0: Τώρα είναι ωραίο λοιπόν. Αυτό.
1: Όχι, μια
0: είναι
1: χαρά.
0: Ωραίο αυτό που κάνω.
1: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με χάσω. Να σκάσω εγώ για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού. Που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και μπράβο τη βέβαια.
0: Έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
1: Ναι, μπράβο τη όμως, με την αξία τη. Αυτό πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
0: Λες,
1: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρετε και με αυτό. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο?
0: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
1: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
0: Τι, κάτι.
1: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
0: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
1: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Αλλά τώρα μου. Έχω κουραστεί σήμερα.
0: Ο Γαβράς, τι έκανε?
1: Ξένη είναι.
0: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχες, έκανε?
1: Η Έμιλι Μπλαντ με τον σύζυγό της.
0: Ναι.
1: Βες μάμ πως το λένε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Αυτός έλεγε, συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική. Ο σύζυγός θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί, τέλος πάντων, να πάει κάπου. Και
0: άκουγε ο ταξιτζής.
1: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Έμιλι Μπλαντ. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτός. Πάω, λέει, στις Κάνες, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου? Και λέει, αυτός λέει Έμιλι Μπλαντ. Και ο ταξιτζής λέει, εσύ έχεις παντρευτεί την Έμιλι Μπλαντ? Δηλαδή του φερότανε πολύ λίγο σε την Έμιλι Μπλαντ. Μάικλ. Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτούς πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και ένα μέρος που αξίζει πραγματικά να επισκεφτείς. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Το Ridges Casino Montparnasse είναι εδώ. Να πούμε ότι το Ridges Casino Montparnasse απέχει μόνο 30 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Θα βρεθείτε στο βουνό εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, θα οξυγονώσετε την ψυχή σας και τη διάθεσή σας, θα δροσιστείτε, θα ποντάρετε στην τύχη σας και επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε μια φοβερή έκθεση Ελλήνων ζωγράφων και να φάτε μόνο μου 19 ευρώ το άτομο, υπέροχο φαγητό. Τα Σαββατοκύριακα υπάρχει και live μουσική με κάτι περισσότερο βέβαια από τα 19 ευρώ. Ωραίο φαγάκι θα φάτε, θα πιείτε και θα χορέψετε με την παρέα σας. Θα σας μείνει αξέχαστη βραδιά. Αξίζει να προτιμήσετε το Ridges Casino Montparnasse για καθημερινή ή για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει να αποκτήσετε αυτή την εμπειρία. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: 9.38. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Στη θάλασσα, που θα βρεθούμε στη θάλασσα. Ε,
7: τι, βιάζεσαι.
6: Εμείς, μπανάκι, μανάκι, μπανάκι, μανάκι. Τι λες, παιδί μου, δεν θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε πλάκα πλούτσα.
7: Άπαξ και δεν ζεσταίνομαι.
6: Δεν θα κάνουμε απλωτές, ξαπλωτές.
7: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
6: Φοράει πάντα κουπερτών.
7: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
6: Εντάξει, είναι... το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
7: Άμα ζεσταίνομαι εγώ, μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
6: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
7: Τι ψάρι με εγώ, δεν ξέρει κανείς να μάθει.
6: Μακροβούτια αυτά. Τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω, μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα τζάκι ως τη Μύκονο που είναι το gay club. Παιδιά, του τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας σε πληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ποιος
6: ο Ακύλας.
7: Α, ωραία.
6: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
7: Ναι, μωρέ, το καλό μου, πολύ συμπαθητικούλης.
6: Ναι.
7: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.

0: κρασί, λίγο θάλασσα και η Πέστινα, η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήμπιζα στα κλαμπ. Είναι με διαθέσιμο.
1: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα. Είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί. Πρέπει να ήταν περούκα.
1: Α.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
0: Ναι, εδώ παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλεσμένους.
1: Η συμβουλή, εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε πάρτι πριν.
0: Όχι.
1: Αχ, την έφαγε η Οικονομάκου.
0: Δεν ξέρω.
1: Την έφαγε η Οικονομάκου που ήταν τριήμερα. Οι τριήμερε στη γιορτέα.
0: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλε τι εφημερίδε. Το φρύβι, τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
0: Παντρεύονται τα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζότη πάντρεψε την κόρη του.
1: Άντε, μπράβο.
0: Την κορούα του.
1: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που του έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό, όχι δεν φιλιέσαι, του στέλνει φιλιά μου μακριά.
0: Αυτό είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
1: Ο Άνταμ Σάντλερ.
0: Όχι, ο άντρα τη.
1: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι παίζει ουσιαστικά, αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
0: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
1: Δεν έχουν πλατάρε, παιδί, καταλήγουν. Είναι ντούκια, ναι. Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοι.
0: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
1: Έχουν κουνηθεί ο εγκέφαλο. Πάνε και παράνε τα κεφάλια του σαν. Ζαφοπέχνιδο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του, φοράνε κάτι, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένα πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένα ή μία ομάδα το τείχο τη άλλη. Έχω εδώ πέρα ένα και πράγματα, ναι, και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιέται ο εγκέφαλο. Είχαν γίνει και έρευνε ότι κάποιοι παίκτε παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ο κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, είναι σκίνα βά και τα τσουγκρίζουν.
0: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους χίλιους καλεσμένους, παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
1: Καλά κάνανε.
0: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο αμερικάνικο football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κερβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
1: Δίκιο δεν έχουνε.
0: Είναι αυτό
1: δεν που είναι από τη μεριά. Εσύ είναι αυτό που λέμε εσείς ποιανού είστε, από τις νύφες ή του γαμπρού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του γαμπρού του ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους της του Hollywood.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Είδε τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Ποιο πλήρωσε με νοιάζει, το πόσο στήχησε.
0: 43 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλα μωρέ, τι είναι αυτά.
0: Με την ύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νηφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Κρίστιαν Διόρ.
1: Μάλιστα. Ωραίο το νηφικό είχε μέσα σε καμιά μπούχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
0: Δεν είδα το νηφικό.
1: Το κρύβουν, ναι, δεν το είδαμε.
0: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους χίλιους καλεσμένους μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους, δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
1: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, δεν είχατε βρει, χαρτομάντιλο.
0: Έλατε. Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και με του.
1: Και με το, μπράβο, μια χαρά.
0: Και με νου γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί.
1: Τοποθετηθεί.
0: Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα παιδιά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Λίγο
1: πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
0: Γιατί μωρέ.
1: Έλα τώρα.
0: Νέα παιδάκια
1: νέα
0: είναι.
1: Νέα παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι
0: κάνει
1: τα ίδια. Όλοι πήδηξη πλούτου. Η μία το κάνει σαν δάσος. Οι άλλοι σε αλληλείς πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Η άλλη έχει φτέρες, παίζουν βιολιά. Η άλλη έχει ένα. Η άλλη κάνουν ένα τραπέζι πολυγονικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο, πρωτότυπο. Όντως πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
0: Τι θες να δηλαδή, για πες μου.
1: Κάτι
0: τι
1: απλό,
0: θέλες,
1: κάτι
0: θέλες.
1: Το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που είχαν πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε. Στο τέτοιο είναι πιο πρωτότυπη, ρε παιδιά, από
0: που
1: αυτό εδώ πέρα. Στο state, τέτοιο, το building.
0: Α, ωραίο και αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
1: Αυτό δεν...
0: Ακραίο.
1: Το έχουμε ξαναδεί.
0: Θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Ναι, δηλαδή, όποιος παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι
1: ναι,
0: που δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, είναι και τα ίδια. Τώρα κάνει ο ένας πιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη, δηλαδή. Ποιος θα κάνει πιο μεγάλη.
0: Μου σε ένα γήπεδο, κάτσε, πρωτότυπο είναι. Ένα γήπεδο, φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο
1: εντάξει,
0: χώρο.
1: Εντάξει, μωρέ, σιγά το
0: και
1: δύσκολο.
0: Και το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να η υλοποίηση του να ήταν πολύ
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλους μαζί να δεξιωθούν.
1: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τη ανέβηκαν, δεν πληρώσανε κανέναν. Ναι.
0: Α, είναι οικονομικό και θέμα.
1: Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
1: δηλαδή,
0: να...
1: δεν θυμάμαι ποια διάστημη. Όχι διάστημη, ποια λεφτού ήταν. Που ήταν ναι, μια λεφτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Άμα σου πω, θα μου θυμηθεί. Που μ' άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και μπορούσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
0: Σε ένα δάσο.
1: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο. Και φορούσαν όλες μπόχο φορέματα. Μία από αυτές τις τσούρδες όλες παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν, κάτι γιόρταζε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και ήταν εντυμένες όλες λίγο αγγελοκρουσμένες, αλλά ήταν ωραίο.
0: Και τι φάγανε.
1: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
0: Νιάρχος.
1: Η Ευγενία, σε αυτή την πάζα από το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
0: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
1: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαινόταν ότι ήταν επανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι επανάκριβα.
0: Να.
1: Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα.
0: Radio παπάκι παραπάνω.
1: Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. Τελειώσαμε.
0: Τρία
1: ευρώ λέει το. Ανακατηγορία προϊόντος, δηλαδή. Αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα. Mm-hmm. 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου. 2 θήκες για το κινητό μου. Και τι να βάλω τώρα, τι να πω. Και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων, είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δέξτε μου, γεγλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτοί.
0: Τώρα, αν βρει από την Ευρώπη κάτι. Να βρεις κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Mm. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω. Να σου πω ένα παράδειγμα να δεις γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου. Mm. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Mm. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου 1,32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει. Πάει αυτό, τελειώσαμε, μετά παίρνεις. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα να βρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Χωρίς τα μεταφορικά.
0: Ναι, αλλά μπορεί. Στο Scrooge δεν το έχει πιο φθηνό.
1: Όχι.
0: Ή σε κάποιο άλλο.
1: Είπες και εσύ. Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Όπου έψαξε πιο φθηνά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8. Το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Που με τα μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, δεν είχε κανένα.
1: Ρε παιδί μου, έψαξα, σου λέω. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε. Mm.

0: Αυτός ο Ζούς ο τρομερός Instagrammer,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, είχε έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. κάτι.
1: Το στήνω, ο ηφαιστός.
0: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
1: Και τι κάνει αυτός?
0: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει εσύ πόσα παίρνεις, λες ας πούμε εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται παιδιά.
1: Τη συμπαθητικό πολύ! Τον λάτρεψα. Θα έρθει η Ελλάδα από όταν έρχεται.
0: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
1: Πάμε.
0: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
1: Και εμένα σήμερα.
0: Τι?
1: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
0: Τι έκανε Σαββατοκύριακο, για πες.
1: Και πες. Τι δεν έκανα, τίποτα.
0: Τι εννοείς,
1: πήγα στο σπίτι κάτι φίλο και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε,
0: περπάτησα,
1: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
0: Να τα.
1: Με το ζόρι βέβαια.
0: Γιατί κοίταξε
1: αέρα. Αυτά λέω άντε για φυλάκια και
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, πολύ αέρας.
1: Και
0: πολύ αέρας.
1: Και αυτό δεν έκανα τίποτα. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα.
0: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα. Το έχεις παρατηρήσει.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Τέλειο καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές.
0: Αν όργανα.
1: Και να σου πω κάτι. Και με τους 40 βαθμούς και καίγεται μόνο του. Καίγεται μόνο του. Τα δάση από την υπερβολική θερμότητα.
0: Να.
1: Οπότε προσγκρεμός και πισωρέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον.
0: Να.
1: Αν και γόμαστε, δεν προσγκρεμόμαστε
0: δε τουλάχιστον. Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το θέμα.
1: Οι μισθές θερμοκρασίες, γι' αυτό σου λέω μια χαρά είναι τώρα. Προς το παρόν είναι ένα ωραίο, δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου να πάει έτσι.
0: 38 βαθμοί Κελσίου.
1: Είναι νορμάλ, η Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Είναι πολύ νορμάλ.
0: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, καίγονται ακόμη.
1: Καίγονται, ναι.
0: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Αρχίσατε τις γεγονότες. Πού είσαστε, πουλάκι μου, πού πήγατε? Έχει αδειάσει, έχει ψηλό αδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
1: Ναι, ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
0: Λες.
1: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα αγκούρια.
0: Αρχίζουν.
1: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πάνε για τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Για ποιον να είναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Υπάρχει ζωή πάνω.
1: Ναι, αλλά μην ξέρω να γνιάσει, έχει κίνηση.
0: Έχει.
1: Από Σεπτέμβριο
0: και πέρα θα
1: έρθει. Πού πάνε. Και μα λέει η Μαρία Κατερίνα. Πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω πάρε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο, στις δραστηριότητες, στους ψυχολόγους. Έχουμε και αυτό πλέον.
0: Α, ναι.
1: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιο που είναι τα φαρμακεία είναι.
0: Και γκουρού. Και coach.
1: Και coach και ψυχολόγοι. Και...
0: Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coach άρεσε.
1: Γιατί είναι καλύτερα να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιοπιστή η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει, παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί. Γιατί πάμε στους ψυχολόγους, εμείς που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να τους αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
0: Άντε
1: με μπικίνι, βουτιές. Και παιδιά,
0: τα έχει πετάξει όλα αυτά.
1: Αυτές τώρα αυτό ναι είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις σε απόμερες παραλίες μόνος σου και
0: εσύ
1: να
0: βουτά. Εσύ θα είχες όρεξη να πας σε απόμερες.
1: Ναι.
0: Πήγαινε σε απόμερε στην Αττική.
1: Με τι να πω, τι είναι, και να σκοτωθώ. Και να πώ να κατέβω.
0: Όχι.
1: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι, το νουνού, το σκαφάκι.
0: Γύρω-γύρω-γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παράλια, δεν μπορεί.
1: Δεν πρέπει για αυτέ οι απόψει.
0: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
1: Δεν πρέπει να κατέβει, να βρει ένα σκαρφαλό, να βρει ένα γλυκάκι. Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα. Αρόδου. Ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι του και ξαναπέφτουν. Αυτό μάλιστα. Έτσι ναι, έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία, θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, το αυτό μου.
0: Βέβαια,
1: το...
0: έτσι θα
1: λοιπόν,
0: να
1: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
0: Σου πάει το χελώνα.
1: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση, γιατί έχει βράχια. Και εκείνο, και να πάω.
0: Τι,
1: και να στήσω. Και εκείνο, και να βγάλω το τραπέζι, να βγάλω την καρέκλα, να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το τσαγιονάρα.
0: Μια οργανωμένη με
1: να βγάλω πίσω από το βράχο, για να βάλω το μαγιό μου και εκείνο και τα και μετά όλα αυτά είχα να μπω με, και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
0: Ναι.
1: Να χαρά.
0: γέμισε τη θαλασσινό νερό.
1: Ενώ παιδιά με έχει με
0: στον κόλλο. Γιατί δεν κουβαλά με το κουβαδάκι.
1: Τίποτα. Νομίζω πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα, μια βαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
0: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν αβαριέσαι να το πάρει. Να το δέξει, να το ξεπλένει.
1: Το κάτω. Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω. Και πάτε τα δυο σα. Σε ένα νησάκι όμω γύρω-γύρω. Θα τελωτά.
0: Στο νησάκι πώς θα πας.
1: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
0: Και το jet ski.
1: Θα το στείλεις όπως θέλει το αυτοκίνητο, δεν τίποτα. Και μετά πιάνεις με το jet ski και πηγαίνεις στα τελωτά κοντά κοντά.
0: Το jet ski θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρεις.
1: Τι εννοεί, όχι δεν θέλει.
0: Και πώς το μεταφέρεις για να το βάλεις στο πλοίο να φτάσει στο νησί.
1: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα, θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφος, πια σιγά.
0: Ναι, θέλει μία βάση πιο γερή.
1: Και μετά πηγαίνεις εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνεις κόστα-κόστα πηγαίνεις. Κάνεις μαγκές, κόστα-κόστα.
0: Και πιάνεις και κανένα κόστα στην προπέλα σου.
1: Ωραίες
0: παραλίες. Απαγορεύεται αυτά μέσα στου λουόμενου.
1: Σου λέω κόστα-κόστα, καμία σχέση με του λουόμενου, μου λες απαγορεύεται.
0: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα-κόστα.
1: Θα βγαίνεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα-κόστα. Από εκεί που είναι απρόστης με τα πόδια. Και κάνεις και ένα μπάνιο.
0: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο.
1: Το δένεις, καλά, εκεί που είσαι. Τι που το αφήνεις.
0: Πού το δένεις, τι είναι καϊδουράκι.
1: Έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη τη ρούλα.
0: Το τζέτσκι έχει σκηνάκι.
1: Κάπου το αφήνεις, δεν μπορεί.
0: Τι να σου πω, παιδί.
1: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει τζέτσκι. Στα κύθυρα και το έχει μόνιμα.
0: Ναι, και πού.
1: Ψήνομαι.
0: Και πώς το μεταφέρει.
1: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι της. Ενώ το μπαίνει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στο επίκεντρο της παγκόσμιας κοινότητας με το τέτα-τέτ Τραμπ Ερντογάν να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο και ελληνικό ενδιαφέρον. Στην κορυφή της ατζέντα στο νέο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία, οι απαιτήσεις της Αμερικής για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεισφορά στην άμυνα, τα F-35 που επιθυμεί η Τουρκία, οι αντιδράσεις του Ισραήλ αλλά και η στάση της Γαλλίας που αφενός επιζητά ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμαχία αλλά με τους δικούς της όρους. Όλο το ρεπορτάζ από την απεσταλμένη των παραπολιτικών 90,1 στην Άγκυρα, Χρύσα Μάκρη. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η πρωτεύουσα της Τουρκίας σε επιποδός 56.000 αστυνομικοί, με τις τουρκικές αρχές να έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα για την προστασία των ξένων ηγετών. Σε πλήρη εφαρμογή ειδικό σχέδιο ασφαλείας με την ονομασία Τυρκουάζ, που περιλαμβάνει ελέγχους στις εισόδους της πόλης, στα ξενοδοχεία αλλά και σε νοικιαζόμενα οχήματα. Πάνω από 1.000 άτομα η αμερικανική αποστολή, αλεξίσφαιρα τζάμια, τύχη ανθεκτικής εκρήξης και αποκλεισμένο το ξενοδοχείο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δύο κρίξεις νωρίτερα στη Δαμασκό με τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Σε κάδο απορριμμάτων και σε γιο ταχύ είχαν τοποθετηθεί οι βόμβες. Ο Μακρόν είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο του λίγο νωρίτερα για τη συνάντησή του με τον Αλσάρα. Σος και αυλαβής ο Μακρόν, διαβεβαιώνει το Ελιζέ. Μήνυμα ελληνικής αξιοπιστίας από την ελληνική αποστολή με σταθερή θέση υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Η Ελλάδα παράλληλα αναμένει να μετρήσει τη στήριξη των συμμάχων απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της γείτονος. Αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την προσφυγή Σαμαρά στον Άριο Πάγο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την ώρα που 8 θύματα του Predator διεκδικούν αποζημιώσεις 7,6 εκατομμύριων ευρώ. Στο κοινό δικαστικό μέτωπο συμμετέχουν πρόσωπα των οποίων υπεκλάβησαν προσωπικές συνομιλίες και ευαίσθητα δεδομένα. Σφοδρά πειρά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για χρηματισμό σε σχέση με τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας, απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης, είπε ο Υπουργός Υγείας. Την απόλυτη στήριξη στη σύζυγό του έπειτα από το θέμα που δημιουργήθηκε με την απόσπασή της στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες, εξέφρασε εκ νέου ο Νικόλας Φαραντούρης στα παραπολιτικά. Πολιτικές αντιδράσεις αλλά και αποστάσεις για το θέμα από τον Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος άφησε εχμές για τον πολιτικό χειρισμό της υπόθεσης. Αρνητική γιατρή για εξιτήριο στην Αφροδίτη Νέστορα μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, ενδεχομένως να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά λόγω της φωτιάς που έπληξε την περιοχή. Θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των υποδομών. Εξαπλώνεται στις ελληνικές θάλασσες ο λαγοκέφαλος. Σε 6 μέρες καταγράφηκαν 720 κιλά. 11χρονος στο Καστελόριζο έπιασε πάνω από 162 τοξικά ψάρια. Εγκαταλείπουν το επάγγελμα από Κρήτη και Ρόδο, αναφέρουν αλληλείς στα παραπολιτικά 90,1. Ο αποκλεισμός της Πορτογαλίας από τους Ισπανούς και τα δάκρυα του 41χρονου Ρονάλντο, που έχασε την ευκαιρία να παγκαγκαλιάσει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά και το 4-1 των Βέλγων έναντι της Αμερικής, που παρά την παρέμβαση Τραμπ για την κόκκινη του Μπαλογκάν, δεν προχώρησε στην επόμενη φάση. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καύσωνας στην Ευρώπη, έρχεται καύσωνας διαρκείας και στην Ελλάδα. Στην Άγκυρα λοιπόν είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ με τις εξελίξεις και τις αμερικανικο-τουρκικές σχέσεις και τα F-35 να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Χρύσα Μακρή, η απεσταλμένη των παραπολιτικών 90,1, βρίσκεται στην Άγκυρα και θα μας μεταδώσει όλο το ρεπορτάζ και το κλίμα από την σύνοδο. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι, από την Άγκυρα, που πριν από λίγο έφτασε το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, η άφιξη του Τραμπ στην Άγκυρα επιστιάζει όλη τη σύνοδο θυμάτων. Αναμένουμε να εξέλθει το αεροπλάνο. Υπάρχει άγγελμα από προσιτιμές, δεν τον έχουμε δει. Οι διεργασίες έχουν ξεκινήσει από το πρωί εδώ στην Τουρκία, η οποία εμφανίζεται να βγαίνει αναβαθμισμένη από αυτή τη σύνοδο κρυφή. Γιατί υπάρχουν τρία σημεία ενδιαφέροντος. Πρώτον, τα F-35. Δεύτερον, η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΣΕΦ είναι μια επιδίωξη την οποία την επαναφέρει στο τραπέζι, την επανέφεραν σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φιντάν, και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Γιασάρ Γκουλέρ, οι οποίοι επισήμαναν ότι υπάρχει ανάγκη η Τουρκία να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Επίσης υπάρχουν και υπάρχει και το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την αγορά των γαλλικών ΣΑΜΚ, τα οποία θα, πέρα από το γεγονός ότι η Τουρκία θα αποκτήσει αυτά τα εξοπλιστικά, αποδεικνύουν και μία αποκλιμάκωση στις σχέσεις Γαλλία-Τουρκία, όπως είχε διαμορφωθεί μετά. Βέβαια, θυμόμαστε όλη την ένταση που υπήρξε όταν ο Μακρόν επισκέφθηκε την Ελλάδα και αναδείχθηκε η στρατηγική σχέση Αθήνας και Παρισιού. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία καυτά ζητήματα. Αναμένουμε την άφηξη του κυρίου Τραμπ. Πληροφορίες και δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου κάνουν λόγο για ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ για την περίληψη, μάλλον επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όπως ηλυμένει και η απόφαση να δοθούν οι κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Είναι δύο δώρα εντός εισαγωγικών που θα ανακοινώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα θα γίνουν δηλώσεις πριν από τη συνάντησή τους. Ωστόσο αυτό δεν είναι εξακριβωμένο, ίσως να συναντηθούν και να κάνουν μετά δηλώσεις. Πάντως είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας.
1: Είναι επικοδός πάνω από 50.000-55.000 αστυνομικοί εκεί στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, για να προστατευτούν φυσικά έτσι και και οι ξένοι ηγέτες, οι αποστολές.
2: Ακριβώς. Τους δρόμους είναι, οι δρόμοι είναι εντελώς αργοί. Υπάρχουν παντού αστυνομικοί κάνουν ελέγχους αυστηρούς. Όπως γράφουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει ο Τραμπ, δεν μπορεί να πετάξει ούτε πουλί. Και γενικά υπάρχει όλο αυτό το προστατευτικό κλίμα. Έρχεται και ο Μακρόν από τη Δαμασκό μετά από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα εκεί με τις εκρήξεις. Η ελληνική αποστολή έχει φτάσει με την κεφαλή στον κύριο Κυραπετρίχη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Έχει αρχίσει τις διμερείς επαφές του. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση του κυρίου Κυραπετρίχη το απόγευμα με τους αρχηγούς του κόλπου. Ναι. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικές οι διαβουλεύσεις που θα έχουν και με τους άλλους μας εταίρους, με την Γαλλία, με την Ιταλία, όπως επίσης και με τον Ζελένσκι.
1: Και Χρύσα,
2: σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει το απόγευμα για το δείπνο.
1: Και Χρύσα, είναι πολλά τα χρόνια που έχει να γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί στη γείτονα χώρα, σωστά?
2: Ναι, και το 2004 έγινε η τελευταία σύνοδος και είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία φιλοξενεί αυτή την σύνοδο. Είναι πολύ σημαντική η σύνοδος, καθώς μετά από όλες τις διαφορές που έχουν αναδειχθεί μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης την άμυνα, θυμόμαστε όλοι τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ ότι δεν θα προσφέρει αμυντική προστασία στην Ευρώπη εάν δεν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες τουλάχιστον ή και να ξεπεράσει τις αμερικανικές. Υπάρχει ένα ρήγμα στις σχέσεις, υπάρχει το ρήγμα του Τραμπ με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και για το θέμα του Ιράν. Όλοι θυμόμαστε τις δηλώσεις ότι δεν τον βοήθησαν ούτε στα στενά του Ορμούζου ούτε στην αντιμετώπιση του Ιράν. Τώρα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούν όλοι μαζί και αύριο θα καθίσουν όλοι μαζί μέσα στην αίθουσα και εκεί θα τοποθετηθούν. Αργότερα αύριο θα γίνουν οι δηλώσεις των αρχηγών, των ηγετών των 32 χωρών και εκεί θα καταλάβουμε πώς εξελίχθηκαν αυτές οι διαδικασίες. Το σίγουρο είναι πάντως ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι του ΝΑΤΟ. Όλοι λένε ότι θα μεταξελιχθεί στο ΝΑΤΟ 3.0, που σημαίνει ότι θα έχουμε νέες ισορροπίες. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας και βέβαια όλοι περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τα μέτωπα του πολέμου. Αν θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Υπάρχει η συνάντηση του Τραμπ σήμερα και με τον Ζελένσκι, αλλά και με τον Σύρο Πρόεδρο. Και εκεί θα δούμε αν θα υπάρξουν εξελίξεις και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αλλά κυρίως στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αν κάτι ανακοινώσιμο, με αυτή την έννοια σας το λέω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο, φυσικά, θα συνδεθούμε και πάλι με την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου βρίσκεσαι σε αποστολή από τα παραπολιτικά 90,1. Και τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr θα σταχυολογήσουμε λίγο τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον για την επικείμενη συνάντηση, το τέτα-τέτ που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν σε λίγη ώρα. Ένα θέμα είναι αυτό, τα F-35 δηλαδή που επιθυμεί η Τουρκία. Οι αντιδράσεις τώρα που υπάρχουν γύρω από αυτό από την πλευρά του Ισραήλ, αλλά φυσικά Σπύρο και η στάση της Γαλλίας που είναι λίγο ίξης αφίξης. Δηλαδή από τη μία ζητά ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμαχία, αλλά από την άλλη βάζει τους δικούς της όρους και θυμίζουμε σε όλους ότι η Γαλλία με την Ελλάδα βρίσκονται σε μια κοντινή σχέση, θα έλεγε κανείς. Οπότε λίγο η στάση της μας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Αν θες να ξεκινήσουμε, πιάνοντας λίγο το νήμα και από αυτά που είπε και η Χρύσα η Μακρύ για την επόμενη φάση του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
3: Το μήνυμα το οποίο έστειλε από το πρωί ο Μαρκ Ρούτε στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, όπου ουσιαστικά εγκαινίασε τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, είναι ότι πάμε πλέον για μια άμυνα made in NATO. Δηλαδή το μήνυμα ήταν: καλούμε όλους τους συμμάχους να επενδύσουν αυτό το 5% του ΑΕΠ, το οποίο είναι και ένα από τα όπλα, θυμίζουμε, της Ελλάδας, ότι ήδη έπιανε τον παλιό στόχο των αμυντικών δαπανών και ήταν από τα λίγα κράτη-μέλη της συμμαχίας όπου το έκανε αυτό. Βέβαια για άλλους λόγους, θυμίζουμε, βέβαια την Έλληνα-Τουρκική ένταση κυρίως να τροφοδοτεί αυτήν την στροφή στην άμυνα. Πλέον όμως έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έχουμε πάρα πολλές κοινές συνέργειες, πάρα πολλά κοινά προγράμματα, προκειμένου ουσιαστικά να φτιαχτεί μια ούτε λίγο ούτε πολύ ενιαία νατοϊκή άμυνα, με κομβική συμμετοχή αμερικανικών πολυεθνικών εταιριών, με κομβική συμμετοχή και ευρωπαϊκών. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια προγράμματα τα οποία ανακοίνωσε ο Ρούτε σε αυτό το φόρουμ και δύο έχουν και την ελληνική παρουσία και συμμετοχή. Το πρώτο είναι οι κρίσιμες πρώτες ύλες για την άμυνα. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό μαζί με το Βέλγιο, το Καναδά, τη Δανία, τη Φιλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και Τουρκία. Καταλαβαίνει κανείς πόσο εκτεταμένο είναι αυτό το πρόγραμμα με στόχο την απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά, διαχείριση αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών για την άμυνα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, για το κοινό νατοϊκό βλήμα πυροβολικού 155 χιλιοστών. Εδώ πάλι η Ελλάδα είναι με Καναδά, Τσεχία, Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Σουηδία και πάλι την Τουρκία. Από αυτό και πάλι καταλαβαίνουμε, μεταξύ πάρα πολλών άλλων, το ρόλο τον οποίο έχει και η Τουρκία στην νατοϊκή άμυνα, στην νατοϊκή αμυντική βιομηχανία. Είχαμε το δημοσίευμα του New York Times, το οποίο βγήκε ξημερώματα πριν ταξιδέψει ο Τραμπ, ο οποίος, όπως είπαμε πριν από λίγο, έφτασε στην Άγκυρα. Ότι αναμένεται ότι θα ανακοινώσει.
1: Και αναμένεται να εξέλθει από το αμερικανικό αεροσκάφος αυτή την ώρα και μάλιστα στο αεροδρόμιο εκεί στην Άγκυρα έχει πάει να τον υποδεχθεί ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, έτσι. Τηρώντας αυστηρά το πρωτόκολλο, κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει βέβαια πάντα. Δηλαδή, ναι, δεν συμβαίνει πάντα ο πρόεδρος μιας χώρας να υποδέχεται,
3: ναι, ναι,
1: άλλον πρόεδρο στο αεροδρόμιο.
3: Ακριβώς.
1: Εδώ βλέπουμε εδώ για πρώτη
3: το δίνει
1: φορά
3: εξ αρχής, ναι, αυτό το μήνυμα ο Ερντογάν. Ότι ποντάρει μάλλον πάρα πολλά σε αυτή τη συνάντηση, αυτό το τετατέτ με τον Αμερικανό
1: και
3: πρόεδρο.
1: Και μια και έλεγε για τον Ρούτε, έκανε εντύπωση αυτό το ότι μπήκανε στη σύνοδο χέρι-χέρι ο Ρούτε, ναι, με τον Ερντογάν. Δεν έχουμε ξαναδεί τον Ταγίπ Ερντογάν να κρατά το χέρι,
3: όχι,
1: κάποιου άλλου.
3: Είναι μια πάρα πολύ σπάνια εικόνα. Είναι μια εικόνα που μάλλον δεν θα λέγαμε ότι συνηθίζεται σε διπλωματικά πρωτόκολλα, σε τέτοια φόρα με αυτή την προβολή, με αυτή την σημασία όπου φιλοξενεί τώρα η Άγκυρα. Λέγαμε λοιπόν και για το δημοσίευμα του New York Times ότι αναμένει το Τραμπ να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα προμήθειας των F-35, ίσως όμως να είναι απόλυτα συνδεδεμένο με αυτό που είπε και η Χρύσα η Μακρύ, τους κινητήρες από τους Αμερικανικούς για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Ίσως βέβαια το ένα να αναιρεί το άλλο. Είχαμε εξάλλου και την τοποθέτηση και στο δικό μας ραδιόφωνο του Άγγελου Συρίου ότι μπορεί το ένα να προωθηθεί, αυτό δηλαδή τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ, έναντι του άλλου. Από εκεί και πέρα έχουμε τις αντιδράσεις από πλευράς Ισραήλ, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, και το μήνυμα Νετανιάχου.
1: Δεν θέλει το Ισραήλ να ισχυροποιηθεί η Τουρκία σε αυτό.
3: Ακριβώς, γιατί θεωρεί ότι αλλάζουν ουσιαστικά οι ισορροπίες όσον αφορά το εναέριο κομμάτι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Βέβαια, εδώ έχουμε, και αυτό νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον και τη δική του σημασία, χθεσινή τοποθέτηση από τον Ισραηλινό πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Γιαχίελ Λάιτερ, ο οποίος είπε, ναι, ότι το Ισραήλ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να παρασχεθούν τα F-35, αλλά δεν μπορεί να πει και όχι και θα προσαρμοστεί σε τυχόν αμερικανική απόφαση. Νομίζω ότι και αυτό έχει τη δική του σημασία σαν τοποθέτηση και σαν άποψη, η οποία βγαίνει και πάλι από επίσημα Ισραηλινά χείλη, από τον Ισραηλινό πρεσβευτή στις ΗΠΑ. Και κλείνοντας, Να πούμε και για τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες πολύ σωστά. Εντύπωση προκαλεί, ήταν ο πρώτος σημαντικός Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος πήγε στη Συρία, στη Δαμασκό. Από τη Δαμασκό θα πήγαινε μαζί με τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, τον μεταβατικό de facto Συροπρόεδρο στην Άγκυρα. Εκεί έγινε και ένα πολύ σημαντικό συμβάν, η έκρηξη στο ξενοδοχείο στο Four Seasons, το οποίο έχει αναφορές για νεκρούς. Σίγουρα όμως έχουμε πολλούς τραυματίες με βάση τις ανακοινώσεις από τη Συριακή πλευρά. Είχαμε λοιπόν την παρουσία του Μακρόν στην ευρύτερη περιοχή εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χθεσινή αναφορά που έπαιξε στο Reuters, έχει παίξει και σε άλλα διεθνή μέσα, ότι είναι πολύ πιθανό και πλέον συζητάει να παρασχεθεί το γαλλοϊταλικό ΣΑΜΠΤΗ στην Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία θα μπορούσε να ενισχυθεί στο κομμάτι το πυραυλικό, θα μπορούσε να ενισχυθεί και στο κομμάτι των εναέριων μέσων. Και αυτό βέβαια είναι και μια συνεργασία με την, σε συνεννόηση με την Τζόρτζια Μελόνι, όπως αναφέρω τα διεθνή μέσα.
1: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατέλθει του αεροσκάφους, θερμός εναγκαλισμός με τον Τούρκο πρόεδρο, θερμή χειραψία. Αυτή την ώρα το άγημα της Τουρκίας, τουρκικό άγημα στρατιωτών, αποδίδει τιμές στον Αμερικανό πρόεδρο, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά ο Άγγελος Συρίγος σχετικά με το θέμα της Τουρκίας και τις απαιτήσεις της γείτονος. Και αμέσως μετά τι δήλωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
4: Δεν θα πάρει τα F-35, ναι. Τους δίνει τους κινητήρες F-110 για να μην τους δώσει
5: για
4: τα F-35.
5: Καν, αυτά τα αεροπλάνα τους.
4: Για ναι. Τα καν, διότι ναι. Αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, τα καν ήταν άχρηστα. Για να μπορέσουν να δοκιμαστούν πρέπει να μπορέσουν να πετάξουν. Εάν δεν μπορέσουν να πετάξουν, δεν μπορεί να διαπιστώσεις τα συστήματά τους, όλα αυτά, το πώς φαίνονται στα ραντάρ, γιατί το κρίσιμο με αυτά τα αεροσκάφη είναι να έχουν πολύ μικρό ίχνο στα ραντάρ, να φαίνονται σαν πουλιά που πετάνε. Επομένως, αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, το πρόγραμμα των ΚΑΝ τελείωνε με τα F-35. Αν ήταν στο χέρι του Αμερικανού πρόεδρου θα τους τα έδινε, πιστεύω, παρά την κριτική που θα δεχόταν από το Ισραήλ.
6: Το 2019 η Ελλάδα ήταν, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Μιλάμε δηλαδή για εξοπλιστικά προγράμματα σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια.
4: Το Ισραήλ.
6: Το 2019 η Ελλάδα ήταν, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Μιλάμε δηλαδή για εξοπλιστικά προγράμματα σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης με τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Γιατί έχει σημασία να τα λέμε αυτά, γιατί δυστυχώς, εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου, πολλές φορές κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ακόμα και αυτά τα πολύ κρίσιμα εθνικά θέματα με όρους αντιπολιτευνικού παιχνιδιού. Λέω στον κόσμο που μας βλέπει, ασχέτως του τι ψηφίζει, να μην πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά θέματα, ψυχραιμία, και το ξαναλέω. Η Ελλάδα, που ήταν στο απόλυτο 0 το 19, έχει καταφέρει πολλαπλάσια από αυτά τα οποία κάποιοι άλλοι γειτονές μας τώρα διεκδικούν.
1: Να πούμε ότι και η σύζυγος του Ταγκίπ Ερντογάν βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ, η Εμινέ, έτσι, και αυτό έτσι, κάτι, είναι κάτι που σπανίζει και δείχνει ένα συμβολισμό για την επισημότητα της κατάστασης. Σπύρο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, για ποιο λόγο ο Μακρόν βρέθηκε πρώτα στη Συρία και αμέσως μετά θα πήγαινε στη Σύνοδο στην Άγκυρα?
3: Η Συρία, όπως καταλαβαίνουμε, αρχίζει να μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο ευρύτερο power play στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζουμε βέβαια και η ατάκα του Τραμπ ότι θα μπορούσε να λάβει ρόλο στο Λίβανο για να αντιμετωπίσει εκείνη τη Χεσμπολάχ αντί για το Ισραήλ. Ίσως θα μπορούσε να συζητηθεί το θέμα και σήμερα στην Άγκυρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θυμίζουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θέλει να παίξει και αυτός το δικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, συνομιλώντας με τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, ο οποίος πλέον βέβαια νομιμοποιείται ουσιαστικά στα μάτια της εθνούς κοινότητας, προχωρώντας και όλη αυτή τη διαδικασία με την άρση των κυρώσεων και όχι μόνο, οι οποίες είχαν επιβληθεί στη Συρία ήδη από τις μέρες της δυναστείας Άσαντ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερινάς Τσαμούρη να δούμε τι λέει η ελληνική πλευρά, ποιες είναι οι προσδοκίες, τι υπάρχει στην ατζέντα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Έρικη, στους ακροατές μας. Λοιπόν, πριν από λίγο έφτασε η ελληνική αποστολή στην Άγκυρα. Μιλώ για τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας και την υπουργό την κυρία Παπαδοπούλη, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει το απόγευμα με τη σύζυγο του Μαρέβα. Ο κύριος Γεροπετρίτη, μάλιστα, ήδη έχει κάποιες διμερείς συναντήσεις. Πριν τον άγλευα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ, αργότερα θα συναντηθεί και με τον Εμιρατινό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι προσδοκίες, επειδή με ρώτησες, είναι ρεαλιστικές έως και χαμηλές, δηλαδή δεν προβλέπεται κάτι το θεαματικό από αυτή την σύνοδο. Φυσικά θα συζητηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα, ένα τομέα στον οποίο η Ελλάδα είναι πρωτεργάτης και έχει τονίσει πολλές φορές την ανάγκη ενίσχυσής της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει ή ότι θέλουμε να αποκλειστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το εγχείρημα.
1: Έχω την αίσθηση, Κατερίνα, ότι η Ελλάδα θα μετρήσει και τη στήριξη των συμμάχων της γύρω από αυτό, διότι θυμίζουμε ποια είναι η σχέση της Ελλάδας με την Γαλλία, αλλά τώρα η στάση της Γαλλίας σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει μια διφορούμενη φάση.
7: Πολύ σωστά το λες, θα μετρήσει τους συμμάχους της η Ελλάδα σε αυτή τη σύνοδο για το κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας. Θα βολιδοσκοπήσει και την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συζητηθεί και το ζήτημα των αμυντικών δαπανών σε συνάρτηση με το ΑΕΠ της κάθες χώρας. Και σε αυτό η Ελλάδα, αν θέλεις, πάει με αέρα, διότι έχουμε πιάσει τον στόχο του 5% για το 2026. Είχαμε και εκτενές ρεπορτάζ στα παραπολιτικά του Σαββάτου επί του θέματος. Για το τρέχον έτος η εκτίμηση είναι ότι η Ελλάδα για τις core δαπάνες έχει, αμυντικές δαπάνες, έχει δαπανίσει πάνω από το 3% και έχει και ένα ακόμα ποσοστό για τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα. Επομένως, σε αυτό πάμε με αέρα και ξέρουμε ότι είναι και κάτι που εκτιμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τον στόχο του 5% τον είχε θέσει ο Τραμπ. Από εκεί και έπειτα για το άλλο κομμάτι που εμάς μας καίει, ναι, ως Έλληνες, μιλώ για τα F-35 και για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο ο Τραμπ να τα δώσει στον Ερντογάν, επειδή γράφουν εκεί Financial Times σήμερα ότι ενδεχομένως να δώσει υποσχέσεις ο πλανητάρχης στον Τούρκο πρόεδρο για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Η Αθήνα είναι συγκρατημένη, αποφεύγει να σχολιάσει και αυτό διότι ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση, ακόμα και αν συζητηθεί σήμερα στη συνάντηση των δύο ηγετών, ακόμα και αν υπάρξει ένα κλίμα, επειδή θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και οικοδέσποινα χώρα του ΝΑΤΟ, κάτι πρέπει να ακούσει σήμερα, κάτι θετικό, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί το θέμα του Κογκρέσου, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν οι κυρώσεις που απορρέουν από τον νόμο Κάτσα, γιατί η Τουρκία έχει πάρει τα ρωσικά συστήματα του S-400. Επομένως, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ό,τι και αν ακουστεί σήμερα, και η Αθήνα αυτό το επισημαίνει σε υψηλούς τόνους. Είναι και ο παράγων Ισραήλ, έτσι.
1: Σωστά.
7: Δεν θέλει το Ισραήλ η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35. Θυμίζω ότι στη γειτονιά μας εδώ στην ευρύτερη, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία έχουν ήδη το πράσινο φως, το Ισραήλ τα πετάει κιόλας. Επομένως, δεν θα θέλανε οι γειτονικές χώρες να αποκτήσει το μαχητικό αυτό πέμπτης γενιάς και η Άγκυρα.
1: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το τουρκικό παζάρι, Κατερίνα, και πώς θα ανταποκριθεί φυσικά και η αμερικανική πλευρά. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την προσφυγή Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχουμε και την πρώτη πλέον ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
5: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Κατατέθηκε σήμερα λοιπόν ενώπιον του Πολυμελούς Στρατοδικείου Αθηνών η πρώτη ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator κατά της εταιρείας Intellexa και καθώς και κατά 13 φυσικών προσώπων, τα οποία σύμφωνα με τους προσφεύγοντες συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το δίκτυο που συνδέεται με την ανάπτυξη και τη χρήση του παράνομου λογισμικού. Να σου πω, Έρη, ότι ουσιαστικά η αγωγή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου δικαστικών εξελίξεων και σε αστικό επίπεδο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες αγωγές από επιπλέον θύματα. Η συγκεκριμένη αγωγή έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 7 Απριλίου του 2027 και πρέπει να σου πω ότι οι προσφεύγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις που φτάνουν και ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν σοβαρή ηθική βλάβη από την παράνομη παραπίεση της ιδιωτικής τους ζωής. πρωής από το συγκεκριμένο παράνομο λογισμικό. Να πούμε ότι μεταξύ αυτών που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και με αγωγή είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και άλλοι δημοσιογράφοι, πρώην υπάλληλοι της ΕΕΠ, καθώς και η Πινελόπη Μινιάτη, η οποία είναι η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, υψηλό βαθμό στέλεχος της Ελλάς, η οποία μάλιστα είχε καταθέσει και στην πρωτόδικη δίκη για την υπόθεση και εκείνη την περίοδο έγινε στόχος του Predator, ενώ χειριζόταν κρίσιμες υποθέσεις. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και αναμένουμε φυσικά και το επόμενο διάστημα να δούμε τι θα γίνει και με τη χθεσινή προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Ζαχαρίας Κεσές. Είναι δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων και μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη.
8: Το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι έχουμε τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάτσει εδώ και 2 μήνες την εισαγγελία του Άριου Πάγου, πλέον είναι επικεφαλής της εισαγγελίας του Άριου Πάγου, δεν έχει κάνει καμία έρευνα, δεν έχει διατάξει καμία προκαταρκτική έρευνα, δεν έχει εξετάσει κανέναν και τίποτα και παρόλα αυτά απέχει και ταυτόχρονα κάθε μέρα παραγράφονται πράξεις. Χθες,
1: ναι,
8: να το πω αυτό,
1: παρακαλώ,
8: χθες που ο κύριος Σαμαράς έκανε την κίνησή του και πήγε στον Άριο Πάγο, χθες παραγράφηκε η παγίδευση του κυρίου Δένδια, ενώ ήταν υπουργός εξωτερικών.
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μετά και αυτή την κίνηση, την ομαδική αγωγή για τις υποκλοπές, δημιουργείται θέμα, έχει ήδη δημιουργηθεί θέμα που δημιούργησε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσφεύγοντας ο ίδιος στον Άριο Πάγο, με τις αντιδράσεις τις πολιτικές να δίνουν και να παίρνουν. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Σήμερα λοιπόν είχαμε την εκ νέου αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη. Τα λέμε αντίδραση. Ρωτήθηκε από τον συναδέλφο του Sky στην τηλεόραση που βγήκε το πρωί ο κύριος Μαρινάκης καταρχάς για την προσωπική του πρώην Πρωθυπουργού στον Άριο Πάγο, υπόθεση των υποκλοπών. Είπε ότι η υπόθεση έχει εκταθεί από τη δικαιοσύνη και αποφάσισε να γίνονται σεβαστές. Για την ανακοίνωση που έβγαλε αργότερα αυτό το βράδυ ο Αντώνης Σαμαράς, το γραφείο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, που συνέδρε την υπόθεση με την κυβέρνηση, είπε ότι ο ίδιος Σαμαράς στην χθεσινή ανακοίνωση συνδέει το θέμα αυτό με την κυβέρνηση και λίγες ώρες μετά λέει: α, εσείς το συνδέσατε. Πρόσθεσε, λέει, ποια είναι η τακτική, είτε μιλάει με τον κύριο Σαμαρά τώρα που πήγε στον Άριο Πάγο, είτε μιλάει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, υπονοούσε ο κ. Μαρινάκης ότι παρατέπουν σε άλλη θεματολογία. Είπε: αντί να εδώ να σου πω για το που είμαστε εξοπλιστικά και που είμαστε σήμερα από εθνική επιτυχία, αντί να σου πω για το γεγονός κάτι 2-3 μέρες ο Πρωθυπουργός ανακοινίζει ένα νέο νοσοκομείο και ένα νέο κέντρο υγείας, αντί να μιλάμε για μια δημόσια πανεπιστήμια, το σύνολο της αντιπολίτευσης επιδιώκει αιμονικά και μονοθεματικά να έρχομαι εδώ και να λέμε για τις υποκλοπές σε μια συνολική κριτική, στο κάδρο της οποίας έβαλε και τον Αντώνη Σαμαρά ο Παύλος Μαρινάκης. Ρωτήθηκε τέλος να πούμε και για το ενδεχόμενο ίδρυση νέου κόμματος, είπε ότι εύχεται να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση και όπως είπε, ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιμετώπισε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο με τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που αποτελεί μέρος πολιτικής διαδρομής και δεν μπορεί να διαγραφεί. Άρα, θα λέγαμε ότι και από τη μια κριτική για όσο είπε ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά και αναγνώριση ότι υπήρξε πρώην πρόεδρος του κυβερνητικού κόμματος και πρώην Πρωθυπουργός με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μείνε μαζί μας, Κώστα, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα και αμέσως μετά να μας δώσεις λίγο την εικόνα για αυτή την σφοδρή επίθεση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αυτή τη φορά.
10: Εγώ το ρετρέ το αποθέωσα. Και τι είπα, ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετρέ για να κάνω μία αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται

0: δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους πυρικούς κώδικες. Και συνέχισε λέγοντας ότι αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση, γιατί ενώ είχαν προκυριστεί εκλογές για τις 26 Ιουνίου, μετέφθηκαν στις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, είπε, ας μου κάνει μήνυση, ενώ είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας λέγοντας ότι θα μας πει ο Πρωθυπουργός της Νοβάρτης ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Τον χαρακτήρισε άσχης και βορό, επί του οποίου οι υπουργοί καταδικάστηκαν στο δικό δικαστήριο και είπε ότι όλα έχουν ένα όριο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, να ακούσουμε ακριβώς πώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας.
2: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτευμένος ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο άρχης και βορός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα. Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Κράμος πουλήσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο βρωμερότερος των βρωμερών θα πουλήσει ετοιμότητα για να σκλείς φυλακή. Ο Βρωμιάρης και πουλάει ετοιμότητα.
1: Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας στην εκπομπή της οποίας μεταξύ και άλλων καλών συναδέλφων ήταν μπροστά σε αυτή την έκρηξη του Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη.
1: Έχουμε κάποια αντίδραση επ' αυτής της τοποθέτησης.
3: Η έκρηξη του κυρίου Γεωργιάδη δεν είχε προηγούμενο, αφού χαρακτήρισε βρωμιάρη τον κύριο Τσίπρα και στην πραγματικότητα τον κατηγόρησε για κλέφτη. Τώρα από την πλευρά της Ελλάς, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου απάντησε λέγοντας ότι οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, τις κατηγορίες δηλαδή που είχε παλαιότερα πει ο κύριος Κοντονής, έχουν διερευνηθεί με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Επεσήμανε το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγο καιρό ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του, και από εκεί και ύστερα η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει η αίσθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο έτοιμος πολιτικός, και επεσήμανε το γεγονός ότι οι απόψεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν πανικό. Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, καθώς ελέγχονται 44 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να έχει αυτό το αφήγημα και να κουνάει το δάχτυλο περί ετοιμότητας στην κοινωνία, ναι, και προς την Ελλάδα.
1: Τώρα, Ελένη, έχουμε εκ νέου τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, για να περάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά. Χθες είχαμε την τοποθέτησή του Ιτάνη Επιτάς, δίνοντας επί της ουσίας το στίγμα της επόμενης μέρας ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ακριβώς. Να πούμε ότι σε σημερινή συνέντευξη ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το θέμα, το οποίο είχαμε και εμείς πει μέσω του ρεπορτάζ, λέγοντας ότι στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο ο ίδιος θα αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο και θα θέσει υποψηφιότητα. Μάλιστα είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το κόμμα της Κουμουνδούρου υπό την αρχηγία του Σοκράτη Φάμελο. Να σου πω, Έρη, πάντως ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε,
1: ναι,
3: ότι αν τελικά ο κύριος Πολάκης κάνει μια τέτοια κίνηση και περάσει, γιατί κανένας δεν ξέρει τη συγκεκριμένη στιγμή τι ακριβώς έχει συμβεί και τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που έχουν φύγει αρκετά στελέχη κατευθυνόμενα προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Οι βουλευτές οι οποίοι έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν. Τουλάχιστον με τους περισσότερους που μίλησα εγώ,
1: ναι,
3: μου είπαν ότι δεν παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Παύλου Πολάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολλές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Φάμελος δέχεται διάφορες εισηγήσεις. Η μία εισήγηση είναι

0: να παραμείνει στην λογική του ότι θα στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη εισήγηση είναι να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μπορεί να συνεργαστεί με άλλα προοδευτικά κόμματα εφόσον και αυτά το επιθυμούν. Και αυτή η δεύτερη άποψη αναμένεται να φέρει εξελίξεις, αφού απέχει πολύ από αυτό που τουλάχιστον μέχρι πρότινος ήθελε η πλειοψηφία. Να προσθέσω δε ότι από την πλευρά του κυρίου Παπά, ο κύριος Παπάς ζήτησε σήμερα να δοθούν, να τους σταλούν ποια μέλη βρίσκονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα το πράξει ο κύριος Φάμελος. Στελέχη πάντως της πλειοψηφίας, δηλαδή της προεδρικής ομάδας, λένε ότι ακόμα ο Σωκράτης Φάμελος ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Πολάκης.
2: Όταν βγαίνει η ηγεσία του κόμματός σου και σου λέει θα στηρίξω άλλο κόμμα, να βρίσκεται 1,5-2% και να λέει όχι, εγώ θέλω ΣΥΡΙΖΑ. Που δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική από κάτω, αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα. Πρώτον, πρέπει να επιστρέψω στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα και επίσημα κτλ. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να πάρει μια απόφαση η οποία να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Θέλουμε λοιπόν να πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
3: Το έχω σχολιάσει. Τον
2: εξώ τη έβαλε.
1: Τώρα την απόλυτη στήριξη στη σύζυγό του έπειτα από το θέμα που δημιουργήθηκε με την απόσπασή της στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, εξέφρασε εκ νέου ο Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, με τον κύριο Μιχάλη. Κατρίνει ωστόσο από την πλευρά του να κρατά τις δικές του αποστάσεις γύρω από το θέμα. Να τους ακούσουμε.
4: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να θεωρούν ότι η γυναίκα, στέλεχος ενός υπουργείου με όλα τα νόμιμα και τα κατάλληλα προσόντα για να στελεχώσει μια κρίσιμη υπηρεσία της πατρίδας μας, δεν πρέπει να το κάνει, γιατί είναι σύζυγος ενός ευρωβουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να είναι απλά σύζυγοι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους.
3: Άρα είναι άτοπη η κριτική του κύριου Κατρίνη προς το πρόσωπό σας.
4: Ενδεχομένως δεν γνωρίζουν όλοι λεπτομέρειες. Και καλό είναι να ενημερωνόμαστε πριν. Αλλά εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του κόμματός μου, του εκπροσώπου του, η ανάρτηση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ. Είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα.
5: Καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική και εν πολλής άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, που παρουσίασε μάλιστα στη Θεσσαλονίκη νέα στελέχη που εντάσσονται στη διαδικασία της διεύρυνσης του κινήματος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άλλα 46 ονόματα, αυτή τη φορά από τη Βόρεια Ελλάδα, προστίθεται στο κατάλογο της διεύρυνσης που προωθεί το ΠΑΣΟΚ. Τα παρουσίασαν χτες ο επικεφαλής επιτροπής, ο κύριος Κανδαλίδης, παρουσία και του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ανάμεσα σε αυτά είναι οι πρώην βουλευτές Χρυσούλα Παλιαδέλη και Άρης Μουσιώνης, αρκετοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες όπως ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος και εκδότης Γιώργος Μπαρμπουνάκης και θα σου έλεγα κάμποσα πρόσωπα που είναι ευρέως γνωστά στην τοπική Θεσσαλονίκη, στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στους γειρονομούς, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι διαδικασίες με τις εντάξεις και άλλων προσώπων, όπως έτσι οι πρώην βουλευτές, ενώ το θέμα με τους ενεργεία το χειρίζεται προσωπικά ο κ. Ανδουλάκης για την κυρία Κασιμάτη, τον κύριο Αποστολάκη και ενδεχομένως και την κυρία Τζάκρη που είναι ένα πρόσωπο που πολλοί λένε ότι είναι θέμα χρόνου και αυτή να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Να δούμε και με ποια φόρμουλα, γιατί υπάρχει το θέμα του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις θητείες.
1: Τώρα, Ανδρέα, πώς σχολιάζει το κίνημα την στάση του κυρίου Γιάννη Σγουρού και το ανοιχτό παράθυρο που αφήνει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
6: Κοίτα, σίγουρα με προβληματισμό, γι' αυτό υπήρχε και άμεση αντίδραση από την Χαριλαοτρικού, που μου μίλησαν για προσωπικές απόψεις. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι δεύτερο, έτσι λένε, πολύ φάουλ του κ. Σγουρού μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τις προηγούμενες ημέρες είχε υπάρξει συνέντευξη στο One, τότε είχε αντιπαράθεση με τον παρουσιαστή της εκπομπής, όπου ο κ. Σγουρός είχε χρησιμοποιήσει το όνομα του ιδιοκτήτη του καναλιού, κάτι που είχε προκαλέσει και την αντίδραση του συνδικαλιστικού μας οργάνου, τη ΕΣΥΑ. Τότε με έναν τρόπο η Χαριλαοτρικού τον είχε καλύψει. Χθες δεν το έκανε και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Άνοιξε ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει με ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ωστόσο, λένε κάποιοι ότι μάλλον θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες συστάσεις ώστε στις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει ο κ. Σγουρός, θυμίζω ότι έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλπαθήνας, να είναι πολύ πιο προσεκτικός και να μην δημιουργεί πρόβλημα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα στελέχη έτσι δεν έκρυβαν την ενόχλησή του για τα όσα είπε ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιάννης Γουρός, που κινείται ξεκάθαρα εκτός γραμμής, και πώς απάντησε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη, ο Θανάσης Γλαβίνας.
7: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή?
8: Βεβαίως.
7: Κάτω από ποιες συνθήκες?
8: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
7: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία?
8: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
9: Νομίζω ότι όταν αναλαμβάνει κάποιο μια ευθύνη να μπει σε μια παράταξη, να μπει στα ψηφοδέλτια της και σε έναν αγώνα ο οποίος προσδιορίζεται προεκλογικά κατά κάποιο τρόπο και έχει εγκυμένες αρχές, έχουμε συναποφασίσει όλοι, τις λέει ο πρόεδρος, τις λένε όλα τα κορυφαία στελέχη, δεν υπάρχει απόκληση όπως στη συντριπτική πλειοψηφία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Νομίζω όλοι μας οφείλουμε να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί για να σκεφτόμαστε το ευρύτερο καλό της παράταξης και την κοινή προσπάθεια που κάνουμε, παρά να θεωρούμε ότι εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όλοι έχουμε προσωπικές απόψεις ενδεχομένως.
1: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα. Σας θυμίζω ότι δέχτηκε την δολοφονική επιθέση στο σπίτι της τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα έχασε και τη μητέρα της από αυτή την δολοφονική επίθεση. Βιργινία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη, από τον Status FM από Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα, μεταφέρθηκε στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Άκρας Χειρός στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου από χθες. Υπέστη, να θυμίσουμε, εκτεταμένα εγκάβματα μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει εδώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα Τετάρτης, της περασμένης Τετάρτης. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δυστυχώς από αυτή την επίθεση έχασε την μητέρα της. Πηγές από το νοσοκομείο λένε ότι έχει ακόμα δρόμο η κυρία Νέστορα
1: για αποκατάστασή της,
10: για αποκατάσταση ακριβώς. Στο μεταξύ, επειδή επίκειται και η κηδεία της άτυχης μητέρας της την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, το γνωστοποίησε η ίδια η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη, με ανάρτησή της. Λένε οι γιατροί ότι δεν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να πάει στην κηδεία, και το πιο πιθανό είναι, λένε τώρα πληροφορίες, ότι μάλλον θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο προκειμένου να παραστεί στην κηδεία που θα γίνει στην Κοζάνη.
1: Τραγικό, τραγικό.
10: Ναι, και πρέπει να πούμε βεβαίως ότι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, γιατί ακόμα εκκρεμεί και η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών. Να θυμίσουμε ότι είχαμε 3 χτυπήματα με εκρηκτικούς μηχανισμούς στην οικία της κυρίας Νέστορα, στον Σάββατο Αναστασιάδη, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και στον πρόεδρο της δικού σας του κόμματος, τον κύριο Ζήσιο Ακίμοβιτ.
1: Τώρα, Βιργινία, έρχονται αποζημιώσεις ύψους 5 εκατομμύριων ευρώ μετά τη μεγάλη φωτιά εκεί στο ωραίο καστρό που είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές.
10: Ακριβώς, Έρη. Αυτό έγινε γνωστό μετά τη χθεσινή συσκέψη που είχε εδώ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος. Είχε συσκέψη εδώ χθες το μεσημέρι με όλους τους αρμόδιους φορείς και από την περιφέρεια και από τους πληγέντες δήμους. 5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια θα διοχετευτούν για αποκατάσταση των ζημιών που έγιναν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου. Ένα αρχικό επίδομα για οικοσκευή και τα πρώτα έξοδα, να το πω έτσι, θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όσον αφορά δηλαδή τα σπίτια. Οι αιτήσεις άνοιξαν για την ενίσχυση της κρατικής αρρωγής, για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, άνοιξαν σήμερα και θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου το σύστημα. Οι πρώτες καταγραφές στο Δήμο Παύλου Μελά και στο Δήμο Ρεοκάστρου δείχνουν περιορισμένες ευτυχώς ζημιές. Σε φτωρές σε δύο σπίτια, σε περίφραξη άλλα τρία σπίτια, σε αυλές και σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Και από την άλλη πλευρά, στο Δήμο εκεί στην Ευκαρπία, έχουμε ολοσχερή καταστροφή τριών επαγγελματικών χώρων. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε καταδίωξη σε ένα αυτοκίνητο στο οποίο συνελήφθη ένας 30χρονος. Μάλιστα υπήρξε φορτίο με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Σπύρο.
11: Είναι μια μεγάλη επιτυχία της άμεσης δράσης και μια απόδειξη έρη πως οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής, της πρώτης απόκρισης, δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, έτσι. Μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χτες γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Χαλανδρίου, πολύ μπροστά από ένα πολύ γνωστό κατάστημα. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης εντόπισαν ένα όχημα ύποπτο, ένα μίνι κούπερ, και έκαναν σήμα για να σταματήσει ο συγκεκριμένος οδηγός και να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Όχι μόνο δεν σταμάτησε, πάτησε τον γκάζι, προσπάθησε να διαφύγει, έφτασαν μέχρι τη Μεσογείων και Πατρόκλου, όπου εκεί έχασαν τον έλεγχο και καβάλισαν ένα στιθέο μάλιστα με το συγκεκριμένο όχημα. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν τον έναν από τους δύο, γιατί ακολούθησε και παίζει καταδίωξη, έναν 30χρονο από το Αζερμπαϊτζάν. Και μόλις άνοιξαν και το πορτμπαγκάζ του οχήματος, βρέθηκαν μπροστά σε 61 κιλά, παρακαλώ, και πλέον ειδικής κανάβης, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ποσότητα ναρκωτικών που μπορεί να αποφέρει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω, εκατομμύρια ευρώ. Την προανάκριση είχε αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξηγίας Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής και βεβαίως αναζητείται ακόμα ο έτερος επιβάτης του συγκεκριμένου οχήματος. Και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα είναι, το λένε και οι άνθρωποι της δίωξης ναρκωτικών, ότι χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων, των αστυνομικών που κυκλοφορούν τα βράδια στους δρόμους και κάνουν περιβολίες, αυτά τα ναρκωτικά θα είχαν πάει και ένας θεός ξέρει που θα είχαν πάει.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην τροχέα, διότι έρχονται νέο τύπου κλήσεις με τάμπλετς, δηλαδή το ροζ χαρτάκι που γνωρίζαμε φεύγει σιγά σιγά.
11: Αυτό ακριβώς, είχαμε μια εκδήλωση σήμερα νωρίς, λίγο πριν το μεσημέρι μάλλον για την ακρίβεια, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, με την Διεύθυνση της Τροχείας Αττικής να παρουσιάζει τη νέα διαδικασία της ψηφιακής βεβαίωσης των παραβάσεων που θα γίνονται μέσω κινητών και μέσω τάμπλετς. Αυτό πρόκειται για μια καινοτομία η οποία θα γλιτώσει από πολλή χαρτούρα τουλάχιστον την ελληνική αστυνομία, αλλά θα κόψει και τις ουρές, οι οποίες αναταχτά χρονικά διαστήματα διαμορφώνονται τόσο στα αστυνομικά τμήματα όσο και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, αλλά και στην τροχέα, καθότι με αυτόν τον τρόπο οι κλήσεις θα έρχονται με SMS ή με email στα κινητά μας, καθότι οι τροχονόμοι θα μπορούν να βεβαιώσουν την παράβαση με πολύ απλό τρόπο, καταγράφοντας μονάχα την πινακίδα και την παράβαση, και αυτομάτως το σύστημα θα λαμβάνει και τις συντεταγμένες όπου γίνεται η καταγραφή της συγκεκριμένης παράβασης, και αυτόματα θα συμπληρώνεται ολόκληρη η κλήση και θα φτάνει στα κινητά μας, όπου εμείς με τη σειρά μας θα πρέπει είτε με το QR code που θα μας έρθει να προχωρήσουμε στην πληρωμή της κλήσης, είτε να προχωρήσουμε στην ένσταση, έτσι.
1: Μάλιστα.
11: Οπότε θα γλιτώσουμε και εμείς, θεωρητικά, τις επισκέψεις στις τροχές, προκειμένου να υπογράφουμε σε 100 χαρτιά για να κάνουμε τις δικές μας ενστάσεις. Βεβαίως, την πρωτοβουλία χαιρέτησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που κάνει λόγο για άλμα αξιοπιστίας πλέον για την ελληνική αστυνομία και κυρίως την τροχέα, και μιλάει πως πλέον οι διαδικασίες θα γίνονται πιο γρήγορες και πιο διαφανείς, ενώ σημείωσε πως τριπλασιάστηκε το προσωπικό της τροχιάς μέσα σε δύο χρόνια, πράγμα το οποίο είναι κρίσιμο και για το θέμα της οδικής ασφάλειας.
1: Ναι.
11: Το έχουμε πει, έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς πολλές φορές σε τροχιά ατυχήματα έρη μαζί, αλλά και σε θέματα που αφορούν το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας μας.
1: Μάλιστα.
11: Είναι το έντονο κυκλοφοριακό που δεν μπορεί να βελτιωθεί πραγματικά με τίποτα, τουλάχιστον λόγω των πεπερασμένων υποδομών αυτή τη πόλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
12: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
12: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
13: Coca-Cola Original Zero, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
12: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
13: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
12: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
13: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
15: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
14: Ροδίον τι?
15: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
14: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
15: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
14: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
13: Ροδίον Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω voucher. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Φουλ και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ, το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακά, οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας, που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών προβλέπει τη χορήγηση του επιδόματος σε συνολικά 300 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 200 θα είναι νοσηλευτές και 100 θα ανήκουν σε άλλες κατηγορίες προσωπικού. Οι μετακινήσεις αφορούν κυρίως μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης. Το πρόσθετο ποσό θα καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης των έργων της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά προτείνει η ΔΕΙΑΡ μετά τη διάλυση της φυστάμενης εργολαβικής σύμβασης. Σε επιστολή της προς την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου ζητά τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, τη μεταβίβαση των πόρων και των μελετών του έργου, καθώς και την ανάληψη του ρόλου του φορέα υλοποίησης. Με αιχμηρή ρητορική απάντησε η Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου στην επιστολή της ΔΕΙΑΡ με τον εκπρόσωπο τύπου της Κώστα Ταρασλιά να κατηγορεί τη δημοτική επιχείρηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα για πολιτικούς σκοπούς. Ο κ. Ταρασλιάς, μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε τη στάση της ΔΕΙΑΡ θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια πολιτικής διαχείρισης γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε η διερεύνηση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού, αποτελεί έργο των αρμόδιων ελεγκτικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών και όχι μιας δημοτικής επιχείρησης. Ο κ. Ταρασλιά σημείωσε ότι τις αναλυτικές απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει η ΔΕΙΑΡ θα δώσουν οι αρμόδιες νομικές και διοικητικές υπηρεσίες. Αναφερόμενος στις αιχμές της ΔΕΙΑΡ για την επίβλεψη και τη διαχείριση του έργου, υποστήριξε ότι η δημοτική επιχείρηση δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα να αποδίδει ευθύνες, ενώ επικαλέστηκε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί εργατικά ατυχήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της. Το δεύτερο θέμα στο οποίο στάθηκε ήταν η χρηματοδότηση του έργου. Όπως εξήγησε, μετά το δυστύχημα ολοκληρώθηκε το προηγούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης του έργου σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εργολαβία έληξε τυπικά στις 8 Ιουνίου και από τότε έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση του έργου. Υπογράμμισε δε ότι η προσωρινή διακοπή δεν οφείλεται στην περιφέρεια αλλά στη διαδικασία μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί. Σύμφωνα με τον κύριο Ροδίτη, η κατάσταση είναι εμφανή σε όποιον επισκεφθεί το συγκεκριμένο σημείο, καθώς όπως υποστήριξε, τα απόβλητα καταλήγουν στη θάλασσα, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση και έντονο προβληματισμό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και στη συμβολή των εθελοντών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης. Όπως επισημάνει, περισσότερες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα στη Ρόδο αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Καθορίστηκε, όπως είπε, η ταχύτητα κινητοποίησης των επίγειων δυνάμεων, αλλά και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σημαντικό ρόλο των εθελοντικών ομάδων, σημειώνοντας ότι στο νησί δραστηριοποιούνται πλέον 6 νέες πιστοποιημένες ομάδες πολιτικής προστασίας. Επιφυλάξεις για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ρόδου για τα αντέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής Στεφανία Παπακωνσταντίνου μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης, όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Η κυρία Παπακωνσταντίνου υποστήριξε ότι υπάρχει άγνοια σε βασικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και αφισβήτησε την αξιοπιστία των εκτιμήσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Εξέφρασε ακόμη προβληματισμό για τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που αναμένεται να έχει στη διάθεσή του ο Δήμος προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται επαρκώς σε ποιους τομείς θα κατευθυνθούν τα κονδύλια. Κλείνοντας, τόνισε ότι οι βασικές προτεραιότητες μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα αδέσποτα πρέπει να είναι τρεις: η εξασφάλιση επαρκούς τροφής, η ενίσχυση της κτηνιατρικής φροντίδας και η υλοποίηση συστηματικών στηρώσεων. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης των τομέων του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα αναδεικνύει με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Όπως επισημαίνει, η σημαντική αύξηση του πληθυσμού στα νησιά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου οδηγεί σε περισσότερα περιστατικά έκτακτης ανάγκης, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε Ρόδο, Κόκαλυμνο, Λέρο και Κάρπαθο. Ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου παραμένει η δράση του ΕΣΠΑ επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες αλίης και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας, της υγιεινής και των συνθήκων εργασίας των αλιέων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε στο Κοσμός. Εδώ για μία ώρα μαζί πάμε. Πάμε και σήμερα, μιας και έχουμε επικαιρότητα πολιτική πολύ έντονη. Καλημέρα Βασίλη, τι κάνεις, όλα καλά? Όλα ωραία, όλα καλά, αγόρι μου, εντάξει?
1: Δόξα το.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πλούσια επικαιρότητα, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, η επικαιρότητα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε τελικά ότι υπάρχουν πληγές αθεράπευτες, πληγές οι οποίες δεν κλείνουν με τίποτα. Και δεν νομίζω ότι, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ρόδο, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενοχλητικό, για να μην πω και σε ένα μεγάλο βαθμό και προσβλητικό για την ιστορία, το όνομα αυτού εδώ του τόπου. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται καθημερινά μέσα από αυτό εδώ το μέσο. Η τελευταία επισήμανση, θα μου πείτε, ανακάλυψε ο Κλεάνης ο Λοΐζος ξαφνικά την Αμερική, θα μου πει κάποιος. Ρε φίλε, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν ανακάλυψα την Αμερική. Τα προβλήματα καλά κρατούν, όπως αυτό το οποίο έχει να κάνει λόγω χάρη με το βιολογικό καθαρισμό. Σύμφωνοι. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν και κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Κάπως τα πράγματα, ας πούμε, να αντιμετωπίζονται και να βελτιώνονται. Δεν νοείται, ας πούμε, μέσα στο κατά καλό καιρό, αυτά τα οποία κατήγγειλε ο κύριος Ροδίτης, ας πούμε, στην εκπομπή του Λοΐζου, σχετικά με το που πηγαίνουν δηλαδή τα λίμματα του βιολογικού, δηλαδή εντελώς αδούλευτα μέσα στη θάλασσα. Ο Βυθός μου έλεγε χθες, άνθρωπος ο οποίος είναι και δίτης, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Κλεάνθη, έχω και τις φωτογραφίες. Και μου τις έδωσε τις φωτογραφίες. Δηλαδή, μιλάμε, είναι της ντροπής πράγμα. Ντρέπομαι και να τις δείχνω για να μην θεωρηθεί, ας πούμε, ότι ξέρετε, κάνω κακό σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο. Ήθελα να ξέρω πώς μας αντέχει αυτός εδώ ο τόπος. Όλους εμάς τους άχρηστους. Να πατάμε πάνω του. Αυτό εντωμεταξύ το οποίο έγινε στο Καστελόριζο. Με αυτόν τον τύπο, ας πούμε, τον γιατρό. Τελικά εδώ μιλάμε, φάμπρικα, έτσι. Και να βλέπετε από κάτω, ας πούμε, χιλιάδες, ας πούμε, τα τρόλ. Και όλο τυχαία όλα αυτά εμφανίστηκαν πάλι με το που έσκασε μύτη ο Αλέξης Τσίπρας. Μας θυμίζει την υπόγα της Κουμουνδούρου τότε. Ακριβώς το ίδιο σύστημα, η ίδια μεθοδολογία. Ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί ήδη τα κατήγγελαν μετά οι Σιριζέοι, τα έλεγαν, Βασίλη. Όταν ο Τσίπρας απομακρύνθηκε, ήδη βγαίνανε και ξεναγούσαν εκεί, πηγαίνανε κάτω στα υπόγεια. Εδώ ήταν, σου λέει, καμιά πενινταριά άτομα, ο καθένας είχε καμιά πενινταριά λογαριασμούς διαφορετικούς και βαρούσαν. Ναι, έπεφτε σύρμα, ας πούμε, ο ένας, έπεφτε η γραμμή και έλεγαν, έκανε μια ανάρτηση εσύ. Λογουχάρη, εσύ έκανε μια ανάρτηση. Η οποία ήταν, ξέρω εγώ, κατά του ογκόλιθου αυτού τη πολιτική. Αυτού του τύπου που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Αυτός ο άνθρωπος που ωφέλει τόσο πολύ αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, μόλις έκανες μια τέτοια ανάρτηση, αμέσως, να πούμε, άρχιζαν από κάτω. Τα πάντα. Είναι, εντάξει.
1: Να θυμηθώ, ποια είχε πει η υπουργός, ήταν πολύ σημαντικό.
0: Πολύ. Ο ένας κατήγγειλε τον άλλον. Ναι. Τώρα λοιπόν, με το που έσκασε πάλι μύτη αυτός εδώ ο τύπος και διαρωτώ με πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Πού τα βρίσκει, ποιος τον χρηματοδοτεί?
1: Ένα ερώτημα
0: το οποίο δεν έχει απαντηθεί από κανέναν. Δικαιολογούνται, τι εισοδήματα έχει με βάση τις δηλώσεις ποθενές τις οποίες κάνει? Δικαιολογείται όλοι αυτοί? Ποιος κάποιοι ξοδεύουν γι' αυτόν, ρε παιδί μου?
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή είναι κακό να πούνε πληρώνει ο τάδε φοπλιστής παραδείγματος χάρη, ή πληρώνει ο τάδε καναλάκης.
1: Υπάρχει κάποιος χορηγός?
0: Κάτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εδώ δηλαδή αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί αυτής εδώ της χώρας, εδώ μας στίβουνε σε ένα εμένα, τον Α, το Β, με τα ποδενέσκες και τα λοιπά, και το τελευταίο σέντς, ας πούμε, μη τυχόν και αυτοί εδώ οι τύποι, ο άλλος ξεχνά να δηλώσει 1 εκατομμύριο, τι να πω, δεν ξέρω. Και από κάτω του μεταξύ, ένας λαός ο οποίος τελικά μεγάλη αμορφωσιά, δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική. Αυτοί ασχολούνται πιο πολύ αν έβγαλε κανένα καινούργιο τραγούδι, ξέρω εγώ, Ηλιόλου. Ο λογαριασμός, viral, μεγάλη επιτυχία, ναι. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Αργυρός, κατάλαβες τώρα. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Αλλά όταν μπουν στο Facebook, ξέρουν και κάνουν και αυτή μετακριτική γύρω από τα πολιτικά. Για να τους πεις ποιος είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, δεν ξέρω να σου απαντήσουν.
1: Και όμως ψηφίζουν.
0: Ψηφίζουν. Και έχουν άποψη περισσότερο από αυτούς. Τι να πεις τώρα, εντάξει, αυτή είναι η Ελλαδίτσα μας και θα σας πω και κάτι. Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Λίγο πολύ, ας πούμε, και σε άλλες κοινωνίες και σε άλλες χώρες τα βιώνουμε αυτά εδώ τα πράγματα. Έτσι κάπως λειτουργεί. Αλλά οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι στρεβλές. Να τους πεις τώρα, παραδείγματος χάρη, ότι ποια είναι η πορεία, ας πούμε, των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας και τι αντίκτυπο έχει αυτή η πορεία των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους, για το μέλλον τους. Γιατί όταν, σας θυμίζω, η Ελλάδα, όταν η Ελλάδα τότε ο ΓΑΠ την έβαλε, να πούμε, φώναξε το Δουνουτού, ήταν προμελετημένο βέβαια, γιατί με τον Στροσκάν υπάρχει και το βίντεο στο διαδίκτυο, στο YouTube. Που τα λέγανε πριν γίνει καν πρωθυπουργός ο Γιώργος Ανδρέας Παπανδρέου, αυτός ο άλλος αγκόλυθος της πολιτικής. Αυτός. Ένας είναι ο Τσίπρας, άλλος ένας είναι αυτός. Και πάμε τώρα για νέα φεντάνια. Λοιπόν, τότε λοιπόν θυμάμαι ότι ο λόγος για τον οποίο μπήκε η Ελλάδα δεν μπορούσε να δανειστεί, ήταν τα μακροοικονομικά της μεγέθη, ήταν η πορεία της οικονομίας, ήταν οι δείχτες αυτούς τους οποίους σήμερα απαξιώνουν κάποιοι λέγοντας ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Έριξε μια παρόλα, ας πούμε, ο Γέρος Δημοκρατίας τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γέρος, έτσι, δεκαετία 50-60 σας θυμίζω. Λοιπόν, έριξε τότε αυτή την εδώ τη πολύ επιτυχημένη η αλήθεια για τα χρόνια εκείνα και αυτό τώρα το αναμασάνε όλοι. Το έχουμε κάνει καραμέλα, ας πούμε. Οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Μα μισό λεπτό. Όταν μπήκαμε, επαναλαμβάνω, τότε να πούμε στα μνημόνια, στην πρέσα, ήταν πρέσα, κανονική πρέσα και μάλιστα με λάθος συνταγή, γιατί σε αυτό είχε δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς. Εμένα μου αρέσουν να λέω πάντα, δηλαδή να λέγονται αλήθειες. Και τότε σας θυμίζω ότι ιδιωτικό χρέος δεν υπήρχε καταρχήν, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, ήταν δημόσιο το χρέος. Η σχέση του μεταξύ, να πούμε, του δημοσίου χρέους με το ΑΕΠ, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ήταν της τάξης, ας πούμε, του 128-130%. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση όπου η χώρα μπορούσε να δανείζεται κανονικά. Ανέλαβε, πήρε τότε, να πούμε, το επικοινωνιακό πάνω του Υπουργός Οικονομικών, τότε ο Βακοσταντίνου, άρχισε να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό, μιλούσε για διεφθαρμένη χώρα, σας θυμίζω, άρχισαν τα σπρώτα σιγά σιγά να εκτοξεύονται και φτάσαμε στο σημείο πλέον να κλειδώσουν, να κλείσουν οι αγορές για μας. Και οπ, έτοιμος κατευθείαν ο μηχανισμός στήριξης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όχι απλά ένας μηχανισμός στήριξης, ξέρετε, ευρωπαϊκός, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ξέρω εγώ, με τον ESM. Όχι, έπρεπε να μπει μέσα το Δουνουτού. Μα το Δουνουτού πάει μόνο σε καμένες, καταστραμμένες, ας πούμε, χώρες, τύπου, ξέρω εγώ, Αργεντινής και τέτοια. Εκεί είχαν κατασχέσει μέχρι και τις ράκες των σιδηροδρόμων. Το πλουσιότερο δίκτυο σιδηροδρομικό, έχω πάει η Αργεντινή και τα είδα, ας πούμε. Λοιπόν, μέχρι και τις ράκες. Ναι. Ακριβώς λοιπόν την ίδια συνταγή έφερε αυτός εδώ τύπος, να πούμε, ο οποίος το έπαιζε το ότι ήταν υποτίθεται πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και αυτός ήταν εσωτερικά λειτουργούσε, ας πούμε, λες και ήταν μαθητής, ας πούμε, της σχολής του Σικάγου, ας πούμε. Μιλάμε δηλαδή άκρος φιλελεύθερος τύπος. Εν πάση περιπτώσει τώρα, τα λέω αυτά γιατί βλέπω τώρα τους φίλους μου, τους Πασοξίδες, για τους οποίους στεναχωριέμαι που βλέπω τώρα τις μετρήσεις να είναι πίσω από το Τσίπρα και μάλιστα με διαφορά. Ρε παιδιά, κάτι λάθος κάνετε. Δεν μπορεί να τα κάνετε σωστά όπως ισχυρίζεστε, κύριε Τσουκάλα, και να είστε πίσω από το Τσίπρα. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο Τσίπρας με τον υποκατάτατο μισθό με τα 3,80 να πούμε στους εργαζόμενους. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός με τους νόμους Κατρούγκαλου και πάει λέγοντας. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πραγματικά, να πούμε, μόνο φτώχεια μοίραζε, να πούμε, κακομοιριά, να πούμε. Και βέβαια τρολ, χιλιάδες τρολ στο διαδίκτυο. Αυτά ξέρει να κάνει, αυτά κάνει και αυτά εφαρμόζει και τώρα.
1: Θυμάμαι κάθε μέρα τότε, όλο και κάτι δυσάρεστο ακούγαμε.
0: Βέβαια.
1: Καθημερινά.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Πω τρέχει ο λογισμός.
2: Καλημέρα, κύριε Λόζικα. Μου επιτρέψτε, επίσης σας άγκω έτσι με προσοχή. Θυμάσαι και εκείνο τον τύπο που έπαιρνε μαζί του, τον υπουργό που είχε τα μαρκαδωράκια και τα στυλό στην τσέπη.
0: Για θυμάσαι.
2: Το σακιδιάκι. Πώς λεγότανε, Παπακοσταντίνου, πώς λεγότανε.
0: Παπακοσταντίνου, αυτό λέω.
2: Ναι, που γυρίζανε ένα την Ιφίλιο και βρίζανε τη χώρα και
0: ακριβώς
2: λέγανε ότι είμαστε τεμπέληδες και αντιπαραγωγικοί.
0: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία.
2: Και το κάνανε επί μήνες χωρίς να παίρνουν μέτρα. Και αφού βρίζανε τη χώρα και μετά αποφασίσαμε.
0: Μετά, όταν φρακάρισε το πράγμα, να πούμε.
2: Να πάμε στον Δουνουτού.
0: Με την απειλή ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Οπότε εκεί και τα σκυλιά δεμένα. Δεν θα το ξεχάσω αυτό.
2: Ενώ
0: κάθε τρεις και λίγο.
2: Αν έπαιρναν μέτρα μόνοι τους, αυτό το ξέρουμε, θα ήταν κάπως καλύτερα.
0: Ακριβώς. Δεν χρειαζόταν να γίνει.
2: Και βέβαια, εγώ δεν θεωρώ ποτέ πραγματικά τίποτα χειρότερο από το κάποιος να γυρίζει για να βρει τη χώρα του. Είναι σαν να σκοπαντή στην οικογένειά σου.
0: Δυστυχώς.
2: Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί δεν λένε και αλήθεια.
0: Ακριβώς.
2: Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο τεμπέλητες στην Ευρώπη, λιγότερο παραγωγικοί. Σε κάποια πράγματα. Οι Γερμανοί. Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο διαφθαρμένοι. Οι Γερμανοί. Απλά οι Γερμανοί δεν είναι ψιλικατζίδες. Δεν κάνουν κομπίνες με μπαλαμπόκια, σέσκουλα, μπρόκολα και βαβάκια, όπως κάναμε εμείς. Κάνουν με, με τους ρήπους της Volkswagen, θυμάστε τη τρελά προσφυγή.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Με τις τραπεζικές πρακτικές, θυμάστε την Deutsche Bank και έφαγε στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
2: Εκείνη. Λοιπόν, με τα φάρμακα, με την υψηλή τεχνολογία, οι άνθρωποι κάνουν χοντρές δουλειές. Δεν κάνουν τώρα, ασχολούνται με είδη μαναβικής, όπως κάνουμε εμείς. Λοιπόν, που είμαστε οι πιο δουλεύουμε περισσότερο και καμιά φορά και δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώνουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και είμαστε οι πιο παραγωγικοί αποδειγμένα και σε μετρήσεις. Άρα λέγανε και ψέματα. Δηλαδή γι' αυτό ήταν σκοφαντία. Γιατί αν ήταν αλήθεια, να δεν είναι σκοφαντία, προϋποθέτει να λες ψέματα. Λοιπόν, λέγανε και ψέματα.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, για να φέρουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλανε και το τιμωρήθηκαν με εκλογικά, αλλά έπρεπε να βγει αποσυμωμένο ότι έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί και με άλλους τρόπους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και τελικά τώρα είναι δυνατόν. Ωραία, πάει, πέρασαν εκείνα τα χρόνια. Τώρα βρισκόμαστε στο σήμερα. Ζήσαμε τα πέντε χρόνια τα αχρίαστα, εκείνα τα μνημόνια, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ας πούμε. Με κατασχεμένη, ας πούμε, και με δεσμευμένη ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού λαού, ας πούμε, για 99 χρόνια του δημοσίου. Εμείς εδώ τώρα στη Ρόδο, λόγου χάρη, κύριε Κρανιδιώτη, καθημερινά το βιώνουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, τα χάλια της ΕΤΑΔ που είναι θυγατρική, να πούμε, του υπερταμείου και δεν μπορεί κανένας να παρέμβει. Παίρνει τηλέφωνο τον υπουργό, έρχεται ο υπουργός και σου λέει θα το προσπαθήσω. Δεν του περνάει και αυτού νου, γιατί υπάρχει το διοικητικό συμβούλιο το οποίο λογοδοτεί στους δανειστές. Θέλω να πω δηλαδή, και θα παραμείνουν τώρα αυτά για όλα τα χρόνια. Έτσι θα πηγαίνει το πράγμα.
2: Όχι, εγώ είχα και ένα ντεζαβού, ξέρετε. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει πάλι ότι θέλει να καταργήσει τις πανελλαδικές
0: συστάσεις. Τις πανελλαδικές τώρα, ναι.
2: Να προαναγγείλει να μοιράζει πάλι λεφτά.
0: Ναι. Και ότι η μισθή, ο άνθρωπος του υποκατώτατου δεν ήταν αυτός. Αυτός δεν είχε φέρει να πούμε τα τρία
2: εκατοστάρια. Και μόνο ο όρος, έτσι, λοιπόν, δηλαδή είσαι εργαζόμενος και πάνω να ξεκίσουν και θα παίρνεις τον υποκατώτατο.
0: Τον υποκατώτατο μισθό.
2: Σου σπάει το ειδικό με το καλημέρα.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει αποδειχθεί καταρχήν ότι οι πιο αδίστακτοι για να κάνουν αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική είναι οι αριστεροί. Και ότι τις περισσότερες παροχίες που έχουν πάρει οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, τους έχουν πάρει επικέντρο και δεξιά. Και αυτό είναι και ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, το ΙΚΑ, για παράδειγμα, ιδρύθηκε από τους φιλελεύθερους, με πρώτο διοικητή έναν δεξιό, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, και απέκτησε, εξοπλίστηκε με πόρους και αρμοδιότητες πολλές, όπου για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι είχαν 8 ώρες, είχαν απαγόρευση ειδικής εργασίας, είχαν πληρωμένες διακοπές. Συντάξει, αυτά γίνανε μεταξύ. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ήταν δηλαδή μια σύμπραξη, ας το πούμε, διαδοχή χρονικά του κέντρου και της σκληρής δεξίας. Έτσι, όπως και σε άλλες χώρες το ίδιο. Δηλαδή ο καπιταλισμός παραχώρησε πολλά δικαιώματα και προνομία στους εργαζόμενους για να έχει καλύτερη παραγωγικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν αποτέλεσμα της εξέγερσης του Σικάγου, έτσι. Ήταν ότι οι μεγάλοι βιομήχανοι ήταν, δηλαδή οι πιο καλά πληρωμένοι για δεκαετίες στην Αμερική, ήταν οι εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο Ντιτρόιτ. Ήταν οι εργάτες του Φόρντ, του Τζον Φόρντ, ενός σκληρού δεξιού καπιταλιστή, ο οποίος όμως κατάλαβε ότι για να έχεις παραγωγικότητα πρέπει να έχεις ικανοποιημένους εργάτες, που να είναι ικανοί και να είναι και ευχαριστημένοι. Και είχαν γίνει, ας το πούμε, ένα είδος καλή μικροαστή. Δηλαδή τα έσοδά τους ήταν τέτοια ενός εργάτη στα αυτοκινητοβιομηχανία, μπορούσε όχι μόνο να έχει δικό του αυτοκίνητο, να έχει δικό του σπίτι και να σπουδάσει και τα παιδιά του στο κολέγιο. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο σήμερα για έναν απλό εργάτη. Όπως έχουν τα πράγματα. Οπότε βλέπει κανείς ότι και ιδεολογικά να το προσεγγίσει και ιστορικά κανένας. Τα πράγματα είναι πολύ.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι τώρα για να το κάνουμε πιο ανάλαφρο το πράγμα. Καλοκαιράκι είναι και θέλω συζητήσεις να μην έχουν τόσο πολύ. Λοιπόν, να μην είναι heavy metal. Να το πάμε λίγο πιο slow το πράγμα. Λοιπόν, θυμάμαι τότε που είχαν μια συνάντηση με τη Μέρκελ στο Βερολίνο, ήταν που στο διάλογο ήταν. Και είχαν ξεχάσει να πάρουν τους φακέλους και ψάχναν να βρουν τους φακέλους. Ήταν από τη μια μεριά ο Σόιμπλε και η Μέρκελ. Από την άλλη μεριά ήταν ο Τσίπρας με τον Νίκο τον Παπά και κάποιους άλλους και έλεγαν πού πήγε ο φάκελος, ρε παιδιά, και ψάχναν. Ρε Βασίλη, το θυμάσαι, ναι, και του έγραφαν τα μικρόφωνα, οι κάμερες. Τι ντροπή.
2: Το πιο ωραίο, νομίζω εγώ, για μένα, το πιο ωραίο και εμβληματικό ήταν ο Βαρουφάκης να πηγαίνει στην Downing Street ντυμένος ως dealer ναρκωτικών στο Σόχο.
0: Λες και ήταν από κανένα καρτέλ, εφάνισε.
2: Και με αυτό το έτσι, ξέρετε, αυτό το κουνιστό, έτσι το. συνάμενος τέλος πάντων και γουνάμενος με αυτόν τον τρόπο που βγαίνει. Και όπου κοιτάγαμε όλοι, και φυσικά και όλοι οι ξένοι.
0: Ντροπή όμως η Ελλάδα όμως.
2: Αυτός ο τύπος εκπροσωπούσε.
0: Παρείας ήταν η Ελλάδα τότε, πραγματικά.
2: Εσύ,
0: δηλαδή.
2: Βεβαίως, γιατί ήταν και, δεν ήταν η εμφάνιση. Ακούστε να δείτε. Εγώ πολλούς φίλους που είναι αντικομφορμιστές, ήταν τότε, ήταν ανίκανοι, γιατί ήταν τυχοδιώκτες. Δηλαδή, ασφόραγε βατραχοπέδιλα, κίτρινο καπέλο και δεν ξέρω εγώ πίσω να έχει φτερά παγωνιού ό,τι ήθελε. Αρκεί να ήταν σοβαροί, αρκεί να ήταν αποτελεσματικοί. Λοιπόν, αυτοί πήγαν και παίξαν τη χώρα στον μπαρμπούτι. Και τώρα ρέχω ότι και διεκδικούν πάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντινή. Δεν μπορεί να υπόσχεσαι πάλι όλες αυτές τις ανοησίες.
0: Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί τώρα βλέπω και ένα μήνυμα που μου ήρθε. Μου λέει, έχεις δίκιο. Πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε βρεθεί τότε με το Στρόσκαν, να πούμε, και είχε κλειδώσει. Από τότε ήταν ακόμα πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Και ο Παπανδρέου, βέβαια, η δημοσκοπήση στον έβγαινε. Τα κανόνιζε από πριν. Να μπει στο το Δουνουτού, να πούμε, στα πόδια μας. Τώρα μου το θύμισε άλλος ένας φίλος μου, στείλε ένα μήνυμα τώρα.
2: Ακριβώς, έτσι. Αλλά όλοι αυτοί κυκλοφορούν, κάνουν
0: διαλέξεις.
2: Έχουν ιδρύματα.
0: Δεν μου λες, επειδή βλέπω τώρα την επίθεση που γίνεται από τα αριστερά τρόλ, να πούμε, στο διαδίκτυο. Εσένα δεν σου κάνουν επιθέσεις. Σε φοβούνται, έτσι, οι λαγοκέφαλοι του ίντερνετ.
2: Κοίταξε. Ενίοτε είναι ψευδόνυμα πάντοτε.
0: Ναι. Δεν βλέπω να σου επιτίθεται όμως.
2: Ή κανένας που να έχει άγνα κινδύνο. Όχι, βρίζουμε κατά καιρούς, αλλά...
0: Λίγο στο Twitter βλέπω κάποιες...
2: Ναι, έχω πάρει μια απόφαση εδώ και μερικά χρόνια. Αν πήγαινα δικαστικά όλους αυτούς, θα έπρεπε να έχω μοναδικό πελάτη τον εαυτό μου, να μην ασχολούμαι με κανέναν άλλον και να μου απορφάλω το χρόνο. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, όταν είναι κάτι πολύ χοντρό, καμιά φορά ναι, μπορεί να το κάνω, αλλά γενικώς αυτό προτιμώ είναι να τους μπλοκάρω ή να τους απαντάω, ξέρετε, παίρνοντας τη μεγαλύτερη εκδίκηση. Ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό που μπορεί να κάνεις και μισούν αυτοί όλοι. Είναι να κάνεις τον κόσμο να γελάει μαζί τους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί εάν πάρεις τις μετρητήρες κάθε τρόλ και αρχίσεις να ψάχνεις, να κάνεις μηνύσεις, να κάνεις αγωγές, θα έπρεπε να περνάω όλη.
0: Ευτυχώς είναι και το φωνητικό πληκτρολόγιο, οπότε εύκολα μπορεί να απαντάς. Αλλά τι γίνεται όμως, δεν γράφει, κάνει και ορθογραφικά λάθη, και όταν είσαι αλλεργικός και με την ορθογραφία και τα λοιπά και θες να είσαι σωστός, σου τρώει χρόνο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται αυτό.
2: Εντάξει, εγώ κοιτάξτε, πάντως καμιά φορά ο τρόπος που περνάω την ώρα μου περιμένω να δικάσω όταν έχω τέλος πάντων ένα διάλειμμα είναι αυτός. Μπορεί να απαντάω. Καμιά φορά μπορεί να διασκεδάσω.
0: Τώρα, όλο τυχαία βλέπω τώρα η επίθεση αυτή των λαγοκέφαλων στο ίντερνετ έγινε με το που εμφανίστηκε ξανά ο Τσίπρας. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος καταγγείλει τότε τα υπόγεια της Κουμουνδούρου μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ τότε.
2: Δεν ήταν καταγγελία. Θα σου θυμίσω, δεν το θυμάστε καλά.
0: Για θύμισε μου, παρακαλώ.
2: Ήταν μια επίσημη παρουσίαση σε συνέντευξη των τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Γιάμαλη, που σήμερα έχει κάνει μια γενική αστική επισκευή. Έτσι και προωθείται ως...
0: Εντάξει, τώρα είναι το μεγάλο κανάλι.
2: Ως αλκορούμαν, έτσι, mainstream, να το πούμε έτσι. Όπως λένε και στο μαύρο μάτι στη γόνη. Λοιπόν, και ήταν τρόλ τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είχαν λογαριασμούς και παντού το έχουν πει επίσημα οι άνθρωποι. Δεν ήταν
0: το κρύβανε, ναι.
2: Αποκάλυψη. Έτσι,
0: ναι, και μετά όταν τσακώθηκαν, όταν έφυγε ο Τσίπρας, μετά και επί Κασελάκη και έγιναν και
2: αλληλοαποκαλύψεις.
0: Άρχισαν διάφοροι, ναι, μπράβο. Ναι.
2: Καρφώθηκαν. Γιατί έχουν και μια παράδοση στην αριστερά, έτσι. Να ρουφιανεύουν και να βρίσκουν ένα στον άλλο.
0: Δεν μου λες τώρα, φαίλε μου. Τα λεφτά που τα βρίσκει αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Τσίπρας. Γιατί βλέποντας το ποθενές.
2: Κοιτάξτε, επειδή πληρώνει μικρό νίκη στο Σούνιο 500 ευρώ, του περισσεύουν. Νομίζω.
0: Όχι, αλήθεια.
2: Αφού του περισσεύουν με 500 ευρώ, είναι μικρό. Είναι και του περισσεύουν.
0: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι χρηματοδότες προφανώς, οι οποίοι τα κάνουν δωρεά, αλλά αυτά δεν πρέπει να εμφανίζονται όλα αυτά.
2: Εδώ μιλάμε. Και αυτό λέει, δεν μπορούν να ανεφελοντώ όλοι αυτοί.
0: Τώρα, βέβαια, βρήκε το βιβλίο. Το βιβλίο πρέπει να κερδίζει, να έχει βγάλει αρκετά χρήματα από την Ιθάκη, έτσι.
2: Ναι, υπάρχουν αρκετοί ανόητοι για πελάτες. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάντως με λυπεί, με θλίβει το γεγονός ότι ένα ιστορικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, να βρίσκεται τώρα, αν είναι δυνατόν, 5 μονάδες πίσω από το Τσίπρα, παιδιά.
2: Λέζε, κοιτάξτε, όλα είναι θέμα πρώτα απ' όλα ηγεσίας.
0: Ντροπή,
2: είναι και θέμα ιδεολογίας, αλλά άμα, κοιτάξτε, όταν δεν έχεις μια προσωπικότητα η οποία να έχει ένα άστρο, να λάμπει, να, πώς να το πω, να πείσει τον κόσμο, να προεξάρχει και να έχει βασικές αρχικές ιδιότητες. Ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος τον ακούς και αισθάνεσαι ότι βάζει τη σκέψη σε τάξη. Και σου δίνει μια προοπτική και λες, να, αυτό θα ήθελα, αυτό σκέφτομαι, έτσι αναλύω τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ο Ανδρουλάκης είναι αυτό το οποίο βλέπετε.
0: Μπορεί να πει κάποιος τώρα.
2: Δεν μπορεί, δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν το έχει, τι να κάνουμε.
0: Ο Φαΐλος, ο οποίος έκανε viral το πορτατήφ, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιος. Έχει,
2: δεν το... Οποιοσδήποτε να ήταν, οποιοσδήποτε άλλος να ήταν, θα πηγαίνανε καλύτερα, πραγματικά το πιστεύω. Να ήταν, πώς θέλω την κόπελα από την Καλαμάτα.
0: Θα πήγαινε καλύτερα, λες.
2: Ξεχνάω το ροκόλλησε στο μυαλό μου, λοιπόν. Οποιοσδήποτε άλλος να ήταν, ο Τσουκαλάς να ήταν, έτσι, καλύτερα θα πήγαινε, ο Γερουλάνος να ήταν, θα πήγαινε καλύτερα, η κυρία Διαμαντοπούλου, σίγουρα θα πήγαινε καλύτερα. Λοιπόν, γιατί είναι και πιο σοβαροί άνθρωποι και μιλάνε και λίγο καλύτερα, πώς να το πω τώρα.
0: Κάσο, ο Ανδρουλάκης σοβαρός είναι, άπνος δεν ξέρω, δεν το έχει,
2: δεν
0: βγάζει, δεν έχει τη στόφα.
2: Σοβαρός είναι, ώρα να το βάλουμε ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο.
0: Είναι λίγο... μου θυμίζει κομματικό σωλήνα, δηλαδή παλιές εποχές.
2: Δεν το έχει, πώς το λένε, δεν το έχει.
0: Δεν το έχει.
2: Ο αρχηγός είναι κάποιος να τον ακολουθεί στην έφοδο. Έτσι. Ο Ανδρουλάκης αν έλεγε πάμε παιδιά, θα κοιταζόταν όλο μεταξύ τους και θα καλούσαν κάτω.
0: Τώρα τι γίνεται με τον φίλο μας τον Αντώνη, θα την κάνει την κομματάρα.
2: Εγώ πιστεύω, βλέποντας και τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και όλα αυτά, πιστεύω ότι ναι, έχει οργανωθεί και θέλει να το κάνει.
0: Θέλει να το κάνει. Τι περιμένει τώρα, μόλις που γίνει η προκήρυξη, τότε να σκάσει η βόμβα.
2: Δεν ξέρω, τι να...
0: Αλλά δεν βλέπω οι δημοσκοπήσεις να του δίνουν και κάτι το ιδιαίτερο. Έβλεπα πάλι.
2: Εντάξει, η δημοσκόπηση θα πρέπει να βγει μια δημοσκόπηση που να το μετρήσει επίσημα.
0: Πρέπει να το μετρήσει.
2: Δίπλα να πούνε κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, μπράβο, πρέπει να το
2: δούμε αυτό.
0: Το ότι, δεν το έχει παρουσιάσει επισήμως το έχει εξαγγείλει όμως ότι θα το κάνει κατά συνέπεια.
2: Ναι,
0: έπρεπε να μπαίνει στις μετρήσεις κανονικά.
2: Ναι, όταν θα γίνουν μετρήσεις αυτό θα μπορούμε να το, θα το δούμε. Αυτό που είχε ενδιαφέρον πάντως σε κάποια μέτρηση που είδα είναι ότι παίρνει πολύ πολύ περισσότερους ακόμα για την αριστερά και από τον Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου και όλους. Και πολύ λιγότερο από την Νέα Δημοκρατία. Αυτό είχε και πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σαν...
0: Εγώ τώρα έβλεπα τώρα τη σημερινή δημοσκόπηση που βγήκε τη interview και βλέπω τελικά ότι εκεί, επειδή κάνει μνήμα, ας πούμε, αναφορά στον Αντώνη τον Σαμαρά, είναι ανύπαρκτα. Δηλαδή τα ποσοστά τώρα δεν είναι αυτά για ένα πρώην πρωθυπουργό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και να μπει στη Βουλή, ας πούμε, δεν είναι τώρα ένα ποσοστό αξιοπρεπές που να κλειδώνει, ας πούμε, την ιστεροφημία ενός ανθρώπου που κυβέρνησε τη χώρα σε δύσκολη περίοδο. Νομίζω, έτσι.
2: Κοιτάξτε, ας το δούμε πρώτα.
0: Ας το δούμε.
2: Έτσι. Ας ακούσουμε την επίσημη εισαγγελία και μετά μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένο μας φίλε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα
0: μας, για χαρά, γεια. Λοιπόν, αυτά έχουν τα πράγματα. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σάκη Στάγκα. Τι μου κάνετε, κύριε Στάγκα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και βεβαίως στους συνεργάτες της εκπομπής.
0: Τα κέφια σας πώς πάνε?
3: Μια χαρά είναι όλα τα θέματα. Προχωράμε, αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι, προετοιμαζόμαστε για αρκετά σημαντικά θέματα. Η περιφέρεια είναι του Αιγαίου, μπροστά της ο Γιώργος Χατζημάρκος, 50 νησιά. Προχωράμε όλα καλά αυτή τη στιγμή.
0: Δεν κάνετε, ο Χατζημάρκος και η ομάδα του δεν κάνουν διακοπές εξ όσων γνωρίζετε.
3: Με τίποτε. Με
0: το
3: τίποτε.
0: Πολύ πολύ να σταματήσουν 3-4 μέρες, ας πούμε, έτσι απλώς να πέσουν σε καμιά γιορτή, κανένα τετραήμερο εκεί, να ξεκουραστούν. Και μετά είναι πάλι τα.
3: Θα τα πούμε λίγο παρακάτω, διότι δεν είναι ότι μόνο εργάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οικονομικές, οι διοικητικές υπηρεσίες, εργάζεται και το σύνολο του εκλεγμένου πολιτικού προσωπικού της περιφέρειας με μπροστάρι τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, και νομίζω ότι το να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και πάνω από τα όλα την αποτελεσματικότητά μας, δουλεύοντας με 34 τόσους δήμους, με πάνω από 20 επιχειρήσεις, συνεργαζόμαστε με 50 νησιά στο σύνολο, από όλους μπορώ να πω μέχρι και έπαινους έχουμε ακούσει. Ο μοναδικός ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του είναι μόνο η ΔΕΙΑΡ, συνεπικουρούμενη βέβαια από τον Δήμαρχο, ο κύριος Βαγιανός, με τον Δήμαρχο τον κύριο Κολιάτη, που χθες είχαν και τις...
0: Τι έγινε τώρα με τη ΔΕΙΑΡ, γιατί έπεσε στην αντίληψή μου, ας πούμε, κάτι το οποίο έχει τα έγκυα τώρα η ΔΕΙΑΡ, θα μπορούσε... Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα από το... Δεν έχει καμία σχέση το φράγμα του εδώ. Έχει σχέση απλώς η φάση η οποία γίνεται προς την Νότια Ρόδο. Έτσι, κάτι έγινε εκεί με την εργολειπτική εταιρεία. Λοιπόν, εξηγήστε μας τι συμβαίνει και πώς παρεμβαίνει στη συνέχεια η ΔΕΙΑΡ. Ελάτε.
3: Όταν ανέλαβε ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος, ανέλαβε τρία έργα που δεν μπορούσε να τα εκτελέσει το επεχοντέ, ούτε η προηγούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση περιφερειακή με επιθυμίας του κυρίου Μαχαιρίδη Κουσουρνά και του Άιμνης του Χατζηδιάκου, τα οποία ολοκληρώσαμε και παροδώσαμε. Λοιπόν, εκτός από τις γέφυρες που είχαμε στην πορεία, έγινε η γέφυρα, το πρόγραμμα προέβλεπε τη γέφυρα Σταφάντου, ολοκληρώθηκε. την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τα Κολύμπια Ρόδου Λίνδου, μέχρι τα Κολύμπια που ολοκληρώθηκε, και βεβαίως το πολύπαθο φράγμα Γαδουρά, το οποίο διελιστήριο κατορθώσαμε να λειτουργήσουμε, να λειτουργεί όχι μόνο με πρέπεια, με στάνταρ ασφαλείας υπεράνω αυτών των οποίων έχει η υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα με οπτική ίνα δίπλα στον αγωγό, και παραδίδουμε νερό, η δυνατότητά μας είναι 22 εκατομμύρια ετησίως ή 60.000 ημερησίως. Σήμερα, για παράδειγμα, η ΔΕΙΑΡ αδυνατεί να πάρει και τα 60, παίρνει τα 52.000 κυβικά, τέλος πάντων.
0: Τώρα, μες στο καλοκαίρι, ούτε τώρα δεν τα παίρνει όλα.
3: Πέρσι τα παίρνουνε, φέτος δεν τα παίρνουνε, δεν ξέρω τους λόγους γιατί κλπ. Ωστόσο, όμως, θα ήθελα να πω το εξής, ότι πρόσφατα είχαμε κάποιο θέμα σχετικά με τη β' φάση των έργων ίδρυυσης του Γαδουρά, το οποίο προέβλε

0: η χρηματοδότηση και ξεκινάμε. Στην πορεία όμως, που ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα 2014-2020, το ΕΣΠΑ του Υπουργείου, δυστυχώς η εταιρεία η οποία ανέλαβε, μάλιστα λεγόταν Intracat, η οποία στο τέλος είχε μια συνεργασία με μια άλλη εταιρεία, γνωστά είναι τον Άκτορα, πήγαν να γίνει συνεργασία, τελικά απορροφήθηκε η Intracat από την εταιρεία Άκτορα και ξεκίνησαν να κατασκευάζουν το έργο, το οποίο έχουμε μια απορρόφηση πάνω σε αυτή τη διαδικασία όλη. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των καταστάσεων διοικητικών πράξεων, γραφειοκρατίας, τα γνωστά είναι αυτά στα έργα, λοιπόν, δημιουργήθηκε το πρόβλημα ότι υπήρχε ένα ατύχημα στην περιοχή της Καλάθου. Πράγμα το οποίο καταγγέλθηκε.
1: Τώρα πριν από 1,5 χρόνο, έτσι.
0: Καταγγέλθηκε σε εμάς, ναι, από την ΔΕΙΑΡ. Δεν λαμβάνει η ΔΕΙΑΡ υπόψη της ότι και οι ίδιοι είχαν 4 ατυχήματα, τα μάλιστα τα 2 ήταν θανατηφόρα και ποτέ εμείς δεν θα γίνουμε.
1: Δεν καταγγέλθηκε.
0: Θα σας το πω τώρα, θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, τα 2 μάλιστα ήταν θανατηφόρα. Ουδέποτε έγινε συζήτηση από κάποιον για το τι συνέβηκε στην ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά, ή τις αποζημιώσεις κλπ. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η εταιρεία σταμάτησε τις όποιες εργασίες. Νομίζω ήταν και εισαγγελική εντολή μέχρι να γίνουν οι έρευνες και οτιδήποτε άλλο. Και ως εκ τούτου, αργοπόρησε μάλλον να πληρωθούν 3 λογαριασμοί της τάξης του 1.700.000 ευρώ από το Υπουργείο λόγω της μετάβασης όλων των Υπουργείων τα χρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, ως εκ τούτου, η μοναδική λύση που είχαμε εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό που κάναμε, την απένταξη του έργου. Ωστόσο, κατορθώσαμε 30 του Δεκέμβρη του 2025 που βγήκε πρόγραμμα στον αέρα, μέχρι τις 9 του Γενάρη, δηλαδή πρωτοχρονιά των φωτών, του Αϊγιάννη κτλ., δουλεύανε πυρετοδός οι υπηρεσίες μας, καταθέσανε την πρόταση ξανά στο Υπουργείο Οικονομικών και στο ΜΕΠΕΡΑ και εντάχθηκε οριστικά το ποσό της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ και περίπου 500.000 για την αρχαιολογική υπηρεσία σαν υποέργο, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά να προχωρήσουμε αυτό το έργο με νέο διαγωνισμό και νέες τιμές κλπ. Αυτή ήταν όλη η πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα, έρχεται η ΔΕΙΑΡ και καταγγέλει με δημοσιεύματά της του κύριου Βαγιανού, λοιπόν του Προέδρου, λοιπόν, ότι να ανήκαν η περιφέρεια, δεν μπορεί να λειτουργήσει, κινδυνεύει το φράγμα, λοιπόν, και χρησιμοποιήσανε αυτή την, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, την βορυχία, λοιπόν, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, πρωτοφανές αυτό το γεγονός, για αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί για ένα εργατικό ατύχημα να σε παίρνει ένας τέτοιος κατήφορος και να θες να ζητάει να κάνει δήθεν παράσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να αναμειωθεί πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και ίσως πιθανώς να σταθεί και ο ίδιος για αυτό το έργο, για να αναλάβει δήθεν η ΔΕΙΑΡ να το εκτελέσει
1: μια στιγμή,
0: η ίδια.
1: Μια στιγμή, πρώτον κινδυνεύει το φράγμα, γιατί άκουσα να λέτε ότι αναφέρει μέσα κίνδυνου φράγματος.
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν κινδυνεύει το φράγμα. Η β' φάση των δικτύων ίδρευσης που αφορά το φράγμα. Και επειδή ενδιαφέρονται τόσο πολύ, μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί τόσα χρόνια, ακόμα και τα τελευταία 2,5 χρόνια, δεν έχει γίνει κανένα καινούριο δίκτυο ώστε να ανεβάσουν την ποσότητά τους στα 60.000 κυβικά χειμώνα καλοκαίρι. Ακόμα να χρησιμοποιήσουν και την κρουαζιέρα που είναι πολύ χαμηλότερη τιμή τώρα. Λοιπόν, να μπορέσουν να δώσουν στην κρουαζιέρα αυτές τις ποσότητες που μπορούν. Πέρσι καταναλώσανε μόνο 15 εκατομμύρια κυβικά από τα 22 εκατομμύρια που δικαιούνται μέσα σε αυτή την τιμή. Και έρχονται όλα αυτά τα χρόνια διαδικασίες να μας λένε ότι το φράγμα του Γαντουρά χρηματοδοτήθηκε δήθεν και είναι ψέματα. Το καταγγέλλω ευθέως. Ότι και χρηματοδοτείται από το κράτος.
1: Μα έχουμε την επίσημη απάντηση του Υπουργείου.
0: Όχι μόνο του Υπουργείου. Με το να λες ότι χρηματοδοτεί το κράτος, λοιπόν, θα πει ότι εμείς παίρνουμε τα χρήματα, τα χρησιμοποιούμε αλλού, δεν τα δίνουμε και εκεί που πρέπει, στο σκοπό που πρέπει να πάνε.
1: Μίλησε αυτή για ένα κουβά τότε, θυμάμαι ο κύριος Βαγιανός.
0: Ποιος κουβάς και γιατί, μα είναι, πρέπει να μιλάμε για κουβάτες, έτσι έχουν μάθει και στο Δημορόδου αυτοί οι κύριοι.
1: Στο λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο τώρα.
0: Ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο αναγκάστηκε να πει και κάτι άλλο.
1: Τι άλλο?
0: Λοιπόν, όταν πήγε αντιδήμαρχος ο οικονομικών ο κύριος Παυλούς αρχές του Γενάρη, αναγκάστηκε να πει ότι ο κύριος Παυλούς και το αποδεχτήκανε ότι επειδή έχει οφειλές πάνω από 8,5 εκατομμύρια στο Δήμο Ρόδου, η ΔΕΙΑ στερείται και δημοτικής ενημερότητας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πληρώνει το νερό που πουλάει η ΔΕΙΑΡ, το πληρώνει.
0: Όχι βεβαίως, λοιπόν, πληρώνουν κάποιες δόσεις, ένα ποσοστό, το

0: λιγότερο από 50% για να μην κλείσουν, λέει. Λοιπόν, πληρώνουν με δικαστική απόφαση και τελεσίδικα θα αποφασίσει το εφετείο Πειραιά στις 26 του Μάρτη του 2027 του χρόνου. Διότι πήρε αναβολή το δικαστήριο που ήταν να γίνει
1: μεγάλη
0: πρόσφατα.
1: Μεγάλη πληγή άνοιξε στις σχέσεις, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπήρχε ποτέ κατά το παρελθόν. Και τώρα θυμάμαι τώρα εργατόρες τρώμε, ας πούμε, εδώ και 2 χρόνια ασχολούμαστε συνέχεια με αυτήν εδώ την υπόθεση, ας πούμε.
0: Δε ΙΑΡ. Μα με το να λέει να κινδυνεύει κτλ. Ο ίδιος έχει και άλλες ιδιότητες. Ο ίδιος έχει και άλλες ιδιότητες σαν αντιδήμαρχος στη Μεσαιωνική πόλη. Ναι. Μπορεί να μας πει τι έγινε με το χαμάμ που είχε εγκατεστημένη εργολαβία. 2.700.000 ευρώ. Μπορεί να μας πει για τα δίχτυα ΤΑΜΕΑ που είναι στη Μεσαιωνική πόλη τι έγινε και αυτό το έργο. Μπορεί να μας πει για τη Βίλα Κάβη πώς χάθηκε. Μπορεί να μας πει πώς έριξε τα τυχεία στη Βίλα Κάβη. Μπορεί να μας πει για το τραμπολίνο το οποίο είπε ότι δεν ανήκει στο Δήμο Ρόδου και ο Δήμαρχος λέει ότι μας ανήκει. Δεν ξέρω. Μπορεί να μας πει για τα ντρόν. Μπορεί να μας πει για το κτίριο της Ροδιακής Έπαυλης, για την αυλή και τον κήπο της Ροδιακής Έπαυλης, τι έγινε το ήχος και φως. Είπανε ποτέ ότι επειδή κάναμε εμείς το έργο το Εθνικό Θέατρο, τα 2.700 που ήταν να πάνε εκεί, τους είπε η κυρία Μεντώνη και ο Περιφερειάρχης, πάρτε τα, βάρτε τα στη Νέα Αγορά, συν 500.000, 3.200 με την έκπτωση πήγε στα 2 εκατομμύρια και δεν προχωράει όπως θα έπρεπε. Τους βοηθήσανε και από αυτή την υπόθεση να προχωρήσει το θέμα. Λοιπόν, είναι δεκάδες τα
1: έργα. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα, γιατί εδώ το θέμα είναι σε διαφορετική βάση μπαίνει. Ποιος είναι ο στόχος δηλαδή του, ο κύριος Βαγιανός, όπως λέτε τώρα, ας πούμε, έτσι να πολεμάμε τον τρόπο αυτό την περιφέρεια και βεβαίως να ακουμπά πράγματα τα οποία είναι και λίγο επικίνδυνα για τον τόπο, όπως έχει να κάνει με το νερό, ας πούμε.
0: Γιατί δεν θα ξέρει ο κύριος Παπανικόλας να μιλήσει από την περιφέρεια.
1: Πού το πάει δηλαδή το πράγμα,
0: η κυρία Καραγιάννη.
1: Και μήπως είναι άδικο να λέμε ΔΕΙΑΡ. Εδώ θα έπρεπε να μιλάμε για τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος είναι το αφεντικό, ας πούμε, αυτή την ώρα. Εγώ νομίζω ότι αν ο κύριος Κολιάδης είχε μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων από αυτήν που έχει ο κύριος Βαγιανός, θα τον έβασε σε τάξη ή θα τον αντικαθιστούσε. Αντιθέτως, του έδωσε και επιπλέον, ας πούμε, ρόλο, όπως είπατε, αντιδήμαρχος υπεύθυνος της Μεσαιωνικής πόλης. Πέραν της
0: και νεωτέρων μνημείων και είδαμε τα αποτελέσματα στην πορεία,
1: λοιπόν,
0: το τι συμβαίνει.
1: Ποιος είναι ο στόχος, λοιπόν, πού πάει το πράγμα,
0: ότι
1: κύριε,
0: δήθεν είναι ικανή. Και επιπλέον μπήκε το θέμα. Μπήκε το θέμα.
1: Μήπως δηλαδή είναι ικανή και είναι και εσείς τι ανίκανοι αυτό.
0: Μάλλον και πέρα πάει ότι ναι, να αναλάβουν αυτοί να φτιάξουν, να κατασκευάσουν το έργο με έτοιμα προς την περιφέρεια, δώστε μας τη χρηματοδότηση.
1: Θέλουν δηλαδή να το πάρουν επάνω τους το έργο.
0: Μα πώς μπορεί να το πάρει αφού δεν έχει
1: συμφωνήσει. Στα αλήθεια δηλαδή, δεν είναι ένα σχήμα λόγου.
0: Ούτε δημοτική ενημερότητα.
1: Εδώ είναι ένα θέμα τώρα.
0: Εάν δεις τον ιστολογισμό σου ότι οφείλεις.
1: Δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.
0: Δημοτική ενημερότητα. 8,5 εκατομμύρια στο Δήμο. Πάνω από 8 στην περιφέρεια. Η ΔΕΗ την παρέλαβε 10 εκατομμύρια
1: επιτυχία
0: του κ. Τσίκη. Η ΔΕΗ σήμερα που μιλάμε έχει φτάσει τα 25 εκατομμύρια. Με δήλωσή του πριν 3-4 μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: 25 εκατομμύρια έχει
0: πάει. 25 εκατομμύρια είναι ΔΕΗ.
1: Στο σύνολο πάνω από 50-60 πρέπει να είναι.
0: Μα αυτές είναι καταστάσεις εκεί πέρα. Και ανίσπλαχτα ήταν το 24-76 εκατομμύρια από 68. Σήμερα θα είναι πάνω από 80.
1: Πώς θα σηκώσει κεφάλι τώρα αυτή η επιχείρηση, μπορείτε να μου πείτε.
0: Μα εσείς να μου πείτε τώρα, και βάζω δημόσια το θέμα, ότι πρόσφατα πήρανε, λέει, μία απόφαση.
1: Μήπως δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
0: Έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω είναι. Έρχεται λοιπόν η υπόθεση και λέει το εξής, ότι πάρθηκε απόφαση στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ και ανακοινώθηκε στον τοπικό τύπο ότι θα γίνει η αναβάθμιση και επέκταση του βιολογικού στο Βόδι. Το οποίο το κτήμα ανήκει.
1: Άλλο πρόβλημα,
0: στο
1: έχουμε σοβαρό πρόβλημα τώρα εκεί, έτσι.
0: Μα γι' αυτό
1: λέω ότι πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτά τα
1: έχουμε
0: δύο.
1: Γίνει ρεντίκολο, ρεζίλ των σκυλιών, έχουμε καταγγελίες, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε δηλαδή, μιλάμε, η θάλασσα έχει μολυνθεί εντελώς.
0: Είδα στο site ότι συμβαίνει. Είδα το υπόγειο ηφαίστειο. Το οποίο αναβλύζει δίπλα στο
1: Βόδι.
0: Και
1: δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είπα, ρε παιδιά, όπα στο
0: πλέον.
1: Μην δυσφημίσουμε τη Ρόδο παραπάνω.
0: Μα οι ίδιοι το δυσφημούν, νομίζουν ότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Νομίζουν ότι κάποιοι τουρίστες δεν παθαίνουν ουροκεντόπιοι ουρολιμόξεις το ένα και το άλλο με το να βγαίνουν έτσι τα λίμματα. Και τι έρχονται και λένε. Εγκατεστάθηκε μια εταιρεία η οποία λέγεται Elvitec, η οποία λειτουργεί τους μικρούς βιολογικούς και 7,5 εκατομμύρια για τη λειτουργία του βιολογικού στο Βόδι. Λοιπόν, συν, νομίζω είναι 5 χρόνια, νομίζω, επί 2 εκατομμύρια ετησίως από ίδιους πόρους το δεύτερο κομμάτι. Yeah. Το πρώτο είναι χρηματοδοτήμενο, πριν χρόνια ήταν αυτή η διαδικασία. Και έρχονται και τι λένε, ότι θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση. Μάλιστα. Και επέκταση. Σωστά. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η εργασία. Λόγω του κατεπήγοντος, λέει, με τη δικαιολογία ότι υπάρχει απειλή κινδύνου και ότι δήθεν η πλημμύρα όχι μπόρα της Γυαλισσού που έγινε Δεκέμβρη 24, αλλά τέλος του Γενάρη μια καταιγίδα που είχαμε in Byron, λοιπόν, το Γενάρη του 25, λοιπόν, ότι μπήκανε νερά στα φρεάτια και, και φτάνουν στο βιολογικό, ο οποίος δεν μπορεί να τα λειτουργήσει. Πού βασίζεται αυτό? Σε μια μελέτη, λέει, που κάνανε γεωλογική, ότι το νερό στην Γυαλισσό είναι κάτω στο 1 με 2 μέτρα και μόνο.
1: Τι πήκανε?
0: Μάλιστα. Ερώτημα, λοιπόν. Ερωτήσει από μένα προσωπικά. Εάν είναι 1 και 2 μέτρα, θα έπρεπε, λοιπόν, το ποτάμι, ο 31ος ποταμός για παράδειγμα, το ανοιχτό κομμάτι και το κλειστό από κάτω, το οποίο έχει συμπεριλαμβανόμενο το πάντο του, mm-hmm. που έχει βάθος 3 με 5 μέτρα και πλάτος 8-10 μέτρα, να έχει τουλάχιστον αυτή την ποσότητα του νερού. Και από το υπέδαφος και
1: το
0: από
1: ποσίο.
0: Τα πλάγια.
1: Πάμε.
0: Δεν έχει σταγόνα νερό. Άρα... ο 31ος ποταμός, ο σκεπαστός, έχει 2-3 πόντους που είναι περισσότερο πρασινάδα, η οποία δεν έχει καθαριστεί.
1: Από... λέτε όλα αυτά τώρα,
0: δεν είναι αρμόδιο αντάδοση. Ναι, ναι. Ούτε ο επίτροπος ποταμός της Σωτήρας έχει αυτές τις ποσότητες. Ναι. Δεύτερο, τα φρεάτια της Γυαλισσού έχουν ύψος τουλάχιστον 80 πόντους πάνω από το υπέδαφος. Τρίτον, είναι όλα ανεξαρτήτως μολωμένα. Τέταρτο, οι σωλήνες είναι κολλημένοι και είναι διπλή αγωγή. Είναι διπλός ο αγωγός και δουλεύει μόνο ένας από τους δύο. Εναλλάξει μόνο αν υπάρχει κίνδυνος, που δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Πέμπτο, τα αντιλιοστάσια θα έπρεπε να είχαν πλημμυρίσει. Τα αντιλιοστάσια στα κριτικά στέλνει σε 70 μέτρα ύψος στην Παπαλουκά, που έγινε σύνδεση στο παλιό νοσοκομείο, η σύνδεσή μας. Στέλνει ο ένας αγωγός που είναι φύ 400 την ίδια ποσότητα προς το βιολογικό στο Βόντι. Ένα κυβικό λίμματα πάρει. 1.000.000 κυβικά λίμματα πάρει. Την ίδια ποσότητα θα στείλει στο Βόντι που είναι μετρημένο. Άρα πώς πλημμυρίζει αυτή η περιοχή που λέγεται Βόντι? Και δεύτερον, όταν εντάσσουμε...
1: εσείς γνωρίζετε, ήσασταν και χρόνια στη ΔΕΙΑΡ, τα παρακολουθείτε του σύνεγγυς. Τι πρόβλημα υπάρχει τώρα?
0: Επιτρέψτε μου να σας πω τη λογική τους. Ναι. Μάλιστα, okay, το έργο. Σε πόσο καιρό θα ολοκληρωθεί? Λένε οι ίδιοι 18 μήνες έχουν αποφασίσει. 1.000.000 φέτος το 26 ότι θα απορροφήσουν. Του χρόνου εντάξανε 26.000.000 από ίδιους πόρους και τα αντίχρονα άλλα 20.000.000. Και βάζω εγώ το εξής ερώτημα. Λοιπόν, όταν λες ότι πάνε να κάνουν ένα τέτοιο έργο με 4 μόνο προσφορές, η μία εταιρεία είναι αυτή που είναι εγκατεστημένη ήδη σήμερα. Υπάρχει η εταιρεία αυτή, είναι η Vitec. Μια δεύτερη λέγεται από Αθήνα, είναι μηχανική, και άλλες δύο εταιρείες το ίδιο μικρές. Ότι κάνουμε πρόσκληση μόνο σε αυτούς τους 4 και απαγορεύουμε σε κανέναν άλλον. Ούτε ενημέρωση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Μπαίνει το ερώτημα, πώς εντάσσεις 26.000.000 από ίδιους πόρους του χρόνου, όταν βεβαιώνεις το χρόνο σου 23.000.000 και εισπράττεις μαζί με τα παρελθουσών ετών το πολύ 20.000.000. Άρα 20.000.000 και έχεις έξοδα, προβλέπεις 26. Η μισθοδοσία του προσωπικού 7.000.000 πού είναι?
1: Δεν μου πάει τώρα αυτό.
0: Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις, τα 2.000.000 για τη λειτουργία του βιολογικού πού είναι? Τα καύσιμα σου πού είναι? Πού θα βρεθούν? Τι θα πάνε να κάνουν? Θα κόψουν τη μισθοδοσία και του προσωπικού? Για πέστε μου να καταλάβουμε τι συμβαίνουν. Και οι απαντήσεις τους είναι ότι εμείς τα ψηφίζουμε και ας πάει το λεκτικό να μας απορρίψει. Μα δεν είναι έτσι τα θέματα. Πρέπει να έχεις μια σοβαρότητα και μια αξιοπρέπεια όταν περνάς αυτή την πόρτα του ελεκτικού συνεδρίου.
1: Είναι μια πάγια τακτική εξ αρχής, ας πούμε, έτσι λειτουργεί η ΔΕΙΑΡ με τη νέα, ας πούμε, διοίκηση.
0: Μα νομίζω
1: ότι τώρα τελευταία έχει στραβώσει το πράγμα.
0: Ειδικά τώρα τελευταία έχουν πια ξεφύγει όλα αυτά τα θέματα στην σειρά, το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, η μόνη του σκέψη είναι κατευθείαν αναθέσεις. Και εδώ πέρα το ίδιο, τι μόνο 4 προσφορές. Ενώ θα μπορούσαν να πάρουν πολλαπλάσιες.
1: Μισό λεπτό. Απευθείας αναθέσεις, τι θέλετε να πείτε?
0: Απευθείας αναθέσεις, αγαπητέ Κλάνθη, είναι μέχρι 30.000 ευρώ δίνει ανάθεση.
1: Ναι.
0: Μέχρι 60.000 παρόμοιο σύστημα με μια τεχνική περιγραφή.
1: Ωραία.
0: Μέχρι 300.000 δεν περνά ούτε από επίτροπο. Πάνω από 300 μέχρι ένα 700 πηγαίνει στον τοπικό επίτροπο. Πάνω από ένα 700 είναι το ελεκτικό συνέδριο της Αθήνας. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχουν οι νόμοι και οι κανόνες βασιζόμενος μόνο δήθεν ότι πλημμυρίζει όλη η Γυαλισσός και ότι το νερό είναι στο ένα μέτρο. Έπρεπε όλα τα πηγάδια στην Γυαλισσό να είχαν πλημμυρίσει. Όλα τα υπόγεια στην Γυαλισσό σπίτια έπρεπε να είχαν πλημμυρίσει.
1: Σε επίγουσες καταστάσεις, εκεί που δεν έχεις περιθώριο.
0: Επαπειλή, λέει, κινδύνου. Επαπειλή κινδύνου, όχι κινδύνος. Λοιπόν, θα έπρεπε όλα τα υπόγεια στην Γυαλισσό να βγάζουν μέσα ανοιχτά.
1: Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαδικασία με τον τρόπο αυτό?
0: Για να καλέσουν μόνο τις 4 εταιρείες.
1: Για ποιο λόγο να καλέσουν μόνο τις 4 εταιρείες?
0: Τον λόγο θα τον πούνε οι ίδιοι να τον δικαιολογήσουν αυτή τη διαδικασία.
1: Ξέρετε που παραπέμπουν όλα αυτά που λέτε?
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρετε που παραπέμπουν? Εμένα το μυαλό μου, ξέρετε που πάει? Πάει σε άλλες δουλειές, ας πούμε. Όχι όμορφες, σωστές. Αυτό καταλαβαίνω. Εδώ είναι τώρα το θέμα το εξής. Εφόσον όμως ο νόμος ορίζει κάτι τέτοιο, ναι, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Θεωρείται νόμιμη όμως η διαδικασία.
0: Πρέπει όμως να δικαιολογήσεις με πραγματικά ντοκουμέντα αυτή τη δυνατότητα. Εμένα πια πηγαίνει στο μυαλό μου, εκτός από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ότι πρόσφατα με τα λίμματα που βγήκανε μέσα στην θάλασσα και είδα αυτά τα δελτία που έχουν ανέβει και τα site και τα λοιπά, όλος αυτός ο κόσμος και τα λοιπά, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε εκείνη την περιοχή. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε αδιαφορία στο να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη εταιρεία που μπορούν να δώσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες για να μπορέσουν να δώσουν την αντίστοιχη λύση. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, η βρώμα και η δυσοσμία, όχι από πάνω και στο επέδαφος.
1: Πώς θεραπεύεται τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί εκεί υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχουν πεντάστερες μονάδες. Είναι κρίμα, είναι θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Μα δεν μπορεί ο άλλος να
1: παθαίνει. Και δεν, έχουμε πάρει, δεν έχει πάρει χαμπάρι τώρα, σε λίγο θα το πάρουν χαμπάρι, διότι κάποιοι θα το, θα το σεντράρουν το πράγμα και καταλαβαίνετε. Θα δυσφημιστεί η περιοχή όσο ο άνθρωπος έρχεται καλοκαίρι να κάνει διακοπές, να κάνει ένα μπάνιο και να κάνει μπάνιο μέσα, ας πούμε, στα λίμματα μέσα. Λες και κάνει μπάνιο σε βόθρο μέσα. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα τώρα.
0: Εδώ στο Αγκαθονήσι που κάνουμε το λιμάνι, ήρθανε και μας είπανε να ξαναφυτέψουμε τα φύκια που θα καλάσουμε από κάτω. Εκεί πέρα έχει γίνει γύσμα διάμ από κάτω το επέδαφος.
1: Και πάει μέχρι Φαλιράκι αυτή η κατάσταση, μου έλεγε εντωμεταξύ χθες.
2: Με έχουν πάρει δύο.
1: Βέβαια, όταν φυσάει η Λευωριά, ναι, τα παίρνει και πηγαίνει μέχρι κάτω το Φαλιράκι.
0: Όταν φυσάει ξανά όμως να δούμε τι γίνεται.
1: Στα Καβουράκια, μας έλεγε χθες ο κύριος Ροδίτης, στα Καβουράκια, στο λιμανάκι, ας πούμε, που είναι και η ψαροταβέρνα γνωστή κτλ. Εκεί σου λέει, ήταν ντροπή να δείτε βρώμα να βγαίνουν τα λίμματα έξω, να πούμε. Και υπάρχει και μια παραλία εκεί, έχω κάνει εγώ μπάνιο εκεί.
0: Και από τη μια ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες και από την άλλη έρχονται και μας λένε από ίδιους πόρους. Ισχυρίζονται ότι αν πληρώνανε τις υποχρεώσεις στην περιφέρεια, ότι θα έχει καταστραφεί η εταιρεία, τις τότε υποχρεώσεις τους και σημερινές που είναι πολλαπλάσιες, και σήμερα βλέπουμε ότι πάνε να κάνουν δίθεν ένα έργο 47 εκατομμύρια και έχουν και την θέση ότι ναι, να έρθει το θέμα στο περιφερειακό δίθεν συμβούλιο. Ενημέρωσε πια το δικό του συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, για τα πεπραγμένα τα δικά του και θέλει να πάει και λίγο παρακάτω. Ή δεν ξέρουν, νομίζει, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, το τι συμβαίνει σε εκείνο εκεί τον χώρο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα οδηγούν σε μια πρωτοφανή κατηφόρα την όλη διαχείριση της ΔΕΕ. Αποτελεί για μένα, όπως έχει αναφερθεί και από άλλους, μια ντροπή στη δημόσια διοίκηση, όταν επιβραβεύεται η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης, οι τεχνικές, οικονομικές, διοικητικές υπηρεσίες από τους πάντες, και να έρχονται αυτοί να οφείλουν στην περιφέρεια, να ζητάνε εισαγγελέα, επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, και τους προκαλώ να έρθουν επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και όχι ερκωτηλογιστές να κάνουν τον έλεγχο την ΔΕΙΑΡ. Αν έχουν μισή από τις 7 πίστες, ας το προλάβουν να το κάνουν.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο μου λέτε τώρα εδώ, ίσα ίσα, έχω μεγάλη ευαισθησία και προσωπική μάλιστα. Εγώ τα ζώα τα λατρεύω. Εγώ εδώ έχω 50 γάτες, ας πούμε, και φροντίζω. Άρα μην μου λέτε έναν δύο. Παρακολουθώ τα άκουσα αυτά τα οποία προηγήθηκαν με τον Τέρι Χατζιωάννου. Εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον Δήμο. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ενώ θα έπρεπε να δείξουν μεγαλύτερη φροντίδα για την προστασία των αδέσποτων κτλ. Και στον τομέα αυτό, αδιαφορία. Και μάλιστα αδιαφορία με κεφαλαία γράμματα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και τώρα θα μου πείτε, έχει αντικατασταθεί ο αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος. Συγγνώμη κύριε Στάγκα που άνοιξα άλλο θέμα, αλλά είναι εξίσου σοβαρό και σοβαρότερο. Είναι πολύ σοβαρό και αυτό εδώ το θέμα. Λοιπόν, κύριε του Δήμου, ανασκουμποθείτε. Ανασκουμποθείτε. Δεν μπορώ, Παναγιώτη, βγάλει τα πλάνα, δεν μπορώ να τα βλέπω, στεναχωριέμαι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, πώς θεραπεύεται, για να κάνουμε και ένα επίλογο, κύριε Στάγκα μου. Είναι όλο, τόσο ενδιαφέροντα όλα τα θέματα αυτά.
0: Για να υπάρχει μια τέτοια, ένα τέτοιο δηλητήριο στο περιβάλλον το οποίο διέπει αυτή τη ΔΕΙΑΡ, με το να εκπέμπει αυτή την τοξικότητα, την δυσάρεστη και ντροπή κατάσταση την οποία έχει επέλθει αυτή η επιχείρηση που είναι μονοπόλιο. Αυτή η επιχείρηση που, για παράδειγμα, μας χρεώνει με τα ψεύτικα τιμολόγια 9,5 εκατομμύρια, αλλά δίθεν για τα παρτέρια νερό. ότι μας βάζουν τέλος έργων
1: 88%. Τι έγινε με αυτά τα τιμολόγια τώρα τα εικονικά?
0: Πήρε αναβολή το δικαστήριο εφετείο Πειραιά, ναι, που θα γίνει στις 26 Μαρτίου του 2027. Λοιπόν, να κόβουν τιμολόγια δήθεν με 88% τέλος έργων και 22% στην αποχέτευση, ο μη συνδεδεμένος στα λουλούδια. Έχει τέλος αποχέτευσης. Τα παρτέρια έχουν βάλει και ό,τι είναι και κλοπή. Και μας χρεώνουν με το μεγάλο ποσοστό. Γιατί?
1: Κοιτάξτε,
0: για τον Δήμο το νερό, επιτρέψτε
1: αυτό
0: μου.
1: Είναι πόλεμος, έτσι.
0: Ναι, είναι 20 λεπτά το κυβικό για τον Δήμο και τις υπηρεσίες του. Επιχειρήσεις και λοιπά όλα τα πρόσωπά του. Για τα ξενοδοχεία είναι το ανώτατο 84 λεπτά το κυβικό. Στα δημόσια κτίρια, ναι, είναι 1 ευρώ και 10. Με τελική τιμή τα 3 ευρώ. Στο Δήμο με τελική τιμή δεν πιάνει τα 50 λεπτά. Αλλά στις δημόσιες υπηρεσίες είναι πάνω από 3 ευρώ. Δηλαδή 550-600% πάνω από τους υπόλοιπους. Και βάζω εγώ ένα ερώτημα.
1: Αυτό γίνεται με απόφαση της ΔΕΙΑΡ, δηλαδή.
0: Με απόφαση της ΔΕΙΑΡ είναι και δεν το αλλάζουν χρόνια που τους λέω για την τιμολογική πολιτική. Και τους λέω το εξής, ότι δεν μπορείς να πας σε ένα βενζινάδικο, σε ένα πρατήριο καυσίμων, η ίδια βενζίνη, το ίδιο σωλήνας.
1: Στη λογική πλευρά, λοιπόν, του κράτους, δηλαδή.
0: Λοιπόν, να χρεώνεις εσύ το καύσιμο για σένα 2 ευρώ και για το δημόσιο, για το νοσοκομείο, για παράδειγμα, 11 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση να βγει με αυτήν την τιμολογική πολιτική και μετά λέμε ότι γίνεται, φοβούνται μη
1: μουσική και τα λοιπά. Αυτό από παλιά αυτό που μου λέτε τώρα.
0: Ναι, αλλά έχω κάνει 100 φορές. Κυριολεκτό, οι 100 είναι λίγες. Διαχρονικά για να αλλάξει αυτή τη τιμολογική πολιτική. Όπως η διπλάσια τιμή στην Ρόδο και την Ιαλισσό και τα λοιπά. Δεν γίνονται. Και κάπου πρέπει να σεβαστούν κάποια πράγματα. Ότι ο Περιφερειάρχης έσωσε το έργο το Βόντι Φαλιράκι που ήταν στο κατακόκκινο και επιπλήρωση ήταν 4,5 εκατομμύρια να επισκευαστεί το έργο, μας κόστησε 2,5 με τις εκτόσεις και τους παρέδωσε ένα έργο το οποίο λειτουργούν και εισπράττουν. Ερώτημα. Η ΔΕΙΑ Ιαλισσού, που ήμουν πρόεδρος, λοιπόν, κατεθέσαμε, δώσαμε για τα βιολικό αστικό λιμάτων και για τα βοθρολίματα από το 90 μέχρι και το 2006, 17 χρόνια, πληρώσαμε στη ΔΕΙΑ Ρόδου παραμονή Χριστουγέννων του 2007 κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και όταν κλείσαμε τους 10, τους δώσαμε και ταμείο 2 εκατομμύρια ευρώ, 13.000. Τους αφήσαμε 6 εκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν μια μικρή ΔΕΙΑ Ιαλισσού που ξεκίνησε το 4, το μέσα του 4 και σε 5,5 χρόνια πληρώσαμε τα 4 συν 2, 6 εκατομμύρια και αυτή μια ολόκληρη ΔΕΙΑΡ μονοπόλιο και να μην μπορούν να πληρώσουν τις βασικές υποχρεώσεις και τις συμβάσεις και τα συμβόλαια. Δεν είναι νυχτερινό κέντρο. Δεν είναι πάρκο να κάνουμε το τραγούδι μας ή την πασαρέλα μας κτλ. Πρέπει να μάθουν στον ιδιωτικό τομέα κάνουν ό,τι νομίζεις. Στο δημόσιο τομέα δεν σε παίρνει τίποτα με το δημόσιο λογιστικό να συμπεριφέρεσαι έτσι. Και αυτές είναι οι καταστάσεις τις οποίες βιώνει η χώρα μας. Γι' αυτό τον λόγο δεν μπορεί να πάρει τα πάνω της. Εάν έχουμε μια τέτοια τοξικότητα και δηλητήριο στην κοινωνική ζωή του τόπου μας και την πολιτική και την παρουσία καθημερινά σε όλη την κοινωνία.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Στάγκα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Και έρχονται μεγάλα έργα. Αυτό το έργο θα είμαστε έτοιμοι σε 5 μήνες περίπου να το ξαναδημοπρατήσουμε και έρχεται άλλο ένα έργο μέχρι τέλος του μήνα με υπογραφή που θα φέρει και αυτό το όνομα του Γιώργου Χατζημάρκου.
1: Μισό λεπτό, ποιο είναι το έργο αυτό? Το
0: δεν θα το πω, είναι αλλονού δουλειά.
1: Καλώς έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Δουλεύουν πάντως, πήρετε εδώ πάντες. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά κύριε Στάγκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ποταμό, χύμαρο ο Σάξο Στάγκα. Αχ, πόσο λείπει από την Ιαλισσό ο Σάξο Στάγκα. Τι ωραίο που ήταν ο Δήμος τότε. Εγώ τον έζησα όταν ήταν Δήμαρχος. Παρακολουθούσε και την τελευταία λεπτομέρεια και την τελευταία τέλεια. Ο ίδιος από πάνω να βελτιωθεί, να το φτιάξει το κάθε τι. Κρίμα, δυστυχώς έτσι είναι. Ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο έγινε κατά της Ρόδου, ήταν αυτός ο ενιαίος Δήμος. Λοιπόν, Βασίλη μου, παιδεία πάνω απ' όλα.
3: Παιδεία αυτό πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο και έχει χαρά σας.
4: Κόσμος 938.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
6: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
9: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2
9: K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
12: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
12: και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το σύμπαν.
15: Ακού, Κόσμος 938.

938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά κλιμακώνεται. Με τη ΔΕΙΑΡ να ζητά να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου και την Περιφέρεια να απορρίπτει τις αιτιάσεις της, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Μιλώντας στο κόσμο, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς παρήχε τη διαβεβαίωση ότι έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τη συνέχιση του έργου μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλογού Αλιέων, τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης, χωρίς μέχρι σήμερα να αποκατασταθεί. Στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτιού Αιγαίου, Μινάς Παπαδάκης. Όπως τόνισε, οι περισσότερες φωτιές τίθενται υπό έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, χάρη στην ταχεία επέμβαση των επίγειων και εναέρεων μέσων. Ενώ ιδιαίτερη είναι και η συμβολή των 6 νέων πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων που επιχειρούν στο νησί. Επιφυλάξια το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής, Στεφανία Παπακοσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά το τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης, όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
2: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
2: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
2: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
1: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά κλιμακώνεται, με τη ΔΕΙΑΡ να ζητά να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου και την Περιφέρεια να απορρίπτει τις αιτιάσεις της, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Μιλώντας στο κόσμο, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς παρήχε τη διαβεβαίωση ότι έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για τη συνέχιση του έργου μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλογού Αλιέων, τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης, χωρίς μέχρι σήμερα να αποκατασταθεί. Στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτιού Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης. Όπως τόνισε, οι περισσότερες φωτιές τίθενται υπό έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, χάρη στην ταχεία επέμβαση των επίγειων και εναέρεων μέσων. Ενώ ιδιαίτερη είναι και η συμβολή των 6 νέων πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων που επιχειρούν στο νησί. Επιφυλάξια το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής, Στεφανία Παπακοσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης, όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά κλιμακώνεται, με τη ΔΕΙΑΡ να ζητά να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου και την Περιφέρεια να απορρίπτει τις αιτιάσεις της, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Μιλώντας στο Κόσμος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς παρήχε τη διαβεβαίωση ότι έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για τη συνέχιση του έργου μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλογού Αλιέων, τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης, χωρίς μέχρι σήμερα να αποκατασταθεί. Στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, Μινάς Παπαδάκης. Όπως τόνισε, οι περισσότερες φωτιές τίθενται υπό έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, χάρη στην ταχεία επέμβαση των επίγειων και εναέρεων μέσων. Ενώ ιδιαίτερη είναι και η συμβολή των 6 νέων πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων που επιχειρούν στο νησί. Επιφυλάξια το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής, Στεφανία Παπακοσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
1: 938.
2: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
4: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
3: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
4: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
3: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
3: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
8: τα
6: το
8: καλύτερα
6: δικό της
8: μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο, τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που είναι η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
14: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
15: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
16: Να, Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
17: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
16: Και ηρεμία.
17: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
18: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
19: Ακού Κόσμος 938.
20: Κόσμος ειδήσεις.
21: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά κλιμακώνεται. Με τη ΔΕΙΑΡ να ζητά να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου και την περιφέρεια να απορρίπτει τις αιτιάσεις της, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Μιλώντας στο κόσμο, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς παρήχε τη διαβεβαίωση ότι έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για τη συνέχιση του έργου μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλογού Αλιέων, τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης, χωρίς μέχρι σήμερα να αποκατασταθεί. Στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, Μινάς Παπαδάκης. Όπως τόνισε, οι περισσότερες φωτιές τίθενται υπό έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, χάρη στην ταχεία επέμβαση των επίγειων και εναέρεων μέσων. Ενώ ιδιαίτερη είναι και η συμβολή των 6 νέων πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων που επιχειρούν στο νησί. Επιφυλάξει για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής, Στεφανία Παπακοσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μεταχείριση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
4: μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original κουτί 330 ml, συσκευασία 5+1 δώρο μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά μόνο 4,45.
3: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
6: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
5: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε το.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας, αγάπη μου?
10: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά κλιμακώνεται. Με τη ΔΕΙΑΡ να ζητά να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου και την Περιφέρεια να απορρίπτει τις αιτιάσεις της, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Μιλώντας στο Κόσμος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς παρήχε τη διαβεβαίωση ότι έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τη συνέχιση του έργου μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλογού Αλιέων, τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης, χωρίς μέχρι σήμερα να αποκατασταθεί. Στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, Μινάς Παπαδάκης. Όπως τόνισε, οι περισσότερες φωτιές τίθενται υπό έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, χάρη στην ταχεία επέμβαση των επίγειων και εναέρεων μέσων. Ενώ ιδιαίτερη είναι και η συμβολή των 6 νέων πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων που επιχειρούν στο νησί. Επιφυλάξια το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής, Στεφανία Παπακοσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
2: Άντε,
0: δικό της θέση.
2: Ας του κρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
6: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά κλιμακώνεται, με τη ΔΕΙΑΡ να ζητά να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου και την Περιφέρεια να απορρίπτει τις αιτιάσεις της, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Μιλώντας στο Κόσμος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς παρήχε τη διαβεβαίωση ότι έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για τη συνέχιση του έργου μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλογού Αλιέων, τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης, χωρίς μέχρι σήμερα να αποκατασταθεί. Στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας Νοτίου Αιγαίου, Μινάς Παπαδάκης. Όπως τόνισε, οι περισσότερες φωτιές τίθενται υπό έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, χάρη στην ταχεία επέμβαση των επίγειων και εναέρεων μέσων. Ενώ ιδιαίτερη είναι και η συμβολή των 6 νέων πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων που επιχειρούν στο νησί. Επιφυλάξια το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου για τα αδέσποτα, εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής, Στεφανία Παπακοσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης, όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
5: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά κλιμακώνεται. Με τη ΔΕΙΑΡ να ζητά να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου και την Περιφέρεια να απορρίπτει τις αιτιάσεις της, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Μιλώντας στο κόσμο, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς παρήχε τη διαβεβαίωση ότι έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τη συνέχιση του έργου μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλογού Αλιέων, τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης, χωρίς μέχρι σήμερα να αποκατασταθεί. Στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης. Όπως τόνισε, οι περισσότερες φωτιές τίθενται υπό έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, χάρη στην ταχεία επέμβαση των επίγειων και εναέρεων μέσων. Ενώ ιδιαίτερη είναι και η συμβολή των 6 νέων πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων που επιχειρούν στο νησί. Επιφυλάξια το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής, Στεφανία Παπακοσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Κόσμος 938.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά κλιμακώνεται. Με τη ΔΕΙΑΡ να ζητά να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου και την περιφέρεια να απορρίπτει τις αιτιάσεις της, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Μιλώντας στο κόσμο, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς παρήχε τη διαβεβαίωση ότι έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για τη συνέχιση του έργου μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλογού Αλιέων, τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης, χωρίς μέχρι σήμερα να αποκατασταθεί. Στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης. Όπως τόνισε, οι περισσότερες φωτιές τίθενται υπό έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, χάρη στην ταχεία επέμβαση των επίγειων και εναέριων μέσων. Ενώ ιδιαίτερη είναι και η συμβολή των 6 νέων πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων που επιχειρούν στο νησί. Επιφυλάξια το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής, Στεφανία Παπακοσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος. Κόσμος.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.